την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Κυριακή Πατρούτης και Ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτου Ρωσοτήρος Χριστού Κερκύρας.

Άγιος Λίμνο, Διονύσιος Χαραλάμπους, με τις ευλογίες όλων, τον καλεί τον Παναγή Βαγενά στην Ιεροσύνη και στη Διακονία στη Μητρόπολη του, στην οποία ήδη από το 1952 προσφέρει τη δική του ως Ιεροκήρυξ ο αγαπητός φίλος πατήρ Θεολόγος Πασχαλίδης. Ο Άγιος Λίμνο ήταν εκείνα τα χρόνια από τα πιο σεβαστά πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, αληθινά μάρτυρας και Άγιος στη συνείδηση κλήρου και λαού.

ακολουθεί η προετοιμασία. Ο Παναγής Βαγενάς τακτοποιεί τις τυπικές διαδικασίες κατά τις οδηγίες του Αγίου Λίμνου, στον οποίο στις 18 Αυγούστου 1956 γράφει: «Όσον ο καιρός παρέρχεται, τόσον διαπιστώνω την αδυναμία μου δια το υπούργημα εις το οποίον καλούμε και αποφάσισα να δεχθώ. Μόνον η βεβαιότης ότι η Θεία Χάρις θα αναπληρώσει την αδυναμία μου με κάνει να προχωρώ. Σας παρακαλώ θερμότατα, όπως μου παράσχετε την ευλογία σας, δια να φανώ άξιος εις την νέαν ζωήν την οποίαν εξέλεξα». Η Λίμνος δεν διέθετε ανδρικό μοναστήρι. Για την απαραίτητη εγγραφή του ως αγάμου ιερέως σε μονή, προκρίθηκε η φίλη Μητρόπολη της Λευκάδος. Ο Άγιος Λευκάδος, Δωρόθεος, τον ενέγραψε στην Ιερά Μονή Φανερωμένης και όρισε για την εις διάκονον χειροτονία την 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Ευσταθίου. Θα προηγηθεί η κουρά κατά την οποία θα λάβει το όνομα Πολύκαρπος. Ο Άγιος Λίμνου αδυνατεί να παραστεί. Από το Αγρίνιο τον συνόδευσε πατρικά ο αρχιμανδρίτης πατήρ Βενέδικτος Πετράκης.

Ήταν βέβαια παρούσα η μητέρα του, κυρία Ζαχαρούλα Βαγενά, η οποία πρόσφερε την καρδιά της καρδιάς της στην Αγία Τράπεζα, πλησίον της οποίας αξιώθηκε να δει τον μονάκριβο γιο της μέσα στα λαμπερά του Άμφια. Και ήταν αυτό έργο δικό της, τις προσευχές της, τη μητρική της αγρύπνια, την σοφή συμπαράστασή της, τις φροντίδες της και τους μόχθους της για αυτό το μοναδικό παιδί. Τα ξέρει ο Θεός που τα δέχθηκε, τα ξέρει και ο γιος που πήρε από της μητέρας του την θερμή καρδιά, την αγάπη στον Χριστό. Όταν από το χεράκι το οδηγούσε το ένα αυτό παιδί στα πρώτα του βήματα, και όταν του μάθαινε να διαβάζει τις πρώτες σελίδες από το Ευαγγέλιο, όταν με σπαραγμό άκουγε από τους γιατρούς ότι μπορεί να πεθάνει, και όταν από το στόμα του πτυχιούχου της νομικής πλεονιού άκουγε την απόφαση να σπουδάσει θεολόγος, μια ήταν η μυστική της δέηση και λαχτάρα: να τον δει εργάτη της Εκκλησίας. Και τον είδε. Ζωηρά μένει ακόμη στην μνήμη των Λευκαδητών η ξένη κυρία με τα λευκά μαλλιά και το αρχοντικό παρουσιαστικό, η οποία μέσα στο πυκνό εκκλησίασμα του Αγίου Μινά Λευκάδος, που βροντοφωνούσε το «Άξιος», έκλαψε τόσο σεμνά και χαρούμενα μέσα σε ένα πέλαγος ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ο οποίος εδέχετο την ακριβή αγάπη μια σεβαστής χείρας στα Άγια των Αγίων του. Πλάι στον γιο που περιεβάλλετο των αγγέλων το σχήμα ήταν και μια λευκασμένη στην αρετή μάνα που είχε υφάνει την στολή.

κατακλείζουν από παντού όλοι με τις ευχές τους και το σεβασμό τους, συγκλονισμένοι από το γεγονός. Από το Αγρίνιο μετά τη χειροτονία γράφει ο ταπεινός αθλητής της υπομονής και της ευγνωμοσύνης επιστολή προς την αδελφότητα της ζωής. «Δοξάζω τον Κύριον, διότι με ηξίωσε να πλησιάσω το Άγιον θυσιαστήριον Του και να συγκαταρρυθμηθώ μετά των λειτουργών Του, των υπηρετούντων εις την Εκκλησίαν Του. Δεν είναι όμως δυνατόν να παραβλέψω ότι η αδελφότης έγινε το όργανον δια του οποίου ο Κύριος με εκάλεσεν εις την χριστιανικήν ζωήν, μου έδωσε τας προϋποθέσεις και με οδήγησεν εις τας εφροσύνους ταύτας ώρας. Σας παρακαλώ να ευχηθείτε όπως ο Κύριος με αξιώσει έργο να εκδηλώσω την ευγνωμοσύνη μου. Να μείνω δηλαδή μέχρι τέλους διάκονος και πιστός οικονόμος των μυστηρίων του, να αναδειχθώ εργάτης του αμπελώνος του». Οι έως τότε πνευματικοί του πατέρες, τις μέρες που ακολουθούν, τον κατηχούν στοργικά στην αμετάπτωτη ζέση της ιεροσύνης. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1956 στέλνει επιστολή ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Ανδρώνης και ανάμεσα στα άλλα σημειώνει: «Την ημέρα αυτή του Αγίου Ευσταθίου ευχήθημεν και κατηδίαν έκαστος αλλά και εν πληθούσι τραπέζι. Κανένα επηρεασμόν εκ της χειροτονίας σου δεν πρέπει να υποστείς. Οι άνθρωποι, οι εν τη αγνία ευρισκόμενοι, θα εκδηλώνουν τον θαυμασμό τους και την συμπάθειά τους προς εμάς και καλώς θα πράττουν. Αλλά εμείς οφείλομεν όμως να αποδίδομεν τα πάντα εις τον Θεόν, διότι εις αυτόν και μόνον ανήκει η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Τότε δε θα το επιτυγχάνομεν όταν αναλογιζόμεθα τα ευθύνας μας που αναλάβαμεν απέναντι Θεού και ανθρώπων στα του μυστηρίου της ιεροσύνης. Τα είπαμεν και προφορικώς. Μελέτη των ιερών γραφών, αδιάλειπτη προσευχή, ταπείνωσης και πάλιν ταπείνωσης, αφιλαργυρία, αγνώτης σώματος, πνεύματος και ψυχής, πνευματική ευγένεια εις τρόπους, λόγους και την καθόλου συμπεριφοράν και τόσα άλλα προσόντα που περιγράφει ο Θείος Παύλος εις τα σπημαντικά του επιστολάς πρέπει να είναι το Κύριον μέλημα καθόλην την διάρκεια της ζωής σου. Ταύτα λοιπόν μελέτα. Εν τούτης ίσθη είναι η προκοπή σου φανερά ή εν πάση. Και πάλιν εύχομαι, όπως σύμφωνα με το νέο όνομα που επήρες κατά την Κοράν σου, αποφέρεις εις την Εκκλησίαν πολλούς καρπούς, μιμούμενος των Άγιων Πολύκαρπων Επίσκοπων Σμύρνης, ώστις επί 86 έτη εδούλευσε Θεοφιλός το Κύριο και χάριν αυτού εμαρτύρησε». Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος επίσης προφητεύει: «Και μίζω τούτον, όψι και αναφέρεται και στον κίνδυνο να ατονίσουν τα πρώτα βιώματα η σύνεση και η προσοχή των ιερέων με τα χρόνια. Πρόσεχε λοιπόν την ευλάβεια, την κατάνοιξη των ηθικών δισταγμών, τον φόβο του Θεού εν μία λέξη, να τα διατηρήσεις ισοβίως. Όταν θα αρχίσουν υποδείξεις των ανωτέρων, μη σκληρινθεί η ψυχή σου. Ο Κύριος να σε διαφυλάτει εν ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι η ασάλευτος βάσης προς αξιοποίησην και δράσην θεάρεστον». Στις 7 Οκτωβρίου γίνεται η χειροτονία του εις πρεσβύτερον από τον Μητροπολίτη Λίμνου Διονύσιο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κεραμικού στην Αθήνα. Θυμάμαι τη βαθιά κατάνοιξη της τελετουργίας, τη συγκίνηση του υποψηφίου, το εγκόμιο που του έπλεξε ο Μητροπολίτης Λίμνου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη φράση: «Είναι σταυρός η ιεροσύνη, αδελφέ μου. Καλείσαι να σηκώσει σταυρόν». Και έπειτα, όταν εμείς εκδηλώναμε τη χαρά μας για την τιμή της ιεροσύνης, εκείνος μου εμπιστεύθηκε με βαθιά ταπείνωση: «Ας μας ελεήσει ο Θεός, αγαπητέ μου φίλε». Ο πατήρ Πολύκαρπος Βαγενάς,
απαλλάσσεται με χαρά από την πατρική περιουσία του και τελείως ακτίμων φεύγει στη Λίμνο. Το διόροφο σπίτι στο Ξυλόκαστρο που είχε από τους γονείς του μαζί με το παρακείμενο οικόπεδο περιβόλι το δόρισε με σκοπό να χρησιμοποιείται για τις πνευματικές ανάγκες της χριστιανικής κινήσεως του Ξυλοκάστρου. Το μόνο που κράτησε ήταν η βιβλιοθήκη με τα νομικά βιβλία του πατέρα του.

ύμνος που ο Όμηρος την ονομάζει Ανεμόεσα είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Απέχει από τον Άθο λίγο περισσότερο από 30 μίλια. Είχε στη δεκαετία του 1960 25.000 κατοίκους, ψαράδες και γεωργούς κυρίως. Η εκκλησία της Λίμνου ανυψώθηκε σε επισκοπή από τις αρχές του 4ου αιώνα. Στα χρόνια του Μητροπολίτου Διονυσίου είχε 37 ενωριακούς ναούς, 29 εφημερίους και 323 εξοκλήσια. Έδρα της είναι η Μύρινα με πληθυσμό 4.000 κατοίκους. Σε αυτό το χώρο και στην πνευματική πατρότητα του Επισκόπου προσφέρει τον εαυτό του ο νέος ιερέας πατήρ Πολύκαρπος. Ποιος όμως ήταν ο επίσκοπος που όλοι στον καιρό του εκτιμούσαν απεριόριστα? Ο Μητροπολίτης Λίμνου, Διονύσιος Χαραλάμπους, γεννήθηκε το 1907 στο Αυτζιλάρ Αδραμητίου της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του και δύο αδελφές του κατακρεουργήθηκαν κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στη συγκλονισμένη καρδιά του εφήβου που κατέφυγε στη Μυτιλίνη, η φιλανθρωπία του Θεού άναψε φλόγα μεγάλη. Η πατρική του κυρίου Χίρ έφερε του χυμαζόμενων πλοιάριών μου εισέβδιον λιμένα. Γεραιός, πεπειραμένος και δια πολλών αρετών και κοσμημένος, Άγιος γέρον, χειραγωγήσας με, μιήνυξε την πύλη του ουρανού. 10 χρόνια εμόνασε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Σπούδασε στην Αθωνιάδα και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1934 χειροτονήθηκε εκεί διάκονος και το 1935 πρεσβύτερος. Στα 1940-42 υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Μυθύμνης και ανέλαβε την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τον Αύγουστο του 1942 τον συνέλαβαν οι Γερμανοί με την κατηγορία ότι περιέθαλπε Βρετανούς στρατιώτες. Τον βασάνισαν και τον καταδίκασαν σε δεκαετή ιρκτή. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τελούσε συχνά τη Θεία Λειτουργία, κήρυτε, εξομολογούσε και ενίσχυε τους κρατουμένους. Ακόμη κινητοποιώντας όλη την φιλάνθρωπη Θεσσαλονίκη, έσωσε από τον εκπίνης θάνατο πολλούς. Δράση αξιοθαύμαστη, για την οποία ο ίδιος τίποτε δεν αναφέρει στο δικό του βιβλίο. Ζητώντας να συγκακοπαθήσει με το πίμνιο, απέκρουσε τη χάρη που του δόθηκε και βρέθηκε για 3 χρόνια στα γερμανικά στρατόπεδα Στάουν και Μπερνάου, όπου δοκίμασε φρικτά βασανιστήρια. Στα τέλη της ζωής του, ο γιατρός που τον νοσήλευε κατάπληκτος είδε στο σώμα του μια τεράστια ουλή από καυτό σίδερο. Έφτασε πλιστάκης παραπλησίων του θανάτου. Με την απελευθέρωση εργάστηκε για τη συγκέντρωση και την επιστροφή των Ελλήνων κρατουμένων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια διακόνησε ακαταπώνητα στη Μυτιλίνη, στην Αύπακτο και στο Καρπενήσι και οργάνωσε στην Κύπρο την Ιερατική Σχολή Απόστολος Βαρνάβας. Το 1951 εκλέχτηκε Μητροπολίτης Λίμνου. 5 χρόνια από τότε, όταν έφτασε ο πατήρ Πολύκαρπος, η Λίμνος στην πατρική σκιά και ακτινοβολία αυτού του ανθρώπου του Θεού, του Διονυσίου Χαραλάμπους, ήταν ήδη ένα σύμβολο ευαγγελικού βίου, γαλήνης και απλότητος. Ο επίσκοπος όμως ήταν επιφορτισμένος με σοβαρά καθήκοντα στη σύνοδο και η διακονία του νέου ιερέως άρχισε χωρίς την παρουσία του. Η αγάπη του Κυρίου, εκτός από γέροντα, του χάρισε έκτοτε Άγιο Αδελφό στο πρόσωπο του φίλου του, πατρός Θεολόγου Πασχαλίδη. Από τη Δράμα στέλνει μήνυμα στους δύο νέους πατέρες, άνθρωπος ζεστός, ο ιεροκήρυξ εκεί, πατήρ Γεώργιος Παυλίδης. «Σας μακαρίζω, διότι είστε μαζί. Σας καλοτυχίζω, διότι έχετε Άγιον Γέροντα. Η συνεργασία σας
θα φέρει πολλούς καρπούς, αν είναι στενή, ειλικρινής, θερμή, δυνατή. Το εύχομαι διαπήρως.

Τέτοια στάθηκε η συνεργασία τους πάντοτε. Στο μεταξύ, ο Άγιος Λίμνο απαντά από Αθήνα στο νέο πρωτοσύγγελο πατέρα Πολύκαρπο που ζητά οδηγίες. Εδοκίμασα μεγάλη χαρά, διότι εμείνατε ευχαριστημένος από την Λίμνον. Είναι όλα αυτού ήσυχα και γαλήνια και αναπαύουν ψυχικά τουλάχιστον των άνθρωπων. Βάλετε μόνον πρόγραμμα. Μη σας τρώγουν τα σώρα σας εσυζητήσεις. Πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην. Θα συζητήσω μεν, αλλά όταν και όσον πρέπει. Το γραφείο είναι απλούν. Εύκολη εργασία. Αρκεί να αποφεύγονται εαναβολέ. Αυτοί θα μαζεύουν την εργασία και θα σας κάμουν ύστερα να τα θαλασσώνετε. Στις 7 Νοεμβρίου ο Άγιος Λίμνος, ασκητικός πατέρας μεταξύ άλλων οδηγιών, προσθέτει διακριτικά. Ο πατήρ θεολόγος να σε βοηθεί εις την άσκηση. Να μην γίνεις όμως αργός σαν κι αυτόν. Το σημείο τούτο της επιστολής μπορείτε να το δείξετε εις αυτόν. Η ζωή στη Μητρόπολη είναι κοινή και έχει πολλές χαρές και ευχαριστήσεις. Χρειάζεται μόνον επαγρύπνησης δια τους ανθρώπους που παίρνουμε εις τον λαιμόν μας. Τα παιδιά του οικοτροφείου θέλουν να τα παρακολουθείτε, να τα προσέχετε, να τα βοηθάτε. Αγάπη και στοργήν θέλουν, αλλά και αυστηρότητα. Να νιώθουν ότι η Μητρόπολης κάνει μεγάλα θυσίας για αυτά. Όλα είναι από το υστέρημά της. Να εκτιμούν τις θυσίες και να είναι φρόνιμοι, υπήκοοι, εργατικοί, φιλότιμοι και άξιοι της αγάπης και της στοργής μας. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Να μην καταργήσουν τις αποστάσεις. Να μην γίνουν άχρηστοι ή τεμπέληδες. Ώρες θα μελετούν, ώρες θα εργάζονται, ώρες θα ησυχάζουν. Πρόγραμμα και τάξεις. Αυτά τα ζητώ και αξιώ να γίνονται κανονικώς. Και όταν κανείς δεν συμμορφώνεται, τότε να μην διστάζετε να τον στείλετε εις το σπίτι του. Την ίδια ποιμαντική στάση θα κρατήσει ο Διονύσιος και οι συνεργάτες του έναντι των οικοτρόφων αργότερα στα Τρίκαλα, παρά την παρέμβαση Υπουργού του 1964 στα του οικοτροφείου Αρένων Άγιοι Ανάργυροι, κατά τη μαρτυρία του τότε διευθυντού του πατρός Νικολάου Τριανταφύλου. Ο Διονύσιος και ο πατήρ Πολύκαρπος ετέθησαν δίπλα μου. Οι δύο προκλητικοί ταραξίες οικότροφοι έφυγαν και οι άλλοι έγιναν καλά παιδιά. Και συνεχίζει στην επιστολή του ο μακαριστός Μητροπολίτης. Πιστεύω ότι θα γίνεται ένας καλός λειτουργός. Όχι αργός, ούτε σύντομος πολύ και επαπατρέχας. Κανονικά όλα. Όπως κουράζει το πρώτον, κάνει να δυσανασχετούν οι χριστιανοί το δεύτερον. Προσοχή! Να πάρετε καλήν τάξην. Ύστερα δεν θα είναι εύκολος η διόρθωσης. Το κήρυγμα είπομεν. Να γίνετε τακτικά και από εσάς. Ο πατήρ θεολόγος πρέπει να αρχίσει να βγαίνει και έξω. Πρέπει τα χωριά να τα προσέξομεν. Γιατί όμως τα γράφω αυτά σε εσάς? Απλούστατα. Δεν σας χωρίζω. Είστε αδελφοί. Είστε οι συνεργάτε. Είστε και οι δύο οι άνθρωποι μου, τα παιδιά μου, οι αγαπητοί βοηθοί και συμπαραστάτε μου. Εις το πρόσωπο του ενός βλέπω και τον άλλον. Διεμέ είστε αξίες αχώριστες. Έτσι, αφού εδώσατε εσείς με την επιστολή σας την αιτία, σας γράφω εσάς. Είναι όμως ώστε να τα γράφω και στον αγαπητόν μου πατέραν θεολόγων. Το καύχημά μου και η δόξα μου. Θέλω πολύ να έλθει η μητέρα σας. Στηρίζω ελπίδες πολλές εις αυτήν. Πρώτον, θα έχει η κυρία Αριάδνη μίαν καλήν φίλην. Ύστερα, θα βοηθήσει την ιεραποστολική εργασία. Την φαντάζομαι την μητέρα σας, μητέρα όλων μας. Με την στοργή, την πείραν και την δραστηριότητά της θα μας βοηθεί όλους. Θα είναι λοιπόν ευλογία δια τη Μητρόπολη μας η καλή σας μητέρα και εύχομαι να έλθει το γρηγορότερον.

Κυριακή Πατρούτης και Ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουρ.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

μια ματιά στα μάτια του κόσμου. Αναζητώντας τον Χριστό στα πρόσωπα των λαών της γης. Μια εκπομπή του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για την Ιεραποστολή της Μαρτυρίας και του Μαρτυρίου. Παρουσιάζει ο Πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.

0: Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Δημήτριο Γόνη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το ιεραποστολικό έργο και την προσφορά των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Κύριε καθηγητά, ποια ήταν, συνάντησαν δυσκολίες για την καθιέρωση της σλαβικής γλώσσας οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος?
1: Αυτό θα έλεγα ότι δεν ήταν κάτι το πρόσμενο, διότι στη Δυτική Εκκλησία είναι γνωστό ότι κυριαρχούσε η λατινική γλώσσα. Δηλαδή η μόνη λειτουργική γλώσσα η οποία υπήρχε στους διαφόρους λαούς της Δύσης ήταν η λατινική γλώσσα. Και ήταν επόμενο λοιπόν τόσο οι Φράγκοι, διότι οι Φράγκοι, οι Ιεραπόστολοι εργάζονταν μέσα στο χώρο της Μεγάλης Μοραβίας, όσο και οι Λατίνοι, στους οποίους ανήκε η εκκλησία αυτή, στρέφονταν εναντίον της εισαγωγής της σλαβικής γλώσσας τόσο στη Θεία Λατρεία όσο και στο κήρυγμα. Και αυτό ήταν εύλογο, διότι αν επικρατούσε η συνήθεια αυτή στη Μοραβία και σε άλλες χώρες των Δυτικών Σλάβων, οι Ιεραπόστολοι αυτοί των Φράγκων και των Λατίνων έπρεπε να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής στις πατρίδες τους. Εκτός από αυτό όμως υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα στη Δύση. Υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει ακόμα και για αίρεση, η οποία υποστήριζε ότι τρεις μόνο είναι οι ιερές γλώσσες στις οποίες θα πρέπει να τελείται η Θεία Λατρεία: η ελληνική, η εβραϊκή και η λατινική. Γι' αυτό και αυτοί καλούνται τριγλωσσίτες ή πιλατιενοί. Μάλιστα υποστήριζαν ότι τις τρεις γλώσσες αυτές τις επέλεξε ο ίδιος ο Θεός και τις καθιέρωσε ως ιερές γλώσσες. Και μόνο σε αυτές μπορεί κανείς να τιμά το Θεό. Μάλιστα για να στηρίξουν τη διδασκαλία τους δεν εφήρμοσαν τίποτα το παράξενο, αναζήτησαν ερίσματα και στην ίδια την Αγία Γραφή. Δηλαδή προσπάθησαν να στηρίξουν την διδασκαλία αυτή στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στο επεισόδιο εκείνο κατά το οποίο ο Πιλάτος έδωσε εντολή να βάλουν επάνω στο σταυρό του Κυρίου την επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων», γραμμένη στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα λατινικά. Επειδή συνέδιαν την διδασκαλία τους αυτή με τον Πιλάτο και τις τρεις γλώσσες, ο Άγιος Κύριλλος τους ονόμασε πιλατιανούς και τριγλωσσίτες και καταπολέμησε ποικιλοτρόπο στις αιρετικές αυτές απόψεις.
0: Ήταν αίρεση δηλαδή, κύριε καθηγητά, οι ιερές γλώσσες?
1: Η διδασκαλία αυτή περί των ιερών γλωσσών ασφαλώς ήταν μια αίρεση. Μια αίρεση, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μονάχα το ότι δίδασκαν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λατρεύει το

Ο Χριστός επισημοποιεί και δηλοποιεί την αγνιά της. Της λέγει «Η είδης την δωρεάν του Θεού και τις έστην ολέγον συδόσμη ποιήν, σύ αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σύ είδωρ ζών». Αν ήξερες, της λέει, το δώρο που σου έκανε ο Θεός, να κουβεντιάζει δηλαδή μαζί σου, και ακόμα αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει να του δώσεις να πιει νερό, τότε, αν ήξερες, θα του ζητούσες εσύ να σου δώσει από το δικό του νερό και αυτός θα σου έδινε νερό γεμάτο ζωή. Ζών είδωρ, λένε οι πατέρες, σημαίνει ζωηρών είδωρ, δηλαδή νερό πλήρες ζωής. Αξιοθρύνητα καμώματα της άγνοιας. Η Σαμαρίτιδα σε πρώτη φάση συναντά το Θεό και δεν τον χαιρετάει. Σε δεύτερη φάση τον ενημερώνει για το μίσος που υπάρχει ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες. Ενημερώνει την αγάπη για το μίσος. Τρομάρα της. Σε τρίτη φάση, λόγω αγνίας κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Χριστού, χάνει την ευκαιρία να ζητήσει ζών είδωρ από τον ίδιο το Θεό που, όπως μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, άμα θα του ζητούσε, θα της το έδινε. Βρίσκεται μπροστά στο Θεό και συμπεριφέρεται εχθρικά. Δεν το χαιρετάει. Συμπεριφέρεται επιπόλαια. Του μιλάει για το μίσος. Ου συγχρόνται. Και συμπεριφέρεται και άμυαλα. Χάνει την ευκαιρία να γευτεί είδωρ ζών, είδωρ Αθανασίας. Τυπικό παράδειγμα συμπεριφοράς. Πόσοι από εμάς δεν κάνουμε το ίδιο? Μπαίνουμε στην αυγή χωρίς την καλημέρα της προσευχής. Λέμε πως είμαστε κοντά στο Χριστό χωρίς να λησμονήσουμε τα μίση μας. Μπορούμε να γευθούμε το ζών είδωρ, τη Θεία Κοινωνία, και δεν το κάνουμε. Και όλα αυτά χωρίς το ελαφρυντικό της άγνοιας. Αν η Σαμαρίτιδα είναι άμυαλη, τότε εμείς είμαστε ξεκούτιδες. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Ο Χριστός λέγει στη Σαμαρίτιδα πως άμα του ζητούσε θα της έδινε είδωρ ζών. Η Σαμαρίτιδα ακούει μόνο το είδωρ και αδιαφορεί για το ζών. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο υλικό και πρόσκαιρο και αδιαφορεί για το διαρκές και αιώνιο. Την τρώει η περιέργεια. Λέγει αυτό η γηνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι εστιβαθή. Πόθενούν έχεις το είδωρ το ζών? Μη σύ, μη ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ?» Και αυτός εξ αυτού έπιε και η ή αυτού και τα σπέρματα αυτού. Η άγνοια της Σαμαρίτιδας συνεχίζεται. Ρωτάει το Θεό πώς θα βγάλει το νερό χωρίς άντλημα. Πώς θα το βγάλει από τόσο βάθος? Και η άγνοια κορυφώνεται με τη σύγκριση. Μη σύ μίζων ή του πατρός ημών Ιακώβ. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ? Αδυναμία, περιορισμένες δυνατότητες και κατωτερότητα σε σχέση με τον Ιακώβ. Τρεις νέες υποτιμητικές διατυπώσεις για το Θεό. Τρεις νέες φανερώσεις της άγνοιας της Σαμαρίτιδας. Η Σαμαρίτιδα έχει μπροστά της το Θεό και του συμπεριφέρεται σαν να είναι άνθρωπος. Έχει το ελαφρυντικό της άγνοιας. Ακόμα ο Θεός δεν της έχει φανερωθεί. Όταν βγει από την άγνοια, και θα βγει πολύ σύντομα μέσα στη διάρκεια του διαλόγου που έχει αρχίσει με τον Χριστό, η στάση της, η συμπεριφορά της θα αλλάξουν. Θα εμποτιστούν από τη γνώση της αλήθειας που θα της αποκαλυφθεί. Η γνώση δεν θα την απαλλάξει μόνο από την άγνοια, θα της αλλάξει και ολόκληρη τη ζωή. Θα την οδηγήσει στην πίστη. Γιατί η Σαμαρίτιδα είναι καλή μαθήτρια. Δεν μαθαίνει μόνο, εφαρμόζει κιόλας. Έτσι, τώρα δέχεται αυτό που βλέπει, τον άνθρωπο. Σε λίγο θα αποδεχτεί και αυτό που θα της αποκαλυφθεί, το Θεό. Είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Δέχεται αυτό που βλέπει, αλλά είναι ανοιχτή και σε εκείνο που έρχεται. Είναι ανοιχτή στην αποκάλυψη, είναι ανοιχτή στο θαύμα, είναι ανοιχτή στην παραδοχή πως ο συνομιλητής της δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά και Θεός, δηλαδή θεάνθρωπος. Έτσι, η γνώση γίνεται προθάλαμος για την πίστη. Αντίθεση με τους σοφούς της ιστορίας,
τους διαφωτιστές, τους αρχαιολάτρες, τους ανθρωπιστές.

τους μονοφυσίτες, τους αιρετικούς, τους τεχνολόγους, τους ποιητές μύθων που και ξέρουν πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και αρνούνται τη θεία του φύση. Και ξέρουν πως ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δηλαδή ταυτόχρονα και αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, και τον κατατάσσουν ανάμεσα στους μεγάλους μύστες, ανάμεσα δηλαδή στους μεγαλοφυείς ανθρώπους που ίδρυσαν στο περασμά τους κάποια θρησκεία. Παρανοϊκά πράγματα. Συμβαίνει δηλαδή με όλους αυτούς τους σοφούς ό,τι και με την Σαμαρίτιδα. Έχουν μπροστά τους το Χριστό, δηλαδή το θεάνθρωπο, και αναγνωρίζουν μόνο τον άνθρωπο. Με μια ουσιώδη διαφορά. Η τοποθέτηση της Σαμαρίτιδας οφείλεται σε άγνοια, ενώ των σοφών, δυστυχώς, οφείλεται σε γνώση. Σε γνώση και σε κακή προαίρεση, σε προαίρεση απολίας. Αντίθετα, η προαίρεση της Σαμαρίτιδας είναι καλή. Είναι προαίρεση σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Χριστός θα της αποκαλύψει θεϊκά μυστικά. Θα της αποκαλύψει αλήθειες που αγνοούν οι μαθητές του και δεν τις ξέρουν ούτε οι άγγελοι. Και όλα αυτά με τέχνη και με κλιμάκωση, για να μπουν στο μυαλό της και να φτάσουν στην καρδιά της Σαμαρίτιδας και να της ανοίξουν το δρόμο της σωτηρίας. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι μεγαλειώδης. Πρώτα, γιατί κουβεντιάζει ισότιμα ο Θεός με τον άνθρωπο. Δεύτερον, γιατί οι συνομιλητές και οι δύο, εκτός από το να λένε, ξέρουν και να ακούνε. Τρίτον, γιατί είναι αποκαλυπτικός σε δύο επίπεδα. Αποκαλύπτει με τέχνη και με μαεστρία και με διάκριση τη ζωή της Σαμαρίτιδας και τις μυστικές πτυχές της, αλλά σε άλλο επίπεδο αποκαλύπτει μυστικά άγνωστες ως τώρα αλήθειες του ουρανού στα αυτιά της Σαμαρίτιδας, αλλά και στα αυτιά της ιστορίας και των αιώνων. Ας παρακολουθήσουμε όμως από κοντά το διάλογο. Είχαμε μείνει στην ερωτηματική απορία της Σαμαρίτιδας προς τον Χριστό. Και τι δηλαδή, είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ? Ο Χριστός δεν προσβάλλεται από την υποτιμητική σύγκρισή του με τον Ιακώβ. Συνεχίζει το διάλογο. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή: «Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων». Η πρώτη αποκάλυψη. Ο Χριστός αποκαλύπτει στη Σαμαρίτιδα πως είναι κάτοχος ενός ύδατος διαφορετικού από το δικό της, διαφορετικού από το νερό του φρέατος του Ιακώβου. Αυτό το νερό, της λέγει, όποιος το πιει δεν ξαναδιψάει. Απόλυτη υπεροχή απέναντι στο νερό του φρέατος που το πίνεις και ξαναδιψάς. Αλλά και διακριτική, ευδιάκριτη όμως δήλωση της υπεροχής του Χριστού έναντι του Ιακώβου. Στην απορία ερώτηση της Σαμαρίτιδας αν ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Ιακώβ, η απάντηση είναι ναι, είναι ανώτερος, και αυτό φαίνεται από την ποιότητα του ύδατος που προσφέρει. Ένα ύδωρ που όχι μόνο σβήνει για πάντα την ανθρώπινη δίψα, αλλά και που οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Ύδωρ αλώμενον η ζωή αιώνιων. Νερό που όποιος το πίνει μπορεί και κάνει το άλμα προς την αιώνια σωτηρία. Περίεργο νερό προσφέρει τούτος ο παράξενος συνομιλητής. Και κατάργηση της δίψας και κατάκτηση της αιώνιας ζωής. Να τα χαρακτηριστικά του καινοφανούς αυτού ύδατος. Η Σαμαρίτιδα δείχνει πίστη στο συνομιλητή της. Αυτό θα πει αγαθή προαίρεση. Τον πιστεύει, τον εμπιστεύεται. Συγκρίνει το ένα νερό με το άλλο και αναγνωρίζει την υπεροχή του δεύτερου. Τίποτα όμως βαθύτερο. Τίποτα που να δείχνει πως κατάλαβε κάτι από την παραβολικότητα των λόγων του Χριστού. Γι' αυτό και λέγει προς αυτόν η γηνή: «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Αφέλεια, παρανόηση, ωφελημισμός, παραδοχή του απίστευτου. Ούτε δευτερόλεπτο δεν περνάει από το μυαλό της πως δεν υπάρχει τέτοιο νερό. Νερό μιας μοναδικής και αιώνιας χρήσεως που σβήνει για πάντα τη δίψα. Είναι θαυμαστά αυτά που αρχίζει να δέχεται ως αληθινά με το μυαλό της η Σαμαρίτιδα. Και είναι και μέσα στα πλαίσια του ορθού διαλόγου,
του διαλόγου που προετοιμάζει τη Σαμαρίτιδα πίσω από τον άνθρωπο να δει το Θεό. Ήδη έχει γίνει με επιτυχία το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει αποδεχθεί πως ο συνομιλητής της μπορεί να έχει στη διάθεσή του θαυμαστά πράγματα όπως το ίδωρτο ζών, δηλαδή το αθάνατο νερό όπως τα λέγαμε σε απλά ελληνικά. Όμως αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η Σαμαρίτιδα το έχει αποδεχτεί αλλά δεν το έχει καταλάβει. Η επιθυμία έχει αναστείλει τη λογική. Το άμεσο, το τεράστιο κέρδος έχει θολώσει τη σκέψη. Ολόκληρη η ύπαρξή της δονείται από την επιθυμία απόκτησης αυτού του θαυμαστού ύδατος. Γι' αυτό και λέγει προς τον Χριστό: «Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Επιθυμία γεύσεως του απίστευτου και προσδοκία απαλλαγής από τον κόπο την αναγκάζουν να μπει απλοϊκά και χωρίς ιδιαίτερη σκέψη στο χώρο του θαύματος, στο χώρο του θεϊκού προσώπου του συνομιλητή της. Ο Χριστός όμως δεν το θέλει αυτό, δεν του αρέσει το αναγκαστικό, επιθυμεί το αβίαστο. Θέλει να καταλάβει η Σαμαρίτιδα πως είναι Θεός, αλλά χωρίς να την αναγκάσει. Της φανερώνει πως είναι απόλυτος γνώστης της προσωπικής της ζωής. Φώναξε με τον άντρα σου, της λέει. Δεν έχω άντρα, το αποκρίνεται. Θα αφήσω το ιερό κείμενο να μας πει, να μας τα πει, γιατί το διακρίνει μια μεγαλειώδης απλότητα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπα γεφώνησον τον άντρα σου και ελθέ ενθάδε. Απεκρίθη η γυνή και είπεν, ουκ έχω άντρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω, πέντε γαρ άντρας έσχες και νυν όν έχεις ουκ έστιν σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Ο Θεός της αποκαλύπτει τη ζωή της. Μια ζωή που δεν είναι τόσο καθαρή. Και αυτή το δέχεται. Δεν αντιλέγει, δεν μιξοντρέπεται. Μέσα από την αλήθεια της αποκάλυψης της προσωπικής της ζωής αναβαίνει στην αλήθεια της αναγνώρισης της θεότητας του συνομιλητή της. Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Το δεύτερο βήμα. Η Σαμαρίτιδα αναγνωρίζει το Θεό μέσα από τη δύναμή του να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της ιδιωτικής της ζωής. Η Σαμαρίτιδα είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Όπως συναντά την αλήθεια, την αποδέχεται, δεν την απορρίπτει. Γι' αυτό και ο Χριστός θα τη θεωρήσει άξια και άλλων πολύ σημαντικών αποκαλύψεων. Ανάμεσα στα άλλα θα της αποκαλύψει πως ο Θεός είναι τριαδικός και πως ο Θεός, ο αληθινός Θεός, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Σε μια στιγμή του διαλόγου η Σαμαρίτιδα θέτει θέμα τόπου. Σε ποιον τόπο δηλαδή πρέπει να λατρεύεται ο Θεός? Λέγει αυτό η γυνή. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτου προσεκίνησαν. Και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Ο Ιησούς της απαντά, έρχεται ώρα και νύν εστίν, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ ο πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνήν. Και σε μετάφραση, πολύ σύντομα, όμως έρχεται ώρα και μπορώ να πω πως η ώρα αυτή ήλθε τώρα, οπότε οι πραγματικοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Πατέρα με θεοφώτιστες και πνευματικές τις πνευματικές τους δυνάμεις και με λατρεία όχι τυπική και σκιώδη αλλά πραγματική και εμπνευσμένη από πλήρη επίγνωση της αλήθειας, γιατί και ο Πατέρας ζητάει επίμονα τέτοιοι αληθινοί και πραγματικοί προσκυνητές να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και γι' αυτό δεν περιορίζεται σε τόπους. Και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές πνευματικές τους δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει. Είναι το τρίτο αποκαλυπτικό βήμα. Μια τρομακτική αποκάλυψη, η αποκάλυψη πως ο Θεός είναι τριαδικός. Θα επαναλάβω το κείμενο, το σχετικό με την τριαδικότητα του Θεού. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Το κείμενο αυτό είναι επιδεκτικό διπλής αναγνώσεως, μιας επίπεδης ευθύγραμμης και άμεσα κατανοητής. Μας λέγει δηλαδή πως ο Θεός είναι πνεύμα και μας υποδεικνύει τον τρόπο λατρείας του, μας φανερώνει το πως πρέπει να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Οπότε το εν πνεύματι και το εν αληθεία είναι δοτικές τροπικές. Και η δεύτερη ανάγνωση είναι σε βάθος. Απαιτεί απομόνωση των ουσιαστικών από τα ρήματα. Έτσι βρίσκουμε πως
Στην παράγραφο υπάρχουν δύο ρήματα, το ρήμα προσκυνώ στους τύπους τους προσκυνούντας και προσκυνήν και το ρήμα δι. Υπάρχουν και τρία ουσιαστικά, τα Θεός, Πνεύμα και Αλήθεια. Αν πάρουμε τώρα τη λέξη αλήθεια και θυμηθούμε αυτό που είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια, τότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη αλήθεια με τη λέξη Χριστός. Οπότε έχουμε Θεός, Πνεύμα, Χριστός. Σας λέει τίποτα? Μα αυτή είναι η Αγία Τριάδα. Είναι μια τρομακτική αποκάλυψη που μέχρι την εκφώνησή της στη Σαμαρίτιδα δεν την ήξεραν ούτε οι μαθητές του Χριστού στη γη, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό. Είναι η τρίτη και τελευταία αποκάλυψη που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, πως είναι τριαδικός. Μια αποκάλυψη που θα ισχύει στους αιώνες των αιώνων. Από το ζωντανό νερό μέσω της παντογνωσίας στην τριαδικότητα. Η Σαμαρίτιδα κρίνεται άξια και για τις τρεις αυτές θεϊκές αποκαλύψεις. Και κοντά στη Σαμαρίτιδα και η κάθε γυναίκα, και κοντά στη γυναίκα και ο κάθε άνδρας. Ο άνδρας και η γυναίκα της κάθε εποχής. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε πως το προβάδισμα στις αποκαλύψεις, τότε και τώρα και για πάντα, ανήκει στις γυναίκες, με κορυφαία τη Σαμαρίτιδα του Φρέατος. Και είναι αποτέλεσμα όχι ιδιαίτερης προσπάθειας, ούτε ιδιαίτερης ευφυΐας, αλλά άλλες δυνάμεις δούλεψαν για τη γυναίκα. Και δούλεψαν αποτελεσματικά η αγαθή προαίρεση και ο διάλογος με τον Χριστό. Ένας διάλογος που άνοιξε στη Σαμαρίτιδα διάπλατα τις πόρτες της σωτηρίας. Έχει όμως και συνέχεια. Σε κάποια στιγμή λέγει αυτό η γυνή: είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς: εγώ είμαι ο λαλώνηση. Αυτοπρόσωπη διαβεβαίωση πως ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Είναι το τέταρτο αποκαλυπτικό βήμα και είναι αυτοαποκάλυψη. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ που κουβεντιάζω μαζί σου, είμαι ο Θεός που κατέβηκε στη γη, της λέει. Η Σαμαρίτιδα δέχεται τις αλήθειες που της εμπιστεύτηκε ο Θεός, τις δέχεται και τρέχει να τις διαλαλήσει. Γίνεται έτσι η πρώτη Ιεραπόστολος. Αργότερα θα βαφτιστεί και θα μείνει στην εκκλησιαστική ιστορία ως εις Απόστολος Φωτεινή. Στο πρόσωπό της αντάμωσαν τρία πράγματα: η αγαθή προαίρεση, ο σωστικός διάλογος, η Θεία Χάρις. Και τα τρία μαζί δούλεψαν αποτελεσματικά και μεταμόρφωσαν μια αμαρτωλή σε εις Απόστολο και Αγία. Η περίπτωση της Σαμαρίτιδας είναι χρήσιμη για όλους εμάς τους εθνικούς, γιατί δείχνει πως δεν είμαστε έξω από το σωτηριώδες σχέδιο του Θεού, αλλά και γιατί φανερώνει πως σε κάποιο πηγάδι μας περιμένει ο Χριστός για να κάνει ένα προσωπικό διάλογο μαζί μας, να μας μιλήσει για το ζωντανό νερό, να μας φανερώσει πως είναι γνώστης όλων των μυστικών μας, να μας μίσει όπως τη Σαμαρίτιδα στην αλήθεια πως ο Θεός είναι τριαδικός και να μας κάνει τη συνταρακτική γνωστοποίηση πως αυτός είναι ο Μεσσίας. Η Σαμαρίτιδα ήπιε το ζωντανό νερό, το αλώμενον εις ζωήν αιώνιον, και έκανε το μεγαλειώδες άλμα της σωτηρίας. Έφερε κοντά στον Χριστό τους συμπατριώτες της και τους εμπιστεύτηκε σε αυτόν προκειμένου να κάνουν τον προσωπικό τους διάλογο μαζί του. Και το σημαντικότερο ίσως, αποκατέστησε το κύρος του διαλόγου που διαβεβλημένος από την εποχή της Εύας είχε απολέσει τη δύναμη να γίνεται μέσω σωτηρίας. Με τη Σαμαρίτιδα ο διάλογος αναδεικνύεται σε μεγαλειώδη προϋπόθεση σωτηρίας. Αρκεί να γίνεται με το Χριστό, να προέρχεται από αγαθή προαίρεση και να επιστεγάζεται από τη Θεία Χάρη. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Φίλοι μου, Χριστός Ανέστη.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Κοινωνική Ζωή, στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης, και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός. Υπογραμμίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές πως η Εκκλησία είναι σωτηρία, με την έννοια πως είναι η πραγμάτωση της κοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς όμως πραγματοποιείται η ένταξη του ανθρώπου στην Εκκλησία, δηλαδή πώς ο άνθρωπος κάνει δικό του κτήμα το μυστήριο της σωτηρίας και ποιες συνέπειες έχει το γεγονός αυτό για τη ζωή του πάνω σε αυτή τη γη. Αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος ήταν μία νέα γέννηση, όχι εκείνη που του κληρονόμησε την άρρωστη φύση του Αδάμ. Με αυτή τη νέα γέννηση γίνεται μέτοχος της Βασιλείας, γιατί γεννάται μέσα στο σώμα του Χριστού και βασιλεύεται από τον Κύριο, την κεφαλή του σώματος. Αυτή τη νέα πραγματικότητα υπογράμμισε ο Χριστός στον Νικόδημο, λέγοντας πως πρέπει να γεννηθεί κανείς άνωθεν. Στο ερώτημα του Νικοδήμου, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι ήδη γέροντας να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, ο Χριστός αποκρίθηκε: «Αλήθεια σου λέγω, αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που γεννήθηκε από σάρκα είναι σάρκα, και εκείνο που γεννήθηκε από πνεύμα είναι πνεύμα. Μη σου φαίνεται περίεργο, επειδή σου είπα πως πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν». Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, η νέα γέννηση με νερό και με πνεύμα ονομάζεται λουτρών παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως. Αυτό είναι που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, στο ερώτημα «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί», απάντησε: «Μετανοήσατε και ο καθένας σας ας βαπτιστεί εις το όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος». Η άνωθεν γέννησης και το λουτρών παλιγγενεσίας είναι το Άγιο Βάπτισμα. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού, συγκεφαλαιώνεται στο αναστημένο σώμα του Κυρίου. Όταν καταδύεται τρεις φορές στο νερό της Κολυμβήθρας, συμμετέχει στην τριήμερη παραμονή του Χριστού στον Άδη, και όταν αναδύεται έχει νεκρωθεί μέσα του η παλαιά φύση του Αδάμ και έχει εγκολπωθεί τη νέα φύση, την αναστημένη φύση του Χριστού. Δεν είναι πλέον πολίτης της γης προορισμένος να πεθάνει. Είναι πολιτογραφημένος στον ουρανό και το όνομά του συγκαταλέχθηκε μεταξύ των ζώντων. Σε αυτό το λόγο, αν μπορούσαμε να δούμε με καθαρό πνευματικό μάτι τον άνθρωπο που βγαίνει από την Ιερή Κολυμβήθρα, θα διακρίναμε τη μεταβολή και τη μεταμόρφωση που έγινε με το Ιερό Βάπτισμα. Θα διαπιστώναμε πως απέβαλε με το βάπτισμα τον παλαιό άνθρωπο και ενδύθηκε το σώμα του Χριστού, το αναστημένο και μεταμορφωμένο. Αναγεννήθηκε άνωθεν πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει την πίστη της Εκκλησίας: «Δεν γνωρίζετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του? Εταφήκαμε λοιπόν μαζί του δια του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατρός, έτσι και εμείς να ζήσουμε νέα ζωή. Γιατί εάν ενωθήκαμε μαζί του σε ένα θάνατο σαν τον ειδικό του, τότε θα ενωθούμε μαζί του και σε μία ανάσταση σαν την δική του. Γιατί γνωρίζουμε
πως ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθη με τον Χριστό για να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, γιατί εκείνος που πέθανε ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Αλλά αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί Του. Το βάπτισμα δεν ήταν πράξη αυθαίρετη των Αποστόλων. Γι' αυτό είχαν λάβει ειδική εντολή από τον Χριστό, ο οποίος διαβεβαίωσε πως το βάπτισμα είναι σωτηρία.

να βαπτιστεί κάποιος πρέπει να πιστεύσει στο πρόσωπο του Χριστού. Όμως η πίστη αυτή δεν πρέπει να είναι αφηρημένη, αλλά ουσιαστική. Δεν αρκεί δηλαδή να πει «πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη» ή «πιστεύω στον Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα». Πρόκειται για πίστη για την οποία ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει τα πάντα και αυτή τη ζωή του εάν του ζητηθεί. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας έβλεπαν την πίστη τους σαν το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή τους και δεν την αντάλλασαν με χρήματα, με φιλίες ανθρώπων ή ακόμη και με την ίδια τη ζωή τους. Η πίστη αυτή περιλαμβάνει τρία κυρίως σημεία: την απόταξη του σατανά, την απομάκρυνση δηλαδή από κάθε σατανική πίστη, σκέψη και πράξη, και αυτό βέβαια δεν μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει μόνος του, γιατί βρίσκεται κάτω από την κυριότητα του σατανά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας πρώτου ιερού βαπτίσματος εξορκίζει το πονηρό πνεύμα στο όνομα του Χριστού να εξέλθει και να απομακρυνθεί από τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη Χριστού του Θεού μας που σφραγίστηκε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και να μην επιστρέψει πλέον ποτέ σε Αυτόν. Με τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού εξορκίζεται ο σατανάς να αναχωρήσει και από το νερό του ιερού βαπτίσματος, ώστε να αναδειχθεί σε είδωρ απολυτρώσεως, είδωρ αγιασμού, καθαρισμός σαρκός και πνεύματος, λουτρών παλιγκαινεσίας, ανακαινισμός πνεύματος, υιοθεσίας χάρισμα, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής, και να αναγεννηθεί ο βαπτιζόμενος σε αυτό, αφού αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο της φθοράς και ενδυθεί το νέο, τον ανακαινούμενον κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, για να γίνει σύμφυτος με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Δεύτερον, τη σύνταξη με τον Χριστό. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος στρέφει τη σκέψη του στον Χριστό, κάνει το θέλημα του Χριστού δικό του θέλημα και εκφράζει αυτή τη στροφή του με την τήρηση των εντολών του Χριστού, με την αγάπη του που είναι απάντηση στην αγάπη του Χριστού και με ολόκληρη τη ζωή του, με την ελεύθερη και ολοκληρωτική υποταγή του σε Αυτόν. Τρίτον, την προσκύνηση και τη λατρεία του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο βαπτιζόμενος πρέπει να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την πίστη και τη λατρεία άλλων θεών, να εγκολπωθεί την εντολή του Κυρίου: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ εσοντές οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτούς, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής». Εδώ δεν καταδικάζεται μόνο η λατρεία άλλων θεών εκτός του ανθρώπου, αλλά και η απολυτοποίηση και λατρεία του ίδιου του εαυτού μας. Τούτο μπορεί να γίνει στην πράξη με την εγωιστική συμπεριφορά, αλλά και στο επίπεδο της πίστης, όταν κανείς εγκολπωθεί πανθεϊστικά συστήματα που ταυτίζουν τον Θεό με τον ίδιο τον άνθρωπο και επομένως δεν αναγνωρίζουν τον ένα Θεό εκτός του εαυτού τους.

Άγιο Βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί με αυτό εντάσσεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού και γίνεται εις εν Χριστώ, δηλαδή μετέχει στη ζωή του Χριστού, που είναι η σωτηρία. Ο Χριστός δεν απέκλεισε τα παιδιά από τη σωτηρία. Αντίθετα, τα εκάλεσε να έλθουν κοντά του, έβαλε τα χέρια του πάνω τους, τα ευλόγησε, τους μετέδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διακήρυξε πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Αν λοιπόν το βάπτισμα είναι σωτηρία, πρέπει να εκλάβουμε με ανάλογο τρόπο την εντολή του Χριστού, που κάλεσε τα παιδιά κοντά του και βεβαίωσε τους μαθητές του πως σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος αρνείται να βαπτίσει μικρά παιδιά αντιτάσσεται σε αυτή την εντολή του Χριστού. Το ότι αυτό είναι το πνεύμα στα λόγια του Χριστού αποδεικνύεται και από τη σημασία της περιτομής που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τύπος του Αγίου Βαπτίσματος στην Εκκλησία. Όπως είναι γνωστό, η περιτομή γινόταν την 8η ημέρα μετά τη γέννηση του παιδιού. Είναι αυτονόητο πως στην περίπτωση ενηλίκων δεν μπορεί να γίνει βάπτιση αν δεν προηγηθεί συνειδητή πίστη και στροφή προς τον Χριστό. Στην πρώτη εκκλησία οι άνθρωποι γίνονταν χριστιανοί σαν μεμονωμένα άτομα και βαπτίζονταν ενήλικες αφού προηγμένως εκατηχούντο στην πίστη. Γι' αυτό το σκοπό η Εκκλησία είχε και την τάξη των κατηχουμένων. Την τάξη αυτή διακρίνουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Το πρώτο τμήμα της, που περιλαμβάνει τα ειρηνικά, τα αντίφωνα και τα αναγνώσματα και καταλήγει στις ευχές για τους κατηχουμένους, ονομάζεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Στην περίπτωση όμως χριστιανικών οικογενειών που εγγυώνται τη χριστιανική ανατροφή των μικρών παιδιών, αυτά ευαπτίζονται χωρίς καθυστέρηση. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες βαπτίστηκαν ολόκληρες οικογένειες χωρίς να γίνεται διάκριση ηλικιών στα μέλη τους. Στην αρχαία Εκκλησία ο νηπιοβαπτισμός ήταν συνηθισμένη πράξη, ενώ η αναβολή του βαπτίσματος ήταν μεταγενέστερη. Ο Ειρηναίος, το 150 μετά Χριστόν, μαρτυρεί αυτή την πράξη της Εκκλησίας, ενώ ο Κυπριανός, το 250 μετά Χριστόν, παρατηρεί. Αν αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος ηλικιωμένοι άνθρωποι που πριν από το βάπτισμα είχαν κάνει μεγάλα αμαρτήματα, πόσο περισσότερο πρέπει να αξιώνονται τη χάρη του βαπτίσματος τα παιδιά που δεν αμάρτησαν οικειοθελώς και είναι μέτοχα μόνο του προπατορικού αμαρτήματος που είναι ξένο στη θέλησή τους. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσθέτει πως τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται στη νηπιακή ηλικία για να αγιάζονται και να καθιερώνονται από τη βρεφική ηλικία. Τούτο δεν είναι αντίθετο με το Λόγο του Χριστού που προϋποθέτει την πίστη προκειμένου κανείς να βαπτιστεί, γιατί ο Λόγος του Κυρίου προϋποθέτει τη δυνατότητα συνειδητής πίστης που δεν έχουν τα μικρά παιδιά. Όμως σε αντίθεση με τους μεγάλους, τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να αντιδράσουν συνειδητά στη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμιά περίπτωση να τους καταλογίσει κανείς συνειδητή απιστία. Γι' αυτό και η βάπτισή τους δεν αντιτίθεται στο Λόγο του Κυρίου.
η συμμετοχή του ανθρώπου στις δωρεές του Θεού συνίσταται στο ότι τις δέχεται χωρίς να προβάλλει αντίδραση. Το μικρό παιδί δεν είναι σε θέση να προβάλλει συνειδητή αντίδραση στη χάρη του Θεού. Βέβαια, η συνειδητή συμμετοχή του μικρού παιδιού και η αντιληπτική του ικανότητα είναι μικρότερη από τη δυνατότητα κατανόησης ενός μεγάλου. Αλλά ποια σημασία μπορεί να έχει αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι η οποιαδήποτε αντιληπτική ικανότητα βρίσκεται σε πλήρη δυσαναλογία με το ακατανόητο και ανέκφραστο αποτέλεσμα του Ιερού Μυστηρίου. Η γνώση του Ιερού Μυστηρίου δεν εξαρτάται από τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, αλλά από την αγάπη του Θεού. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει: «Δεν τον ζητήσαμε, αλλά μας ζήτησε. Το πρόβατο δεν ζήτησε τον ποιμένα, αλλά ο ποιμένας ζήτησε το πρόβατο. Ούτε η δραχμή ζήτησε τον οικοδεσπότη, αλλά ο οικοδεσπότης τη δραχμή. Το παν προέρχεται από τον Θεό. Ο άνθρωπος δέχεται μόνο τις ενέργειες της χάρης του Θεού, χωρίς συνειδητή αντίδραση. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια και πιστεύει πως αυτό είναι το θέλημα του Χριστού».

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποντα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 12 Μαΐου τιμά και ορτάζει. Τη 12η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου.

ως ιερέων καλονήν και δόξαν ορθοδόξων, διάδα την Αγίαν τιμήσομεν αξίως. Ούτι γαρόφθησαν ημίν πύργοι ασφαλείας κατεχθρών των ορατών και αοράτων πάντοτε της πίστεως στήλη ακλόνητη και της εκκλησίας θείος κόσμος ον φορούσα ορθοδομή ευθύμος βόσα εφράνθιεν εμεί το πνεύμα μου όντως την στολή μου ως περπριν απολαβούσι είναι αιρετική διέριξα μη υμνούντες της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

φανείς επιφάνειος εν Κύπρο μέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα, τη δύο και δεκάτη επιφάνειον μόρος ήλε. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του εναγής πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, χαίρον αφής γίν Γερμανός και γης θρόνων, γης δημιουργού των θρόνων χέρι βλέπων, ιεραρχών την θαυμαστήν ξινορίδα να ανεφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν Γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας δόγματα σοφότατα διαθέμεν η πάση της Ορθοδόξος μέλπου Σιναή της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εναγείς πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Νόμος ο εν γράμματι, παιδαγωγός ηγεγέννητε εις Χριστόν επιφάνιε, δεικνύει στην αστράψασαν του σωτήρος χάριν, της θεογνωσίας προγραφωμένην μυστικός και τυπουμένην διαφανέστατα, ίνπερ και εφανέρωσας τες διδαχές σου πανέφημε, τη λαυγός εκτιθέμενος τα θεόπνευστα δόγματα. Ο βίος ο ένθεος, το ορθοδόξο φρονήματι, συνδραμών παρασκεύασε τελήντα θαυμάσια, και δαιμόνων θράσος πάτερ απελάβνην, και νοσημάτων χαλεπών τα σαλγιδόνας πάβην εντεύξεση, και χάριτι κοσμούμενον ιεραρχία σε έδειξεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρας των ψυχών ημών.

φανείς επιφάνειος εν οικεί προμέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα. Ο επιφάνειος αναδείχτηκε στην οικεί προμέγας, αλλά και με τα θάνατον έχει σε αυτήν δόξα μεγάλη. Ο μέγας και θαυμαστός επιφάνειος καταγόταν από την Φινίκη, από ένα χωριό της περιοχής της Ελευθέρου Πόλεως. Οι γονείς του ασκούσαν χειρονακτική εργασία. Ανατράφηκε σε ένα μικρό σπίτι, σε τέτοιο δηλαδή που μπορούσαν να έχουν φτωχοί άνθρωποι και γεωργοί. Ο επιφάνειος όμως διέλαμψε στην κατά Θεόν αρετή και έφτασε στο ακρότατο ύψος της ευσέβειας και της ευλάβειας. Ενώ οι γονείς του έμειναν προσκολλημένοι στη λατρεία και σκιά του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και δεν μπόρεσαν να δουν το φως της χάριτος, εκείνος ασπάστηκε την αλήθεια του Χριστού ύστερα από δυο γεγονότα που του συνέβησαν. Και να ποια είναι αυτά. Όντας ο Άγιος σε νεαρή ηλικία, έπεσε από το υποζύγιο στο οποίο επέβαινε, από το ζώο στο οποίο επέβαινε, και πληγώθηκε στο μυρό του. Την πληγή του δε αυτή του την θεράπευσε κάποιος ονόματι Κλεόβιος, ενώ το υποζύγιο έπεσε κάτω σπαράζοντας και ψόφησε. Ο επιφάνειος έμεινε κατάπληκτος από αυτό το γεγονός, και επειδή ο Κλεόβιος επιτέλεσε το θαύμα με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου, τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος Χριστός. Εκείνος του απάντησε ότι είναι ο Υιός του Θεού, τον οποίον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Τότε ο επιφάνειος άρχισε να αμφιβάλλει για την θρησκεία του την Ιουδαϊκή και εφ' εξής δεν πρόσεχε πολύ στη δουλειά του νόμου του Μωυσέως. Αργότερα συνάντησε κάποιον μοναχόν ονόματι Λουκιανό και είδε το εξής. Όταν πλησίασε τον μοναχό ένας πεινασμένος και αρακένδυτος άνθρωπος και του ζήτησε λίγο φαγητό, εκείνος δεν του έδωσε μόνο φαγητό, αλλά επιπλέον έβγαλε και το ένδυμά του και του το πρόσφερε. Μόλις δε ο Λουκιανός έβγαλε το ένδυμά του να του το προσφέρει, ο επιφάνειος είδε μια ολόλευκη στολή που κατήλθε από τον ουρανό και τον κάλυψε. Αφού λοιπόν ο επιφάνειος είδε αυτά τα παράδοξα και θαυμαστά γεγονότα, προσχώρησε στη χριστιανική θρησκεία και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της περιοχής. Τα όσα δε θαυμαστά και παράδοξα έπραξε εφ' εξής ο Άγιος Επιφάνειος, είναι ανέφικτο κάποιος να τα συμπεριλάβει όλα σε μια σύντομη περίληψη. Είναι αναγκαίο όμως να σημειωθούν εδώ μόνο ελάχιστα και άκρος περιληπτικά. Ο Άγιος, όντας σε νεαρή ηλικία, προσχώρησε στην πίστη του Χριστού. Αμέσως ασπάστηκε τη μοναστική πολιτεία και ξεπέρασε στην εγκράτεια και στους ασκητικούς αγώνες όλους τους συνασκητές του. Έγινε δε υπόδειγμα ασκητικής ζωής και επιτέλεσε πάρα πολλά θαύματα, θεραπεύοντας πολλούς ασθενείς. Όταν έγινε αρχιερέας, όχι μόνο συνέχισε την ίδια ασκητική ζωή και τα θαύματά του, αλλά επιπλέον, ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας με τα κηρύγματά του και το πλήθος των συγγραμμάτων του, μόρφωσε πλήθος ανθρώπων κατά Χριστόν. Για τον λόγο αυτό και αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους και δοκίμασε πολλές διώξεις από τους αιρετικούς. Ο Άγιος Επιφάνειος, αφού έζησε 15 έτη πάνω από τα 100 και επιπλέον 3 μήνες, όπως ο ίδιος απάντησε σε σχετική ερώτηση του Αυτοκράτορα Αρκαδίου, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο κατά το έτος 403 μετά Χριστόν. Το γεγονός δε της κοιμήσεώς του δεν συνέβη στην αρχιεπισκοπική του έδρα σύμφωνα με το αίτημα του Ιερού Χρυσοστόμου, επειδή ο Άγιος είχε συνενέσει άθελα του βέβαια και από κάποια ευπιστία που τον διέκρινε στην εξορία του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα ο Ιερός Χρυσόστομος πίστευε ότι ο επιφάνειος ήταν σύμφωνος με την εξορία του και έγραψεν σε αυτόν το εξής: «Επιφάνειε σοφέ, συμφώνησες με τη δική μου εξορία, όμως και εσύ δεν θα καθίσεις πάλι στο θρόνο σου,
Στην επιστολή δε αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου λένε ότι ο Άγιος Επιφάνιος απάντησε με τα εξής λόγια: «Αθλητά, και εσύ δεν θα φτάσεις να δεις τον τόπο που καθορίστηκε να εξοριστείς». Η σύναξη του Αγίου Επιφανίου τελείται στον αγιότατο οίκο του που βρίσκεται μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Φιλίμωνος.

Ο Επιφάνιος έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 10 ετών και χρειάστηκε ήδη από την ηλικία αυτή να αναλάβει αυξημένες ευθύνες απέναντι στη μητέρα του και την αδελφή του. Έτσι εξηγείται και το ατύχημα που είχε από το ατίθασο υποζύγιο του. Ο Άγιος Επιφάνιος έγινε αρχιεπίσκοπος της Κύπρου το 367 μετά Χριστόν. Η έδρα της Αρχιεπισκοπής ήταν τότε στη Σαλαμίνα, η οποία τότε ονομαζόταν Κωνσταντία. Εξ αφορμής της ανοικοδομήσεώς της, ύστερα από την καταστροφή της εξαιτίας ισχυρών σεισμών από το γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιο. Υπό την Αρχιεπισκοπή ήταν 14 επισκοπές. Η έδρα της Αρχιεπισκοπής είναι σήμερα βέβαια στη Λευκωσία. Ο Άγιος Επιφάνιος ήταν πολύ μορφωμένος. Γνώριζε 5 γλώσσες, ήτι την ελληνική, την εβραϊκή, τη συριακή, την κοπτική και τη λατινική, και υπήρξε συγγραφέας πολλών έργων. Από τα συγγράμματα του έχουν διασωθεί τα εξής: Αγκυρωτός, που είναι δογματικών εγχειρίδιων αποτελούμενο από 120 κεφάλαια, με το οποίο ο Άγιος καταπολεμάει διάφορες αιρέσεις προς χάριν των πιστών. Δεύτερον, το Πανάριον, αποτελούμενο από 3 βιβλία, στα οποία αντικρούονται 80 αιρέσεις. Τρίτον, Περιμέτρων και Σταθμών. Τέταρτον, Ανακεφαλαίωσης. Πέμπτον, περί των 12 λίθων του Αρών. Έκτον, Επιστολές. Έβδομον, λόγοι σε διάφορες εορτές και άλλα. Τα έργα του Επιφανίου έχουν εκδοθεί στην ελληνική πατρολογία. Ο Άγιος Επιφάνιος εκοιμήθη στις 12 Μαΐου του έτους 403, ευρισκόμενος στο πλοίο με το οποίο επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολη στην Κωνσταντία, Σαλαμίνα της Κύπρου.

Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κύπρο μας το Μάιο του 402 μετά Χριστόν, ο Επιφάνιος πέθανε πάνω στο πλοίο έξω από τη Σαλαμίνα. Ο λαός με θλίψη πολύ δέχτηκε το θάνατο του επισκόπου του και έζησε πάντα που έζησε πάντα ως μοναχός. Τον έθαψαν στο ναό της Σαλαμίνας. Αργότερα οι μαθητές του έχτισαν ναό στη Σαλαμίνα, του οποίου τα ερείπια σώζονται ως σήμερα αφιερωμένο στον Άγιο, τον οποίον πιο ύστερα διακόσμησαν με τοιχογραφίες. Το λείψανό του παρέμεινε στην Κύπρο μέχρι τη μετακομιδή του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Έκτο μαζί με άλλα κοιμήλια του νησιού. Η μνήμη του διατηρήθηκε για αιώνες. Ο ναός και ο τάφος του αποτελούσαν ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα. Δύο χωριά και πολλοί ναοί της Κύπρου πήραν το όνομά του. Σε πολλές φραγίδες αρχιεπισκόπων της Κύπρου δέσποζε η μορφή του. Μαζί με τον Βαρνάβα ζωγραφιζόταν σε όλους σχεδόν τους ναούς της Κύπρου. Ασσίνου, Λαγουδερά, Πέρα Χωρίο και άλλα. Αυτό δείχνει την εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφαν πάντοτε οι Κύπροι για το πρόσωπο του Επιφανίου.

της Φινίκης ο κλάδος και Κυπρίων το στήριγμα και Κωνσταντίας ανεδείχθης επιφάνεια πρόεδρος, διό Ασσυρίων βασιλεύς πίπτη ποδών σου προσκυλινδούμενος, το πνεύμα διοκόμενον εξ αυτού δια της εις δεήσεως. Δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το δωρισαμένο σε ημίν πρέσβην ακ.

μπορεί. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Γερμανού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Γερμανός ήταν τέκνο του Πατρικίου Ιουστινιανού, άνδρα ενδόξου και εξαγουστού, ο οποίος υπήρξε διοικητής σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες κατά του χρόνου του Αυτοκράτορ, κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Ήταν δε ο Ιουστινιανός βαθύτατα ευσεβής και ενάρετος άνθρωπος και έτσι τον θαύμαζαν όλοι οι αξιωματούχοι και συγκλητικοί. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε το φθόνο του Αυτοκράτορα Κόνσταντος του Δευτέρου, εγγονού του Ηρακλείου. Έτσι ο Κόνστας φώνευσε τον Ιουστινιανό, ενώ το γιο του Γερμανό που ήταν πολύ μικρός τον ευνούχησε και τον κατέταξε στους κληρικούς της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Γερμανός, αφού θεώρησε ως ανέλπιστο κέρδος το τραγικό αυτό συμβάν, επιδόθηκε στη σπουδή και μελέτη των θείων γραφών. Επειδή δε ο Άγιος ήταν εμφύης και πολύ εργατικός, απέκτησε βαθύτατη θεολογική κατάρτιση και έφτασε στο έπακρο της αρετής. Έχοντας έτσι ο Γερμανός όλα τα απαραίτητα πνευματικά και ηθικά εφόδια, χειροτονήθηκε χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει επίσκοπος της εκκλησίας της Κιζίκου της Μικράς Ασίας, αφού έλαβε κατά την ακολουθία και την τάξη τους προηγούμενους βαθμούς της ιεροσύνης. Ακολούθως δε, επειδή οι εκκλησίες είχαν ανάγκη από συνετήν εποπτεία και από εκκλησιαστικόν ηγέτη καταρτισμένο καθώς πρέπει, στο λόγο και στην πράξη, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έτσι μετατέθηκε από τον επισκοπικό θρόνο της Κιζίκου στον πατριαρχικό θρόνο της Μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ο Γερμανός κατάρτισε το λαό κηρύττοντας αδιαλείπτως το λόγο του Θεού. Ερμήνευσε και κατέστησε κατανοητά στους πιστούς τα βαθύτερα νοήματα και τα δυσνόητα χωρία της Αγίας Γραφής. Λάμπρινε τους ιερούς ναούς με καλλιεπείς πανηγυρικούς και εγκομιαστικούς λόγους του και με τις μελωδίες και τα άσματα κατέθελγε τους πιστούς κατά τις αγρυπνίες, ώστε αυτοί να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα τελούμενα και να μην αισθάνονται την παραμικρή κόπωση από την αγρυπνία. Κατά το έτος 717 μετά Χριστόν ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, ο οποίος βασίλευσε μέχρι το 741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός άρχισε να υβρίζει κατά του Θεού και επιχείρησε να καταργήσει τις ιερές και άγιες εικόνες. Ενώ δε διαπρεπείς ορθόδοξοι ιεράρχες και άλλοι σοφοί κληρικοί με πιστικά επιχειρήματα υποστήριζαν ότι επιβάλλεται η προσκύνηση και η τιμή προς τις Άγιες εικόνες, εκείνος δεν πειθόταν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκέντρωσε και παρέδωσε στο πυρ και τα βιβλία που γράφτηκαν για την υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Γερμανός αγωνίστηκε πάρα πολύ να αποτρέψει τις κατά των εικόνων ενέργειες του ασεβούς αυτοκράτορα. Όταν όμως διαπίστωσε ότι οι παρενέσεις του απευθύνονταν πλέον σε κάποιο κουφό, ανεδί και ανόητο, αφού εναπέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα, προτίμησε τη ζωή της ησυχίας και πήγε και διέμεινε στην πατρική του οικία. Όταν δε ο Άγιος έφτασε σε βαθύ και καλό γύρας, συμπλήρωσε τα 90 και πλέον έτη, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριον κατά το έτος 740 μετά Χριστόν. Το Άγιο λείψανό του, κατά την εκφορά του προς τον ενταφιασμόν, απάλλαξε από διάφορες ασθένειες εκείνους που το άγγιξαν με τα χέρια τους, αλλά και μετά τον ενταφιασμό του αναβρεί ιάματα στους προσερχομένους με πίστη προς αυτό. Ο Άγιος Γερμανός ενταφιάστηκε στο Ευαγές Μοναστήρι της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, τελείται δε η σύναξή του στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοδόρου του Ενκυθύρης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βλάχου, ο οποίος μαρτύρησε με αγχώνη στην Κωνσταντινούπολη.

συνορίδαν τις θείες εκκλησίες, τα σάλπιγγας γερμανών σοφών ιεράρχην και κλινών επιφάνειων, τιμήσομεν προφρόνος η πιστή, τον μεν ως εν φρονήματι στερό υπέρ της Χριστού εικόνος, των θεομάχων λέονταν ελέξαντα ως μάστιγα δαιρέσεων δεινήν των Άγιων επιφάνειων, ούτι γαρ εκτενός υπέρ ημών αΐ πρεσβεύουσιν.

Ιεραρχόντιν θαυμαστήν ξινορίδαν, ανεφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας, δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση, της Ορθοδόξος μέλπους η ναή, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώς προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Πριν να μπω στο στούντιο, φίλοι και φίλες της εκπομπής, για τη σημερινή επικοινωνία μας, άνοιξα το Ευαγγέλιο και διάβασα μια φράση. Και αυτό ας το εξομολογούμε. Το συνηθίζω κάθε φορά που πρόκειται να ασχοληθώ με κάποιο πνευματικό θέμα, για να με βοηθήσει ο Θεός. Και δόξα στον ύψιστο πάντοτε με βοηθάει. Και η φράση που διάβασα πριν να αρχίσω αυτή την εκπομπή, και με αυτήν θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας, είναι η εξής. Λέει το Ευαγγέλιο: «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι λόγος Κυριακός, δηλαδή τον είπε ο ίδιος ο Χριστός, και μας προειδοποιεί να προσέχουμε το τώρα της ζωής μας και να σκεφτούμε τι μας περιμένει στο μέλλον. Δηλαδή, δεν λέγει να μην γελούμε ποτέ, κάτι που είναι φυσικό και φυσιολογικό, όταν βεβαίως υπάρχει αιτία που προκαλεί γέλιο. Αντίθετα, μας λέγει να προσέχουμε για ποιον λόγο γελούμε και ξεγελούμε τους άλλους και τους ειρωνευόμαστε με την πονηρία και την υποκρισία και αποκτούμε άδικα τον πλούτο και διασκεδάζουμε και γελούμε. Όταν θα κριθούμε κάποτε για την γήινη πορεία μας, που δεν μας δόθηκε για να γλεντούμε και να γελούμε συνεχώς με τους άλλους, αλλά για να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα κοντά στο Θεό, τότε όσοι πονηρεύονται σε αυτόν τον κόσμο και ξεγελούν τους άλλους και γελούν μαζί τους για τις επιτυχίες τους τις πονηρές, θα πενθήσουν οδυνηρά και θα κλάψουν πικρότατα. Τότε όμως δεν θα υπάρχει χρόνος για μετάνοια, ούτε καιρός για αλλαγή πορείας. Ό,τι έχουμε να κάνουμε, καλό ή κακό πνευματικά, εδώ πρέπει να το κάνουμε και να ζήσουμε ευσεβώς και κυρίως με ταπεινή υπακοή στο λόγο και στο θέλημα του Θεού. Και αυτός ο λόγος της ανταποδόσεως, ανάλογα με τα έργα του καθενός μας, αναφέρεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στις σελίδες του Ευαγγελίου. Εμείς θα σταθούμε σήμερα στη φράση αυτή, μολονότι όποια φράση του Ευαγγελίου και αν πάρουμε, στην ίδια αλήθεια και στα ίδια συμπεράσματα θα φτάσουμε. Στην απερίγραπτη δηλαδή αγάπη του Θεού και την θέλησή Του για την ελεύθερη σωτηρία μας. Γι' αυτό, «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι μια φράση του Θεανθρώπου η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος της πονηρίας, γιατί αυτό είναι πάντοτε το θέμα μας. Γιατί γελώντας οι πονηροί, που δεν γελούν από πληρότητα ψυχής αλλά από μικροψυχία και άρνηση, αφού έχουν άλλα κίνητρα και άλλες αφετηρίες. Είναι η μικροψυχία με την οποία κοροϊδεύουν κάποιους άλλους, είτε από έπαρση για τις κοσμικές επιτυχίες τους με την πονηρία, είτε γιατί νιώθουν δυνατοί και ξεγέλασαν τους άλλους και κατέχουν άφθονο πλούτο και κοσμική εξουσία. Ο γέλωτας όμως των πονηρών, που εκφράζει πάντοτε και την αυτοικανοποίησή τους, μια άκρα μορφή εγωισμού, αποκαλύπτει επίσης ότι οι πονηροί βρίσκονται αντίθετα και αντίπερα στο θέλημα του Θεού, που μας λέγει με χίλιους τρόπους ότι πρώτον και μέγα χρέος για όλους και κανόνα ζωής είναι, πρέπει να είναι η αγάπη και μόνον η αγάπη. Πώς λοιπόν μπορείς να ξεγελάς τους άλλους όταν τους αγαπάς? Αν δούμε όμως την προέλευση
και το περιεχόμενο της πονηρίας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο γέλοτας αυτός είναι καρπός της απιστίας και της αθεΐας. Αληθινά δαιμονικός γέλοτας. Πιο συγκεκριμένα όμως, το «Ουέι μην γελώντες νυν» δεν αναφέρεται στο απλό γέλιο της μάνας προς το παιδί της, ούτε το χαμόγελο του παιδιού που πηγάζει από την αθότητά του, ούτε ακόμα στο γέλιο των απλών ανθρώπων που τραγουδούν σε γάμους και σε βαφτίσια και σε άλλες χαρούμενες στιγμές και γεγονότα της ζωής τους, και χαίρονται και γελούν από πληρότητα καρδιάς και την χαρά της ψυχής τους. Ο λόγος και το ουέ αναφέρονται στην αμαρτωλή, στην άθεη εκείνη έκφραση της πονηρίας που χαίρεται με την αδικία και με το παράνομο κέρδος και την βλάβη των άλλων ανθρώπων. Και αυτό το απέσιο γέλιο προέρχεται από την χερεκακία. Και χερεκακία, όπως φανερώνει και η σύνθετη αυτή λέξη από το χέρο και το κακία, σημαίνει την χαρά που νιώθει κάποιος για τα δεινά και τη δυστυχία των άλλων ανθρώπων. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι πρόκειται για δαιμονική χαρά, γιατί ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να χαίρεται για την δυστυχία των άλλων. Η αγάπη, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ου χαίρει επί τη αδικία, και η πονηρία είναι η πρώτη και μεγίστη αδικία και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Ο θεάνθρωπος δεν χρησιμοποιούσε συχνά την λέξη ουέ, παρά μόνον όταν ήθελε να υπογραμμίσει πόσο μεγάλη και πόσον θανατηφόρα είναι η αμαρτία και μάλιστα η πονηρία. Γι' αυτό και το έλεγε για τους Φαρισαίους, που ήταν η μεγάλη πονηρή της εποχής εκείνης. Αλίμονο τι θα έλεγε ο Χριστός σήμερα για τους σύγχρονους μεγάλους πονηρούς και Φαρισαίους. Και η λέξη ουέ σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα αλίμονο, δηλαδή συφορά και δυστυχία σε όποιον απευθύνεται. Δηλωνώ ότι στους πονηρούς ανθρώπους και τους υποκριτές, στους κακόψυχους και τους μικρόψυχους, όπως ήταν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και ο καθένας καταλαβαίνει ποιοι είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι της δικής μας εποχής που γελούν με τις άλλες δυστυχίες ως περίεργα και κυρίαρχα πρόσωπα και τους θεωρούν κορόιδα και ηλίθιους και βλάκες, γιατί είναι απονήρευτοι και σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους και δεν τους βλάπτουν. Ώρα όμως είναι να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανδάκη, και ύστερα συνεχίζουμε τα δέοντα για την πονηρία που σαρώνει τον κόσμο σαν το θαλασσινό τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού.

λοιπόν στους πονηρούς, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που γελούν σήμερα εναντίον των απονήρευτων, αλλά θα πενθήσουν κάποτε και θα κλάψουν πικρά όταν κριθούν για τα πονηρά έργα τους και τα πονηρά γέλια τους, και θα αφαιθούν και θα βρεθούν μέσα στην κόλαση και για πάντα χωρίς φως, χωρίς χαρά, χωρίς ανάπαυση, χωρίς τον δωρεοδότη Θεό που είναι η μοναδική πηγή παντός αγαθού. Και όπως είπαμε και άλλοτε, η τιμωρία τους δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά από τα ίδια τα έργα τους. Η απουσία του Θεού είναι η μεγαλύτερη δυστυχία και καταδίκη. Και αυτήν την παρουσία ή την έχουν, ή την απουσία του Θεού από τη ζωή τους, την επιλέγει κανείς ελεύθερα από αυτήν τη ζωή. Και αυτός είναι ο λόγος που γεννιέται κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Να επιλέξει ένα από τα δυο. Και για να κάνει αυτή την επιλογή έχουμε τις εντολές και την βοήθεια του Θεού, αν τη ζητήσουμε βεβαίως ως ελεύθεροι άνθρωποι. Οι πονηροί όμως με την υποκρισία τους νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν και τους ανθρώπους και τον Θεό. Και σε αυτούς απευθύνεται προειδοποιητικά το «Ουέι μην οι γελώντες νύν».

πονηροί που θέλουν να καλοπερνούν σε αυτή τη ζωή, όχι με τον ιδρώτα τους αλλά με την πονηρία τους, και γελούν ευχαριστημένοι για τα κέρδη τους από τις αδικίες εις βάρος των μικρών, των φτωχών και των αδυνάτων. Μόνοι τους επιλέγουν ανάμεσα στο φως της παρουσίας του Θεού και στο σκοτάδι της απουσίας Του. Μόνοι τους επιλέγουν την κόλαση και τα βάσανά της, και μερικοί αστειεύονται μάλιστα και λένε ότι ο Θεός δεν πειράζει τις πονηρίες. Ας διαβάσουν όμως το Ευαγγέλιο και ας δουν την περίπτωση του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου άρχοντα που κατέληξε στην κόλαση. Είναι αυτοί που κάνουν τον έξυπνο και τον κάνουν πάρα πολύ εύκολα και νομίζουν ότι είναι σοφότεροι από τους άλλους και έχουν πάντοτε το δίκιο με το μέρος τους, ενώ είναι βουτυγμένοι στην αδικία. Για αυτούς το Ευαγγέλιο φωνάζει συνεχώς και δυνατά: φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν. Οι πονηροί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους και πιο σοφοί, αλλά δεν είναι ούτε ικανοί ούτε πιο σοφοί. Γι' αυτό μένουν μέσα στην πονηρία και στην αδικία των άλλων, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν τους πονηρευωμένους και παρεκτρεπωμένους, τους παρακούντας το λόγο του Θεανθρώπου: «Ουέ ημίν γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Έχουν ακόμη καιρόν όμως να σκεφτούν και να αλλάξουν πορεία.

πονηροί συνήθως αρκούνται και αρνούνται ή διαστρέφουν την πραγματικότητα που ζουν και εκφράζουν και θεωρούν το γέλιο τους ως άνοιγμα καρδιάς και λένε τους άλλους αγέλαστους και μικρόψυχους και υποκριτές. Πώς όμως να γελάσει ο πεινασμένος και ο αδικημένος, πώς να γελάσει ο φτωχός και ο άνεργος που αδικείται με πολλούς τρόπους. Οι πονηροί γελούν εύκολα και με το παραμικρό και συχνά γελούν και όταν δεν υπάρχει λόγος και αιτία για να γελάσουν και να επαληθεύσουν την πολύ παλιά παροιμία που λέγει «Γελά ο μωρός καν τι μη γελίον ή». Δηλαδή, γελά ο ανόητος και όταν ακόμα δεν υπάρχει λόγος να γελάσει. Και ανόητοι είναι οι πονηροί, διότι μόνον οι ανόητοι ως ανίκανοι φέρονται πονηρά στους άλλους ανθρώπους. Από αυτή

και οι άλλοι κακοποιοί που χαίρονται για τις πονηρές επιτυχίες τους. Οι απονήρευτοι άνθρωποι δεν γελούν εύκολα και ποτέ, αν η αιτία για γέλιο είναι άδικη και απάνθρωπη, όπως κάνουν μερικοί και γελούν με τις αναπηρίες, τις ελλείψεις και τα λάθη των άλλων. Αυτό είναι απάνθρωπη και αντίθετη συμπεριφορά.

ημίν οι γελώντες νυν. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε πολύ πότε και γιατί γελούμε. Γιατί το γέλιο μοιάζει να είναι ευχάριστο, αλλά και πονηρή παγίδα των δαιμόνων, για να μας παρασύρουν στα ευχάριστα του κόσμου τούτου. Και φαίνεται μερικοί να έχουν αντιρρήσεις και να μας κατηγορούν ότι λέμε στους ανθρώπους να είναι αγέλαστοι και κατσούφιδες για να κάνουν τον καλό, τον σοβαρό και τον δίκιο άνθρωπο. Κάνουν όμως λάθος αυτοί οι αντιρρησίες, διότι οι χριστιανοί είναι χαρούμενοι άνθρωποι και γελούν όταν πρέπει και όσον πρέπει, και είναι πάντοτε ηλαροί και γλυκομήλητοι και καλοσυνάτοι και ευγενεί σε όλους. Δεν χαχανίζουν όμως με το παραμικρό και ούτε αφήνουν υπονοούμενα με το γέλιο τους και προπαντός το πονηρό γέλιο, όπως λένε, που άλλα έχουν στο μυαλό τους, άλλα λένε και άλλα υπονοούν. Αντίθετα, οι πονηροί κάνουν και τους ελεήμονες και δίνουν κάποιες δωρεές για να δείξουν μια δήθεν φιλανθρωπία, η οποία όμως είναι υποκριτική και αυτή, γιατί θέλουν να δείξουν ένα προφίλ, ένα πρόσωπο που δεν έχουν. Η αληθινή φιλανθρωπία και καλοσύνη, όταν είναι αληθινή, δεν είναι ποτέ υποκριτική, επιδεικτική και κυρίως δεν είναι πονηρή.

και πάλι νουέ και πένθος και θρήνος περιμένει τους πονηρούς. Και ας το σκεφτούμε όλοι, διότι όλοι αναπνέουμε τις αναθυμιάσεις της πονηρίας μέσα στην κοινωνία όπου ζούμε. Άμεσα ή έμεσα έχουμε συνεχώς μπροστά μας και γύρω μας το κακό παράδειγμα και την κακή συμπεριφορά και τις παγίδες της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά.

όσον κι αν γινόμαστε κουραστικοί, διότι βλέπουμε τους πονηρούς να προχωρούν και να ανεβαίνουν στην καθημερινή ζωή και οι απονήρευτοι να περνούν στο περιθώριο. Γιατί το αθέωτο σύστημα, το άθεο σύστημα θα έπρεπε να πούμε, που κυβερνά αυτόν τον κόσμο, όλο εν το πονηρό κείται. Και το σύστημα προτιμά τους πονηρούς, γιατί αυτοί υποτάσσονται πιο εύκολα στις ατιμίες και τις αδικίες που διαπράττει, και δεν ενδιαφέρεται το σύστημα εάν αδικούνται και καταστρέφονται άλλοι άνθρωποι. Το σύστημα θέλει να κυριαρχεί παντού και πάντοτε, και οι πονηροί στελεχώνουν τους μηχανισμούς του συστήματος, και γι' αυτό ζούμε την ζωή που κυριαρχείται από την πονηρία και τους κανόνες της. Ουέι μην οι γελώντες νυν μέσα στο σύστημα αυτό. Κάποτε η πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο τελειώνει, και τότε νυν γελώντες πονηροί πενθήσετε και κλάψετε, μας προειδοποιεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εδώ φίλοι και φίλες εκπομπής θα σταματήσουμε για σήμερα, διότι τελείωσε ο διαθέσιμος ραδιοφωνικός χρόνος. Αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα, και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να διαβάζετε καθημερινά το

0: ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά εκπομπών μετά από τον τετραετή κύκλο μέχρι σήμερα των άλλων εκπομπών μας, τις οποίες αφιερώσαμε στην Εκκλησία, στην Αγία Γραφή, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας κτλ. Βρισκόμαστε σε μια νέα σειρά, επαναλαμβάνω, την οποία θα αφιερώσουμε στο θέμα Άγιοι, Ιερά Λείψανα και Εικόνες. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ασχοληθεί με την έννοια και τη χρήση του όρου Άγιος εκτός του χριστιανισμού, τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή στον Ιουδαϊσμό. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τα χωρία της Καινής Διαθήκης, τα οποία είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε στην προηγούμενη, για να δούμε πού αλλού και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται ο όρος Άγιος μέσα στην Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι και σήμερα μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, του οποίου βέβαια η πολύτιμη συνεργασία πρέπει να υπογραμμίζεται, και όσοι από εσάς θέλετε να απευθύνετε ερωτήσεις ή απορίες, όπως γνωρίζετε, μπορείτε να το κάνετε στα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, 210-72-72-240-43. Είπαμε λοιπόν ότι στην Καινή Διαθήκη συνεχίζουν οι ιερείς συγγραφείς να χρησιμοποιούν τον όρο Άγιος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται και στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν πρωτίστως αποκαλείται Άγιος ο Θεός, και μάλιστα τρεις Άγιος. Στη συνέχεια το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού χαρακτηρίζεται ως Άγιον, και με διάφορους άλλες λέξεις μαζί συνδυάζεται πάντοτε η λέξη Άγιος, Άγιος Πες, Άγιος και Δίκαιος, Άγιος και Αληθινός και ούτω καθεξής, ο οποίος και αγιάζει τους πιστούς. Και στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πράγμα το οποίο μας είναι γνωστό, με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα πάντοτε έτσι ονομάζεται, δηλαδή με αυτές τις δύο λέξεις Άγιον Πνεύμα. Βλέπουμε ότι ήδη όταν ο άγγελος ανήγγειλε στην υπεραγία Θεοτόκο ότι θα τέξει, θα γεννήσει ιόν, της είπε ότι αυτό θα γίνει δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, την διαβεβαίωσε ότι το εξ αυτής γενόμενον θα είναι Άγιον. Δηλαδή, Άγιον θα είναι το πνεύμα το οποίο θα την επισκιάσει, Άγιος θα είναι και εκείνος ο οποίος θα γεννηθεί από αυτήν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος αποδίδεται τόσο στον Πατέρα όσο στον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει τρισάγια δοξολογία, τρισάγιος ύμνος, τόσο στον Ισαΐα κατά την Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, και στην λατρεία μας πάντοτε ψάλλουμε και υμνούμε τρεις φορές των Θεών ως Άγιον, καθώς απευθυνόμαστε και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βεβαίως πάντοτε στον ένα και μοναδικό Θεό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός, σύμφωνα με την μαρτυρία του προδρόμου Ιωάννου, ήταν εκείνος ο οποίος θα ευάπτιζε τους μαθητές του με πνεύμα Άγιον. Γι' αυτό και ο Κύριος όχι μονάχα τους ευάπτισε με πνεύμα Άγιο, αλλά όπως γνωρίζουμε και το έχουμε υπογραμμίσει αυτό μιλώντας για το μυστήριο της ιεροσύνης ή για το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών, δηλαδή την εξομολόγηση, ο Κύριος όχι μονάχα τους ευάπτισε με πνεύμα Άγιο όταν τους εισήγαγε, ας πούμε, στην Εκκλησία, όπως γίνεται και σήμερα δια του χρίσματος, αλλά τους έδωσε και πνεύμα Άγιο όταν τους μετέδιδε τα χαρίσματα, τα ειδικά χαρίσματα με τα οποία τους επρίκιζε, όταν τους έδινε τις εξουσίες τις οποίες έπρεπε να έχουν οι μαθητές του για να οδηγούν την Εκκλησία και να οδηγούν τους πιστούς προς τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του, τους εφήσισε, ενεφήσισε αυτής όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο στίχος 22 και τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Άρα λοιπόν με αυτή τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος οι μαθητές είχαν την εξουσία να κάνουν όλα εκείνα τα οποία τους διέταξε ο Κύριος να κάνουν, δηλαδή να διοικούν την Εκκλησία, να την οδηγούν εις τη σωτηρία, να οδηγούν τους πιστούς εις τη σωτηρία, να συγχωρούν αμαρτίες και ούτω καθεξής. Πέραν όμως από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βλέπουμε ότι Αγία ονομάζεται και η Εκκλησία. Έχει πληθώρα τέτοιων χωρίων. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούμε σε αυτά αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να ανοίξετε την επιστολή προς Εφεσίους, την προς Ρωμαίους, την Α και Β προς Κορινθίους, την προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολασαΐς, 1 Τιμόθεων κτλ. Όπου εκεί θα δείτε μια πληθώρα χωρίων τα οποία αναφέρονται στην Εκκλησία. Και μάλιστα όταν λέμε στην Εκκλησία όχι αφηρημένα, αλλά σε εκείνους που αποτελούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όπως θα δούμε παρακάτω, στη συνέχεια άγγελοι, άγιοι ονομαστήκαν και εκείνοι και τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην πρώτη Πέτρου επιστολή παραδείγματος χάρη, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 9, βλέπουμε ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας ονομάζονται βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον. Όπως δηλαδή ο Θεός είναι Άγιος, έτσι και οι βαπτιζόμενοι στο όνομα του Κυρίου αποκαλούνται Άγιοι, έθνος Άγιον. Και μάλιστα εκεί βλέπουμε στην ίδια επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 15 έως 16, να δίδεται και η παραγγελία, η οποία προέρχεται από το βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης, ότι πρέπει να είμαστε Άγιοι σε κάθε αναστροφή μας, σε κάθε συμπεριφορά μας, όπως Άγιος ημί εγώ λέγει Κύριος, δηλαδή να είμαστε Άγιοι και εμείς καθώς Άγιος είναι ο Θεός μας, ο Κύριος.

το καθεξής. Αυτά λοιπόν γενικώς ως προς την χρήση του όρου και εκτός του χριστιανισμού και στην Καινή Διαθήκη. Τα σχετικά βέβαια χωρία θα τα αναλύσουμε στο θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, δηλαδή ως προς τους Αγίους με την έννοια που σήμερα τους θεωρούμε, όταν θα έρθει η σειρά του θέματος αυτού στις επόμενες εκπομπές μας. Πρέπει όμως σήμερα να πούμε ότι εκτός από αυτές τις έννοιες, σε μεταγενέστερη εποχή βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος χρησιμοποιήθηκε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ως τεχνικός όρος για να δηλώσει σε πρώτη φάση τους πρώτους χριστιανούς και μάλιστα εκείνους οι οποίοι ζούσαν στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ, των Ιεροσολύμων, ο οποίος όπως γνωρίζουμε αργότερα αντικαταστάθηκε με τον όρο χριστιανός. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι χριστιανοί τότε αποκαλούνται ως Άγιοι και σήμερα επεκράτησε να περιοριστεί αυτός ο τίτλος στους επισκόπους κάθε πόλεως, γι' αυτό και λέμε ο Άγιος Αθηνών, ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Έτσι όμως ονομάζονται όλοι οι χριστιανοί στην αρχαία εποχή, στην πρώτη εκκλησία δηλαδή, και μετά αντικαταστάθηκε αυτός ο τίτλος στην Αντιόχεια, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, όπου οι μαθητές, λέει εκεί, ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί και μάλιστα σκοπτικά, δηλαδή για να τους εμπέξουν ότι τάχα είναι οπαδί κάποιου Χριστού. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιον 11, στίχος 26. Ως τεχνικός όρος λοιπόν, η λέξη Άγιος χρησιμοποιήθηκε για τους πρώτους χριστιανούς. Στη συνέχεια, ο ίδιος όρος χρησιμοποιήθηκε και περιορίστηκε, θα λέγαμε, μόνο για τους μάρτυρες της πίστεως, τους οποίους, όπως γνωρίζουμε, οι χριστιανοί, οι πιστοί, ανέκαθεν ετιμούσαν με ιδιαίτερες τιμές. Γι' αυτό, όταν θα μιλήσουμε για την τιμή προς τους Αγίους, ας θυμούμαστε αυτό το χωρίο και να δούμε ότι αυτό είναι μια διδασκαλία που στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή. Και ας μην μιλούν λοιπόν οι αιρετικοί και να λένε ότι δεν υπάρχει γραφική στήριξη, γραφική βάση για την τιμή την οποία αποδίδουμε στους Αγίους. Όχι μονάχα οι χριστιανοί τιμούσαν τους Αγίους, αλλά όπως γνωρίζουμε κάνανε και τη μνήμη των Αγίων, δηλαδή συνήρχοντο στην ημέρα που μαρτύρησε ο Άγιος και έκαναν ειδική λειτουργία γύρω από τον τάφο του Αγίου, και αυτό πάλι πρέπει να το σημειώσουμε, γύρω δηλαδή από τα λείψανα του Αγίου, και ετοιμούσαν το πρόσωπο και έτσι καθορίστηκαν οι ημέρες μνήμης των Αγίων, δηλαδή η ημέρα του μαρτυρίου κάποιου Αγίου ή του οσίου θανάτου του, και ονομάστηκε μάλιστα γενέθλιος ημέρα, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Πολύκαρπος, τον οποίον δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, διότι είναι ένας Άγιος Εκκλησίας μας, ο οποίος κοιμήθηκε το 107 μετά Χριστό, και η μαρτυρία του πρέπει να θεωρείται πάντοτε πολύτιμη. Επίσης την ημέρα αυτή λοιπόν οι χριστιανοί γιόρταζαν τη μνήμη των Αγίων, και ήδη έχουμε μαρτυρίες από την αρχή, από τις αρχές του 2ου μετά Χριστού αιώνα, άρα κάνανε δηλαδή τα λεγόμενα πανηγύρια στον τόπο του μαρτυρίου του, και μάλιστα ίδρυαν, άρχισαν να ιδρύουν και ναούς που ετοιμώνται στο όνομα των Αγίων αυτών, των μαρτύρων της πίστεώς μας. Και σιγά σιγά επεκράτησε αυτή η συνήθεια να τιμούνται οι ναοί της λατρείας μας στο όνομα των διαφόρων μαρτύρων και Αγίων της πίστεώς μας.

Άγιους λοιπόν αποκαλούσαν και τους μάρτυρες της πίστεως και τα όσια πρόσωπα τα οποία εκοιμώντο εν ειρήνη και ναούς προς τιμή των Ίδριαν, αφιέρωναν δηλαδή ναούς στο όνομα των μαρτύρων της πίστεως και των Αγίων. Και πρέπει να πούμε ακόμα ότι

0: έχουμε και αποδείξεις λόγων πανηγυρικών που εκφωνούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας προς τιμήν των Αγίων. Έτσι λοιπόν καθιερώθησαν και οι εορτές των Αγίων και η ίδρυση ναών επωνόματι των Αγίων και άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται παραστάσεις, δηλαδή εικόνες των Αγίων οι οποίοι ετοιμώνται ώστε να βλέπουν οι πιστοί και το πρόσωπο περίπου του Αγίου και να αποδίδεται τιμή στα ιερά λείψανα των Αγίων και φτάνουμε σιγά σιγά στην επίκληση του ονόματος των Αγίων ώστε να σπεύσουν εις βοήθεια των πιστών. Όπως είπαμε βέβαια η επίκληση αυτή ήταν μια επίκληση που στηριζόταν πάνω στην, στην βαθύτατη πεποίθηση των χριστιανών ότι μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά υποσχετική έννοια μπορούν να θεωρηθούν μεσίτες και οι Άγιοι, τα Άγια πρόσωπα της πίστεώς μας και προς τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, αποδίδεται η σχετική προσκύνηση και όχι η λατρευτική προσκύνηση που αποδίδεται στον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Εκκλησία μας έναν θησαυρό πανηγυρικών λόγων των πατέρων της Εκκλησίας για τους Αγίους μας, λόγων οι οποίοι παρουσιάζουν και μας δίνουν ένα σωρό πληροφορίες για τον τρόπο λατρείας των πρώτων χριστιανών, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι και σήμερα η Εκκλησία μας εξακολούθησε να την ίδια παράδοση την οποία βρίσκομαι μέσα στα έργα των πατέρων αυτών, την παράδοση της πρώτης Εκκλησίας. Τελικά βλέπουμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, περί της τιμής των Αγίων, περί της τιμής των λειψάνων των Αγίων ή των ιερών εικόνων κτλ. Έρχεται επίσημα να καθοριστεί και από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, μετά όπως γνωρίζουμε από εκείνη τη μεγάλη περιπέτεια του 8ου και 9ου αιώνος, κατά την οποία οι λεγόμενες οικονομαχικές έριδες ετάραξαν την Εκκλησία. Και έτσι ήρθε η 7η Οικουμενική Σύνοδος να καθορίσει πλέον ποια είναι η σωστή τοποθέτησή μας απέναντι στους Αγίους, στα λείψανά τους και στις εικόνες τους και εδογμάτισε λοιπόν ότι μόνο εις τον Θεόν ανήκει, προσήκει όπως λέμε η λατρεία, εις δε τους Αγίους και εις τα λείψανα και εις τις εικόνες αυτών μόνο η τιμητική προσκύνηση. Και θα λέγαμε ότι αυτή η τιμή αποτελεί και οφειλή, θα λέγαμε, προς τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας, καθώς αυτά είναι εκείνα τα οποία με τη ζωή τους και με τα έργα τους ευαρέστησαν τον Θεό και είναι για μας πρότυπα ζωής. Αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, λειψάνων και εικόνων, εφόσον η Εκκλησία μέχρι το 1054 ήταν μία και δεν ήταν διηρημένη, ήταν και διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας, γι' αυτό πέρασε και στην Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία και άρα όλη αυτή η διδασκαλία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου περί Αγίων, Ιερών Λειψάνων και Εικόνων είναι και διδασκαλία αποδεκτή από την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, παρά βέβαια τις υπερβολές οι οποίες έχουν γίνει μέσα στην Εκκλησία αυτή στο θέμα αυτό. Από αντίδραση προς την Ρωμαιοκαθολική, την Παπική Εκκλησία, ο Προτεσταντισμός απέρριψε όλο το κεφάλαιο αυτό και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, δεν τιμάει τους Αγίους, δεν δέχεται τιμή προς τα λείψανά τους και ασφαλώς δεν τιμά και τις εικόνες τους. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα οποία είπαμε, πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία ισχύει και στη σημερινή εποχή και στην σύγχρονη Εκκλησία μας. Όλες λοιπόν οι αποχρώσεις αυτές της έννοιας που είπαμε για την λέξη Άγιος και μάλιστα άλλη μια την οποία δεν είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή την ηθική έννοια της λέξης Άγιος, όλες αυτές οι αποχρώσεις της έννοιας της λέξης Άγιος μπήκανε και στην ισχύουν, υπάρχουν και στην σημερινή Εκκλησία, γι' αυτό και εμείς ομιλούμε για Αγία Τριάδα, για Αγία Γραφή, για Παναγία όπως είναι η πρώτη Αγία και η υψίστη Αγία της πίστεώς μας, η Μητέρα του Θεού μας, και από εκεί και πέρα όπως γνωρίζουμε όλοι μας χρησιμοποιούμε τη λέξη Άγιον με άλλες λέξεις μαζί, όπως Άγιο Βήμα, Αγία Πύλη, Άγιον Όρος, Άγιοι Τόποι, Άγιος Δίσκος, Άγιο Ποτήριον, Άγια Λείψανα, Αγία Τράπεζα και ούτω καθεξής. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε και σήμερα, γι' αυτό θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του Καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου. 12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 12 Μαΐου τιμά και ορτάζει. Τη 12η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου.

ως ιερέων καλονίν και δόξαν ορθοδόξων, διάδα την Αγίαν τιμήσομεν αξίως. Ούτι γαρόφθησαν ημίν πύργοι ασφαλείας κατεχθρών των ορατών και αοράτων πάντοτε της πίστεως στήλη ακλόνητη και της εκκλησίας θείος κόσμος ον φορούσα ορθοτομή ευθύμος βόσα εφράνθιεν εμεί το πνεύμα μου όντως την στολή μου ως περπριν απολαβούσι είναι αιρετική διέριξα μη υμνούντες της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

φανείς επιφάνειος εν Κύπρο μέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα, τη δύο και δεκάτη επιφάνειον μόρος ήλε. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του εναγής πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, χαίρον αφής γην Γερμανός και γης θρόνων, γης δημιουργού των θρόνων χέρι βλέπων, ιεραρχών την θαυμαστήν ξινορίδαν ανεφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν Γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας δόγματα σοφότατα διαθέμεν η πάση της Ορθοδόξος μέλπου Σιναή της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εναγίης πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Νόμος ο εν γράμματι, παιδαγωγός ηγεγέννητε εις Χριστόν επιφάνιε, δεικνύς την αστράψασαν του σωτήρος χάριν, της θεογνωσίας προγραφωμένην μυστικός και τυπουμένην διαφανέστατα, ίνπερ και εφανέρωσας τες διδαχές σου πανέφημε, τη λαυγός εκτιθέμενος τα θεόπνευστα δόγματα. Ο βίος ο ένθεος, το ορθοδόξο φρονήματι, συνδραμών παρασκεύασε τελήντα θαυμάσια και δαιμόνων θράσος πάτερα πελάβνην και νοσημάτων χαλεπών τα σαλγιδώνας πάβην εντεύξεση και χάριτι κοσμούμενον ιεραρχία σε έδειξεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρας των ψυχών ημών.

φανής επιφάνειος εν οικεί προμέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα. Ο επιφάνειος αναδείχτηκε στην οικεί προμέγας, αλλά και με τα θάνατον έχει σε αυτήν δόξα μεγάλη. Ο μέγας και θαυμαστός επιφάνειος καταγόταν από την Φινίκη, από ένα χωριό της περιοχής της Ελευθέρου Πόλεως. Οι γονείς του ασκούσαν χειρονακτική εργασία. Ανατράφηκε σε ένα μικρό σπίτι, σε τέτοιο δηλαδή που μπορούσαν να έχουν φτωχοί άνθρωποι και γεωργοί. Ο επιφάνειος όμως διέλαμψε στην κατά Θεόν αρετή και έφτασε στο ακρότατο ύψος της ευσέβειας και της ευλάβειας. Ενώ οι γονείς του έμειναν προσκολλημένοι στη λατρεία και σκιά του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και δεν μπόρεσαν να δουν το φως της χάριτος, εκείνος ασπάστηκε την αλήθεια του Χριστού ύστερα από δυο γεγονότα που του συνέβησαν. Και να ποια είναι αυτά. Όντας ο Άγιος σε νεαρή ηλικία, έπεσε από το υποζύγιο στο οποίο επέβαινε, από το ζώο στο οποίο επέβαινε, και πληγώθηκε στο μυρό του. Την πληγή του δε αυτή του την θεράπευσε κάποιος ονόματι Κλεόβιος, ενώ το υποζύγιο έπεσε κάτω σπαράζοντας και ψόφισε. Ο επιφάνειος έμεινε κατάπληκτος από αυτό το γεγονός και επειδή ο Κλεόβιος επιτέλεσε το θαύμα με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου, τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος Χριστός. Εκείνος του απάντησε ότι είναι ο Υιός του Θεού, τον οποίον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Τότε ο επιφάνειος άρχισε να αμφιβάλλει για την θρησκεία του την Ιουδαϊκή και εφ' εξής δεν πρόσεχε πολύ στη δουλειά του νόμου του Μωυσέως. Αργότερα συνάντησε κάποιον μοναχόν ονόματι Λουκιανό και είδε το εξής. Όταν πλησίασε τον μοναχό ένας πεινασμένος και αρακένδυτος άνθρωπος και του ζήτησε λίγο φαγητό, εκείνος δεν του έδωσε μόνο φαγητό, αλλά επιπλέον έβγαλε και το ένδυμά του και του το πρόσφερε. Μόλις δε ο Λουκιανός έβγαλε το ένδυμά του να του το προσφέρει, ο επιφάνειος είδε μια ολόλευκη στολή που κατήλθε από τον ουρανό και τον κάλυψε. Αφού λοιπόν ο επιφάνειος είδε αυτά τα παράδοξα και θαυμαστά γεγονότα, προσχώρησε στη χριστιανική θρησκεία και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της περιοχής. Τα όσα δε θαυμαστά και παράδοξα έπραξε εφ' εξής ο Άγιος Επιφάνειος, είναι ανέφικτο κάποιος να τα συμπεριλάβει όλα σε μια σύντομη περίληψη. Είναι αναγκαίο όμως να σημειωθούν εδώ μόνο ελάχιστα και άκρος περιληπτικά. Ο Άγιος, όντας σε νεαρή ηλικία, προσχώρησε στην πίστη του Χριστού. Αμέσως ασπάστηκε τη μοναστική πολιτεία και ξεπέρασε στην εγκράτεια και στους ασκητικούς αγώνες όλους τους συνασκητές του. Έγινε δε υπόδειγμα ασκητικής ζωής και επιτέλεσε πάρα πολλά θαύματα, θεραπεύοντας πολλούς ασθενείς. Όταν έγινε αρχιερέας, όχι μόνο συνέχισε την ίδια ασκητική ζωή και τα θαύματά του, αλλά επιπλέον, ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας με τα κηρύγματά του και το πλήθος των συγγραμμάτων του, μόρφωσε πλήθος ανθρώπων κατά Χριστόν. Για τον λόγο αυτό και αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους και δοκίμασε πολλές διώξεις από τους αιρετικούς. Ο Άγιος Επιφάνειος, αφού έζησε 15 έτη πάνω από τα 100 και επιπλέον 3 μήνες, όπως ο ίδιος απάντησε σε σχετική ερώτηση του Αυτοκράτορα Αρκαδίου, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο κατά το έτος 403 μετά Χριστόν. Το γεγονός δε της κοιμήσεώς του δεν συνέβη στην αρχιεπισκοπική του έδρα σύμφωνα με το αίτημα του Ιερού Χρυσοστόμου, επειδή ο Άγιος είχε συνενέσει άθελα του βέβαια και από κάποια ευπιστία που τον διέκρινε στην εξορία του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα ο Ιερός Χρυσόστομος πίστευε ότι ο επιφάνειος ήταν σύμφωνος με την εξορία του και έγραψεν σε αυτόν το εξής: «Επιφάνειε σοφέ, συμφώνησες με τη δική μου εξορία, όμως και εσύ δεν θα καθίσεις πάλι στο θρόνο σου,
Στην επιστολή δε αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου λένε ότι ο Άγιος Επιφάνιος απάντησε με τα εξής λόγια: «Αθλητά, και εσύ δεν θα φτάσεις να δεις τον τόπο που καθορίστηκε να εξοριστείς». Η σύναξη του Αγίου Επιφανίου τελείται στο αγιότατο, στον αγιότατο οίκο του που βρίσκεται μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Φιλίμωνος.

Ο Επιφάνιος έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 10 ετών και χρειάστηκε ήδη από την ηλικία αυτή να αναλάβει αυξημένες ευθύνες απέναντι στη μητέρα του και την αδελφή του. Έτσι εξηγείται και το ατύχημα που είχε από το ατίθασο υποζύγιο του. Ο Άγιος Επιφάνιος έγινε αρχιεπίσκοπος της Κύπρου το 367 μετά Χριστόν. Η έδρα της Αρχιεπισκοπής ήταν τότε στη Σαλαμίνα, η οποία τότε ονομαζόταν Κωνσταντία. Εξ αφορμής της ανοικοδομήσεώς της, ύστερα από την καταστροφή της εξαιτίας ισχυρών σεισμών από το γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιο. Υπό την Αρχιεπισκοπή ήταν 14 επισκοπές. Η έδρα της Αρχιεπισκοπής είναι σήμερα βέβαια στη Λευκωσία. Ο Άγιος Επιφάνιος ήταν πολύ μορφωμένος. Γνώριζε 5 γλώσσες, ήτι την ελληνική, την εβραϊκή, τη συριακή, την κοπτική και τη λατινική, και υπήρξε συγγραφέας πολλών έργων. Από τα συγγράμματα του έχουν διασωθεί τα εξής: Αγκυρωτός, που είναι δογματικών εγχειρίδιων αποτελούμενο από 120 κεφάλαια, με το οποίο ο Άγιος καταπολεμάει διάφορες αιρέσεις προς χάριν των πιστών. Δεύτερον, το Πανάριον, αποτελούμενο από 3 βιβλία, στα οποία αντικρούονται 80 αιρέσεις. Τρίτον, Περιμέτρων και Σταθμών. Τέταρτον, Ανακεφαλαίωσης. Πέμπτον, περί των 12 λίθων του Αρών. Έκτον, Επιστολές. Έβδομον, λόγοι σε διάφορες εορτές και άλλα. Τα έργα του Επιφανίου έχουν εκδοθεί στην ελληνική πατρολογία. Ο Άγιος Επιφάνιος εκοιμήθη στις 12 Μαΐου του έτους 403, ευρισκόμενος στο πλοίο με το οποίο επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολη στην Κωνσταντία, Σαλαμίνα της Κύπρου.

Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κύπρο μας το Μάιο του 402 μετά Χριστόν, ο Επιφάνιος πέθανε πάνω στο πλοίο έξω από τη Σαλαμίνα. Ο λαός με θλίψη πολύ δέχτηκε το θάνατο του επισκόπου του και έζησε πάντα που έζησε πάντα ως μοναχός. Τον έθαψαν στο ναό της Σαλαμίνας. Αργότερα οι μαθητές του έχτισαν ναό στη Σαλαμίνα, του οποίου τα ερείπια σώζονται ως σήμερα, αφιερωμένο στον Άγιο, τον οποίον πιο ύστερα διακόσμησαν με τοιχογραφίες. Το λείψανό του παρέμεινε στην Κύπρο μέχρι τη μετακομιδή του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Έκτο, μαζί με άλλα κοιμήλια του νησιού. Η μνήμη του διατηρήθηκε για αιώνες. Ο ναός και ο τάφος του αποτελούσαν ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα. Δύο χωριά και πολλοί ναοί της Κύπρου πήραν το όνομά του. Σε πολλές φραγίδες αρχιεπισκόπων της Κύπρου δέσποζε η μορφή του. Μαζί με τον Βαρνάβα ζωγραφιζόταν σε όλους σχεδόν τους ναούς της Κύπρου. Ασσίνου, Λαγουδερά, Πέρα Χωρίο και άλλα. Αυτό δείχνει την εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφαν πάντοτε οι Κύπροι για το πρόσωπο του Επιφανίου.

της Φοινίκης ο κλάδος και Κυπρίων το στήριγμα και Κωνσταντίας ανεδείχθης επιφάνεια πρόεδρος. Διό Ασσυρίων βασιλεύς πίπτη ποδόν σου προσκυλινδούμενος, το πνεύμα διοκόμενον εξ αυτού δια της εις δεήσεως. Δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το δωρισαμένο σε ημίν πρέσβην ακή.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Γερμανού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Γερμανός ήταν τέκνο του Πατρικίου Ιουστινιανού, άνδρα ενδόξου και εξαγουστού, ο οποίος υπήρξε διοικητής σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες κατά του χρόνου του Αυτοκράτορα, κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Ήταν δε ο Ιουστινιανός βαθύτατα ευσεβής και ενάρετος άνθρωπος και έτσι τον θαύμαζαν όλοι οι αξιωματούχοι και συγκλητικοί. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε το φθόνο του αυτοκράτορα Κόνσταντος του Δευτέρου, εγγονού του Ηρακλείου. Έτσι ο Κόνστας φώνευσε τον Ιουστινιανό, ενώ το γιο του Γερμανό που ήταν πολύ μικρός τον ευνούχησε και τον κατέταξε στους κληρικούς της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Γερμανός, αφού θεώρησε ως ανέλπιστο κέρδος το τραγικό αυτό συμβάν, επιδόθηκε στη σπουδή και μελέτη των θείων γραφών. Επειδή δε ο Άγιος ήταν εμφύης και πολύ εργατικός, απέκτησε βαθύτατη θεολογική κατάρτιση και έφτασε στο έπακρο της αρετής. Έχοντας έτσι ο Γερμανός όλα τα απαραίτητα πνευματικά και ηθικά εφόδια, χειροτονήθηκε χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει επίσκοπος της εκκλησίας της Κιζίκου της Μικράς Ασίας, αφού έλαβε κατά την ακολουθία και την τάξη τους προηγούμενους βαθμούς της ιεροσύνης. Ακολούθως δε, επειδή οι εκκλησίες είχαν ανάγκη από συνετήν εποπτεία και από εκκλησιαστικών ηγέτη καταρτισμένο καθώς πρέπει, στο λόγο και στην πράξη, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έτσι μετατέθηκε από τον επισκοπικό θρόνο της Κιζίκου στον πατριαρχικό θρόνο της Μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ο Γερμανός κατάρτισε το λαό κηρύττοντας αδιαλείπτως το λόγο του Θεού. Ερμήνευσε και κατέστησε κατανοητά στους πιστούς τα βαθύτερα νοήματα και τα δυσνόητα χωρία της Αγίας Γραφής. Λάμπρινε τους ιερούς ναούς με καλλιεπείς πανηγυρικούς και εγκομιαστικούς λόγους του και με τις μελωδίες και τα άσματα κατέθελγε τους πιστούς κατά τις αγρυπνίες, ώστε αυτοί να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα τελούμενα και να μην αισθάνονται την παραμικρή κόπωση από την αγρυπνία. Κατά το έτος 717 μετά Χριστόν ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, ο οποίος βασίλευσε μέχρι το 741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός άρχισε να υβρίζει κατά του Θεού και επιχείρησε να καταργήσει τις ιερές και άγιες εικόνες. Ενώ δε διαπρεπείς ορθόδοξοι ιεράρχες και άλλοι σοφοί κληρικοί με πιστικά επιχειρήματα υποστήριζαν ότι επιβάλλεται η προσκύνηση και η τιμή προς τις Άγιες εικόνες, εκείνος δεν πειθόταν, και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκέντρωσε και παρέδωσε στο πυρ και τα βιβλία που γράφτηκαν για την υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Γερμανός αγωνίστηκε πάρα πολύ να αποτρέψει τις κατά των εικόνων ενέργειες του ασεβούς αυτοκράτορα. Όταν όμως διαπίστωσε ότι οι παρενέσεις του απευθύνονταν πλέον σε κάποιο κουφό, ανεδί και ανόητο, αφού εναπέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα, προτίμησε τη ζωή της ησυχίας και πήγε και διέμεινε στην πατρική του οικία. Όταν δε ο Άγιος έφτασε σε βαθύ και καλό γύρας, συμπλήρωσε τα 90 και πλέον έτη, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριον κατά το έτος 740 μετά Χριστόν. Το Άγιο λείψανό του, κατά την εκφορά του προς τον ενταφιασμόν, απάλλαξε από διάφορες ασθένειες εκείνους που το άγγιξαν με τα χέρια τους, αλλά και μετά τον ενταφιασμό του αναβρεί ιάματα στους προσερχομένους με πίστη προς αυτό. Ο Άγιος Γερμανός ενταφιάστηκε στο Ευαγές Μοναστήρι της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, τελείται δε η σύναξή του στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Θεοδόρου του Ενκυθύρης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βλάχου, ο οποίος μαρτύρησε με αγχώνη στην Κωνσταντινούπολη.

Ξυνορίδαν τις θείες εκκλησίες, τα σάλπιγγας γερμανών σοφών ιεράρχην και κλινών επιφάνειων, τιμήσομεν προφρόνος η πιστή, τον μεν ως εν φρονήματι στερό υπέρ της Χριστού εικόνος, των θεομάχων λέονταν ελέξαντα ως μάστιγα δερέσεων δεινήν των Άγιων επιφάνειων, ούτι γαρεκτενός υπέρ ημών αΐ πρεσβεύουσιν.

Ιεραρχόντιν θαυμαστήν ξινορίδαν, ανεμφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας, δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση, της ορθοδόξος μέλπους η ναή, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

και δημιουργηθεί μια παράδοση για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των διαφόρων Αγίων, χωρίς ποτέ να γνωρίζουμε τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν είναι για μας εμπόδιο, διότι η τιμή διαβαίνει στον τιμόμενο επί της εικόνος του Αγίου, όποια μορφή και αν είχε. Έτσι βλέπουμε πως οι αγιογράφοι δεν έχουν δέσμευση στο να αποτυπώσουν στο έργο τους, όπως φαντάζονται, τον οποιονδήποτε Άγιο. Αν οι βιογραφίες των Αγίων αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους, βέβαια, δεν είναι επιτρεπτό να απομακρυνθούν από αυτά. Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έχουν αγιογραφηθεί πολλές εικόνες λαϊκής και μη τέχνης που αγιογραφήθηκαν και προσπαθούν να αποδώσουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητος, της προσωπικότητός του. Ο πρώτος του βιογράφος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μαθητής του Αγίου Κοσμά, Ζήκος Μπιστρέκης, που συνέγραψε το μαρτυρολόγιο του διδασκάλου του, δεν αναφέρουν καθόλου τα χαρακτηριστικά της μορφής του. Όμως υπάρχουν κάποιες σχετικές μαρτυρίες στις σύγχρονες με τον Άγιο ενθυμίσεις που σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του. Τα περισσότερα στοιχεία αναφέρονται σε μία ενθύμηση γραμμένη στα 1776 και είναι καταχωρημένη σε χειρόγραφο της Μονής του Αγίου Νικάνορος της Αβορδάς Γρεβενών. Είναι η εξής. Τον καιρό που βγήκε ένας ασκητής θαυμάσιος και άγιος άνθρωπος και δίδαξε τον κόσμο και πολλούς έβαλε εις θεογνωσίαν και κανείς δεν τον εγνώριζε από τι μέρος και από τι τόπον και το όνομά του Κοσμάς, ο λίγον κοντακινός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Βλέπουμε πως η πατρίδα τους δεν τους ήταν γνωστή. Μια άλλη παράδοση για αυτόν από την Κοζάνη αναφέρει ότι ήταν αδύνατος χειρί, σαν κερί δηλαδή. Υπάρχει μια εικόνα του Αγίου Κοσμά σύγχρονη με αυτόν αγιογραφημένη στα 1767, έργο αγνώστου υπηρώτη αγιογράφου, η οποία φυλάσσεται μέχρι σήμερα σε προσκυνητάρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ζήτσας. Η εικόνα αυτή είναι μικρού μεγέθους. Ο Άγιος Κοσμάς αγάπησε πολύ τη Ζήτσα και επανειλημμένως την επισκέφθηκε. Την πρώτη φορά που την επισκέφθηκε και μίλησε στη Λούτσα, τοποθεσία της Ζήτσας, κάποιος αγιογράφος τον ζωγράφησε επί τόπου στη θέση του κηρύγματος που όσο ημέρα φέρει την επωνυμία «Χωράφι του Κοσμά». Υπάρχει η άποψη ότι ο Άγιος δέχθηκε να σταθεί μπρος του αγιογράφου για να τον ζωγραφίσει. Η άποψη αυτή αντιβαίνει προς το ταπεινό ήθος του ασκητή Κοσμά. Το πιο πιθανό είναι να τον σχεδίασε ο καλλιτέχνης σε μία ώρα ανύποπτη για τον πατροκοσμά. Αυτό κι εγώ αποδέχομαι. Κρυμμένος ο αγιογράφος ανάμεσα στα πλήθη την ώρα που δίδασκε ο δάσκαλος του γένους, σε κοντινή απόσταση από αυτόν αποτύπωσε την πραγματική μορφή του Αγίου μας. Ο αγιογράφος αυτός έγινε περισσότερο φωτογράφος και φωτογράφησε εικόνα της στιγμής εκείνης. Απέδωσε την φυσικότητα της κινήσεως του Αγίου καθώς μιλούσε. Η κίνηση του αριστερού χεριού δείχνει χειρονομία ζωντανού ομιλητή. Κινεί προς τα έξω το αριστερό του χέρι που κρατεί το κομποσκήνι του, το οποίο είχε πάντα στο χέρι του. Τα πόδια του ανοιχτά, εδριωμένα στη γη όπως βρέθηκε τη στιγμή της φωτογραφήσεώς του από τον δεξιοτέχνη αγιογράφο. Τα μάτια του λαμπερά, εκφραστικά, προδίδουν και αυτά την κίνηση του ομιλητή. Δεν κοιτάζουν κατευθείαν, αλλά καθώς το βλέμμα του αγκαλιάζει το πλήθος των ακροατών του, στρεφόμενο γύρω-γύρω, έχει φωτογραφηθεί καθώς είναι στραμμένο ελαφρώς προς τα αριστερά του. Βλέμμα βαθύ, εναγώνιο για τη διάσωση των ραγιάδων από το ολίσθημα της εξωμοσίας, βλέμμα διορατικό, προφητικό, που διαπερνά το μέλλον της χώρας, βλέμμα αναμοχλευτικό και πιστικό, βλέμμα γεμάτο αγάπη και καημό. Δεν ξεφεύγεις από αυτό το βλέμμα. Τα χείλη του μόλις ενώνονται. Φαίνεται πως μιλάει. Πράγματι, όλα δείχνουν φωτογραφία της στιγμής. Ο ανώνυμος αυτός αγιογράφος κράτησε στο χαρτί του τα πολύτιμα χαρακτηριστικά του Αγίου μας Κοσμά και ύστερα τα αποτύπωσε στο ξύλο, βάζοντας το χρωστήρα του να μιλήσει με τέχνη, δίνοντας τους σωστούς φωτισμούς του προσώπου του. Η μορφή του Αγίου είχε αποτυπωθεί πρώτα στην ψυχή και στην καλλιτεχνική μνήμη του αγιογράφου τούτου που τον αποτύπωσε ασκητή, άγιο διδάσκοντα, κοντάκινο και μελαχρινό και τα γένια του μαύρα και δασιά. Τα μαλλιά του πέφτουν ατιμέλυτα στους ώμους του και ενώνονται μπροστά με τα γένια του. Τα μουστάκια μακριά ανακατεύονται με τα γένια του. Μορφή ανθρωπεπής, σοβαρή, επιβλητική, οσία, αλυσμόνητη. Ο αγιογράφος είναι άριστος τεχνίτης της ιεράς αυτής τέχνης
και πρέπει να

0: ήταν ένας από τους δεξιοτέχνες γνωστούς αγιογράφους της περιοχής της Ηπείρου. Και ότι η τέχνη της εικόνος είναι υψηλής βυζαντινής τεχνοτροπίας, προτίμησε να μην την υπογράψει, σβήνοντας τη δική του αξία μπροστά στην απαράμιλη, ανεπανάληπτη, αλυσμόνητη αξία του δασκάλου του γένους Κοσμά του Αιτωλού. Πάντως, εφόσον έχουμε την προσφορά και αποτύπωση των αληθινών χαρακτηριστικών του Αγίου μας τούτου, πιστεύω πως είναι λάθος μας, αγιογραφώντας τον, να μην τα αντιγράψουμε.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία κονταξή.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και αναφερθήκαμε ακόμη σε κάποιο κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Στη μέλουσα κρίση, αγαπητοί ακροατές, θα κριθούν εκείνοι που δεν υπήκουσαν το Λόγο του Θεού. Θα κριθούμε λοιπόν αν ντρεπόμασταν για τους λόγους του Θεού, αλλά και ο Θεός θα ντραπεί για μας όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Λίγες είναι οι λέξεις των ανθρώπων που δεν είναι έρημες και κενές, γι' αυτό και είναι λίγες εκείνες για τις οποίες δεν θα κριθούμε. Για να αποφύγει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μελετήσει, να μάθει τα λόγια του Θεού από την Αγία Γραφή και να τα οικειοποιηθεί. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Θεός τα ανακοίνωσε στους ανθρώπους για να τα κάνουν κτήμα τους και μέσω αυτών να κάνουν δική τους και την ίδια την αλήθεια του Θεού. Σε κάθε λόγο του Σωτήρος υπάρχει περισσότερη αιωνιότητα και αυθαρσία από ό,τι σε ολόκληρο τον ουρανό και σε ολόκληρη τη γη με ολόκληρη την ιστορία τους. Όπως η καθημερινή προσευχή, έτσι και η καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής η προσευχή μας γίνεται θερμότερη και με την προσευχή μας ο νους μας φωτίζεται για την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Εκτός από τα όσα αναφέραμε, σημειώνουμε και μερικούς ακόμα πρακτικούς τρόπους. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πριν απ' όλα το προσωπικό μας αντίτυπο της Αγίας Γραφής. Να την έχουμε πάντα και να μην τη δανείζουμε και μόνο από αυτή να διαβάζουμε. Έτσι θα αποκτήσουμε με κάθε λέξη προσωπική γνωριμία. Σταδιακό πλησίασμα. Η Αγία Γραφή δεν διαβάζεται όπως όλα τα βιβλία. Κάθε φράση, κάθε λέξη έχει βάθος πολύ, μήνυμα κρυμμένο. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν δώσει θαυμάσιες ερμηνείες και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτών των έργων αλλά και συγχρόνων ερμηνευτών να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή. Τρίτον, προσπάθησα αλλά δεν καταλαβαίνω. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο παιδικό ούτε εύκολο, γι' αυτό και θέλει σταδιακό πλησίασμα. Όταν συναντάμε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε δεν σταματάμε. Προχωράμε πιο κάτω. Με τα ερμηνευτικά κείμενα που κυκλοφορούν μπορούμε να κατανοήσουμε κάθε φορά και περισσότερα πράγματα. Πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν εσύ δεν καταλαβαίνεις, ο διάβολος καταλαβαίνει και τρέμει. Και σ' άλλο σημείο τονίζει. Στο δωμάτιο που υπάρχει Ευαγγέλιο, τρέμουν να μπουν οι δαίμονες. Η Αγία Γραφή δεν είναι απλώς ένα ή το καλύτερο θρησκευτικό βιβλίο. Είναι η αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, για τη ζωή, για τον κόσμο. Ας πούμε ένα προσκλητήριο για την αιώνια ζωή. Και όπως διδάσκει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, στους λόγους του Θεού υπάρχει χυμός Αθανασίας, ο οποίος για την ανάγνωση των λόγων του πέφτει σταγόνα σταγόνα στην ψυχή του ανθρώπου, τη ζωογονεί, τη λυτρώνει από το θάνατο και τη φθορά. Σε αυτό το σημείο η αναφορά μας στην Καινή Διαθήκη και την Αγία Γραφή γενικότερα ολοκληρώθηκε και τους τρόπους βέβαια που πρέπει να την προσεγγίζουμε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάσει. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του Καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κείμωνα Ξυλοτύμπου.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος, αγαπητοί μου ακροατές, γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του «Ο Υιός της Βροντής» για τους βίους των Αγίων τα πιο κάτω. «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, και είναι θαυμαστός ο Θεός στο πρόσωπον των Αγίων του, γιατί τα έργα και οι βίοι των Αγίων είναι καρπή της χάριτος και της φωτιστικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Οι βίοι των Αγίων της Εκκλησίας μας αποτελούν πράγματι ανεξάντλητη πηγή δογματικού, θεολογικού και πνευματικού καταρτισμού των χριστιανών, μικρών και μεγάλων, απλοϊκών και μορφωμένων κατά κόσμων, ενάρετων και αμαρτωλών. Δίκαια, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς εχαρακτήρισε τους βίους των Αγίων μας ως την παιδαγωγική της Ορθοδοξίας. Μέσα στους βίους των Αγίων επαναλαμβάνεται έμπραχτα ολόκληρον το Ιερόν Ευαγγέλιον. Είναι η συνέχεια του Ευαγγελίου, τροφή πνευματική, ευπέμπτη για κάθε ηλικία, προσιτή για κάθε άνθρωπο, προσαρμόσιμη για κάθε περίσταση. Στην απέραντη ποικιλία των βίων των Αγίων ανακαλύπτουμε ο καθένας τον εαυτόν του, συνειδητοποιούμε τους αγώνες μας, εντοπίζουμε το θεϊκό προορισμό μας. Μελετώντας τη ζωή των Αγίων, εμβολιαζόμαστε μέρος από την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη τους. Εμπνεόμαστε από το αποστολικό τους πνεύμα, από το ηρωικό μαρτύριο, από την ομολογία, από τη σοφία, από την άσκηση, από την κατάνοιξη, από τους ιδρώτες και τα δάκρυα, από την Αγία Ταπείνωση, από την αρετή και τα χαρίσματά τους. Έτσι οι βίοι των Αγίων αποτελούν έναν από τα πιο πρακτικά, εκφραστικά και αποδοτικά μέσα της ποιμαντικής της Εκκλησίας μας. Ο ευλαβής αναγνώστης των βίων των Αγίων, όσο μελετά με προθυμία, με ζήλον και με αγάπη τη ζωή και τα υπεράνθρωπα κατορθώματα, θαύματα και θαυμάσια έργα, την υπέροχη διδαχήν και το χαριτόβρι των λόγων τους, γίνεται ένας άλλος ζωγράφος. Γιατί όπως οι ζωγράφοι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όταν θέλουν να αντιγράψουν μια εικόνα από άλλη εικόνα, βλέπουν συχνά το πρωτότυπο, έτσι και οι χριστιανοί, όσοι θέλουν να μιμηθούν τις αρετές των Αγίων, μελετούν συχνά τον βίον τους. Και συνεχίζει, «Αδελφέ μου, κράτα στο ένα χέρι σου το Ιερόν Ευαγγέλιον και στο άλλο χέρι τους βίους των Αγίων. Κοινή η πορεία, κοινή η γραμμή, κοινή η χάρις, κοινή η ζωή, κοινόν το πνεύμα». Και μελέτησε και προχώρησε σαν με δυο δυνατά και ακαταμάχητα όπλα μαζί με την αδιάλειπτη προσευχή στον αόρατον πνευματικών πόλεμων κατά των παθών, κατά των δαιμόνων. Ύψωσε τα μέσα στην καρδιά σου μαζί με τον Τίμιο Σταυρόν σαν σημαίες ιερές και άγιες στη μάχη της πίστεως με την απιστία, της ορθοδοξίας με τον ορθολογισμό και την αθεία. Το αϊκίνητο, το αστήρευτο ποτάμι της Θείας Χάριτος δεν σταμάτησε μόνον μέσα στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Ρέει και ποτίζει και αρδεύει το ίδιο Θείο ποτάμι τους βίους των Αγίων μέχρι σήμερα. Γι' αυτό δίκαια μπορούμε να ονομάσουμε τους βίους των Αγίων δεύτερον Ευαγγέλιον και κήπων πνευματικών κατά την εύστοχη έκφραση του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, όπου αληθινός κύπουρος είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που εφύτευσε με την παντοδύναμη δεξιάν του τα πολυειδή και παντοδαπά και πολυπίκυλα δέντρα των Αγίων Απάντων. Οι βίοι των Αγίων, γράφει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, δεν είναι άλλον παρά η ζωή του Σωτήρος Χριστού που επαναλαμβάνεται σε κάθε Άγιον. Μέσα στους βίους των Αγίων ξεπηδά η ίδια η θεανθρώπινη ζωή του Ιησού Χριστού,
αφού οι Άγιοι σαν μέλη της Εκκλησίας αποτελούν και αυτοί το σώμα του Χριστού. Οι Άγιοι, όπως και ο Χριστός, πεθαίνουν και ανασταίνονται για να μας χαρίσουν τη βεβαιότητα της Βασιλείας του Θεού. Γίνονται οι εγγυητές της ουράνιας πραγματικότητας, οι μάρτυρες της αληθινής ζωής. Περνώντας οι Άγιοι το Γολγοθάν της εγκατάληψης και των πειρασμών, μπορούν να νιώσουν πολύ βαθιά όποιος ζει παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά μπορούν να βεβαιώσουν εξίσου βαθιά και αληθινά την επίσκεψη της χάριτος και της παρουσίας του Θεού.

για μια από τις πιο φωτεινές μορφές της Εκκλησίας της Κύπρου θα κάνουμε λόγο σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, για έναν μεγάλο θεολόγο, έναν ταπεινό καθοδηγητή, έναν εμπνευσμένο ιεραπόστολο, ένα θαυματουργόν Άγιον, έναν ασκητήν επίσκοπον, για τον Άγιον Επιφάνιον, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 12 Μαΐου. Ο Άγιος Επιφάνιος γεννήθηκε στην Βυσακούνδη της Δυτικής Παλαιστίνης γύρω στο 310 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν Ιουδαίοι. Είχε μια αδελφή η οποία ονομαζόταν Καλλίτροπος. Όταν ήταν 10 χρόνων έμεινε ορφανός από πατέρα. Υιοθετήθηκε τότε από ένα σοφό νομοδιδάσκαλο ονομαζόμενον Τρίφωνα, ο οποίος ανέλαβε την ανατροφή και τη μόρφωσή του. Ένα θαύμα που έκανε ένας Άγιος Χριστιανός όταν ακόμη ο Επιφάνιος ήταν παιδί, τον έκανε να θέλει να γνωρίσει τον χριστιανισμό. Μετά το θάνατο του Τρίφωνα γνώρισε τον ερημίτη Λουκιανόν που τον κατήχησε στο χριστιανισμό. Στο μεταξύ είχε πεθάνει και η μητέρα του. Πριν βαφτιστούν με την αδελφή του, πώλησε την περιουσία που κληρονόμησε από τον Ιουδαίον Τρίφωνα και την πατρική τους κληρονομιά και μοίρασαν τα χρήματα στους φτωχούς. Τακτοποίησε την αδελφή του σε ένα γυναικείο μοναστήρι, ασπάστηκε και ο ίδιος των μοναχισμών και ακολούθησε τον Λουκιανόν. Όπως αναφέρει ο μεγάλος συναξαριστής, όταν μετέβαινε στην εκκλησία για να βαπτιστεί, μόλις ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι, έπεσε το υπόδημα από το αριστερό του πόδι. Πατώντας με το αριστερό για να ανεβάσει και το δεξί του πόδι, έπεσε και το υπόδημα του δεξιού του ποδιού και βρέθηκαν και τα δύο υποδήματα έξω της εκκλησίας. Ο Επιφάνιος δεν θέλησε να σηκώσει τα υποδήματα που έπεσαν έξω από τη σκάλα της εκκλησίας, ούτε άλλα υποδήματα έβαλε σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό έμεινε γνωστός ως ο Ανυπόδητος Άγιος. Για να γνωρίσει καλύτερα ο Επιφάνιος τα πρότυπα του μοναχικού βίου, μετέβη στην Αίγυπτο. Επισκέφθηκε τη Θηβαΐδα και τα μέρη της Λεοντουπόλεως. Στην Αίγυπτο σπούδαζε και παρακολουθούσε τη ζωή και τη διδασκαλία των μοναχών. Γνώρισε εκεί και τη διδασκαλία των αιρετικών γνωστικών. Για να μην παρασυρθεί από την αίρεση αυτή, εγκατέλειψε την Αίγυπτο και επέστρεψε στην Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη γνωρίστηκε με τους μεγάλους ασκητές Ιλαρίωναν και Ισύχιον. Εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Ιλαρίωνα και τον μιμήθηκεν πιστά. Διακρινόταν για την υπομονή, την εγκράτεια, την αγωνιστικότητα και τη φιλομάθεια. Εκτός των θεολογικών γνώσεων που απέκτησε, εγνώριζε 5 γλώσσες: την ελληνική, την εβραϊκή, τη συριακή, την κοπτική και την λατινική. Ο Ιερώνυμος με θαυμασμό τον αποκαλεί πεντάγλωσσον. Στην Παλαιστίνη ίδρυσε μονή, στην οποία παρέμεινε 30 περίπου χρόνια, ασχολούμενος με τη διαπίμαση των μοναχών, τη μελέτη και την προσευχή. Η μεγάλη φήμη που απέκτησε λόγω της αυστηρής ασκητικής του ζωής και του θαυματουργικού χαρίσματος που του έδωσε ο Θεός έγινε ένα φορμή να συρρέουν πλήθη λαού για να τον δουν και να τον ακούσουν. Αναγκάστηκε έτσι να φύγει. Ταξίδευσε στην Αίγυπτο και αργότερα στην Κύπρο, όπου είχε εγκατασταθεί πριν από καιρόν ο μεγάλος ασκητής Ιλαρίωνας. Έμεινε κοντά στον Όσιο Γέροντα 2 μήνες. Όταν σκόπευε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Ιλαρίωνας το συμβούλευσε να πάει στη Σαλαμίνα. Ο Επιφάνιος δεν τον άκουσε και θέλησε να γυρίσει στην Παλαιστίνη.
επιβιβάστηκε σε καράβι που ταξίδευε για τη Γάζα. Μόλις όμως το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Πάφου, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή που κράτησε 3 μέρες και ανάγκασε το πλοίο να λιμενιστεί στη Σαλαμίνα για επισκευές. Όσο διαρκούσαν οι επισκευές, ο Άγιος Επιφάνιος κατέβηκε και πήγε στην αγορά για να αγοράσει στα φύλλα. Τις μέρες εκείνες ήσαν συγκεντρωμένοι σε σύνοδον όλοι οι επίσκοποι της Κύπρου, επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνος είχε να αποθάνει και έπρεπε να χειροτονήσουν στη θέση του άλλων. Η Σαλαμίνα, η οποία το 342 είχε μετονομαστεί σε Κωνσταντία από το γιον του μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντιον. Παρακαλούσαν οι επίσκοποι των Θεών να τους αποκαλύψει ποιος είναι εκείνος που έχει τη δύναμη να ποιμάνει θεάρεστα το πίμνιον του Χριστού. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο επίσκοπος Κυθρέας Πάπος, άνθρωπος αγιότατος. Ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία και για 58 χρόνια επίσκοπος. Έτσι όλοι οι επίσκοποι τον είχαν για πατέραν τους, διότι μαζί με τις άλλες αρετές του ήταν ομολογητής και γέροντας ακόμη και προορατικός. Σε αυτόν λοιπόν τον αγιότατον επίσκοπο των Πάπων αποκάλυψε ο Θεός να χειροτονήσουν επίσκοπον Κωνσταντίας τον Επιφάνιο. Ενώ ο Επιφάνιος ετοιμαζόταν να πληρώσει τα σταφύλια που αγόρασε, έφτασε εκεί ο Όσιος Πάπος, υποβασταζόμενος από 2 διακόνους. Ήσαν μαζί και άλλοι 3 επίσκοποι. Είπε προς τον Επιφάνιον ο Πάπος: «Άφησε εκεί η αβάτα σταφύλια και ακολούθησε μας στην εκκλησία». Τότε ο Άγιος, εθυμούμενος των γραφικών λόγιων, εφράθην επί της ηρικόσιμη εισήκων Κυρίου πορευσόμεθα, ακολούθησε τον Πάπο στην εκκλησία. Εκεί τον οδήγησαν στο Άγιο Βήμα και το χειροτώνησαν παρά τη θέλησή του επίσκοπον Κωνσταντίας. Μετά την απόλυση, ενώ κατευθύνονταν από την εκκλησία προς την επισκοπή, είπε ο Πάπος των Επιφάνιων: «Πρόσταξε να ετοιμάσουν τραπέζι για τους πατέρες να φάγουμε και να εφρανθούμε για την αρχιεροσύνη σου». Εκείνος όμως, συλλογιζόμενος το βάρος της αρχιεροσύνης και λυπούμενος πολύ για τούτο, έκλαιγε απαρηγόρητα. Τότε ο Πάπος, βλέποντας αυτόν να κλαίει, είπε: «Έπρεπε να σιωπήσω εγώ, αλλά εσύ παιδί μου με αναγκάζεις να μιλήσω, να σου αποκαλύψω τα γενόμενα. Μάθε λοιπόν πως όλοι αυτοί οι επίσκοποι που μαζεύτηκαν εδώ με σκοπό να έβρουν τον πιο κατάλληλον για να χειροτονήσουν αρχιεπίσκοπο, ανέθεσα σε μέναν τον αμαρτωλόν αυτό το έργο. Να παρακαλέσω τον Θεό να μου αποκαλύψει τον άξιον. Όταν λοιπόν κλείστηκα στο κελί μου και παρακαλούσα τον Θεό για το ζήτημα αυτό, έλαμψε μια αστραπή μέσα στο κελί μου και άκουσα φωνή να απευθύνεται σε μέναν τον αμαρτωλόν: Πάπε, πάπε, άκουσε. Εγώ πολύ φοβήθηκα και είπα: Τι με προστάζει ο Κύριος? Τότε μου είπε γλυκά η φωνή: Παράλαβε μαζί σου τους διακόνους και κατέβα στην αγορά. Εκεί θα συναντήσεις κάποιον μοναχόν να αγοράζει σταφύλια. Μαζί του θα είναι και άλλοι 2 μοναχοί. Όμως αυτός ξεχωρίζει, γιατί το πρόσωπον του μοιάζει με τον προφήτη Ελισσαίον και ονομάζεται Επιφάνιος. Αυτόν να χειροτονήσεις επίσκοπον. Αλλά πρόσεξε, μην του το φανερώσεις εξ αρχής, για να μην φύγει. Να λοιπόν, σου εφανέρωσα τι έγινε, γιατί με ανάγκασες. Λοιπόν σκέψου τι κάνεις και πρόσεχε καλά τον εαυτό σου, μην πας αντίθετα στο θέλημα του Θεού, γιατί εγώ από το Θεό στάλικα και έκανα εκείνον που είχα χρέος να κάνω και καμιάν ευθύνη δεν φέρω προς τούτο. Εσύ είσαι υπεύθυνος για όλα αυτά». Μόλις άκουσε αυτά ο Άγιος, έπεσε κατά γης
προσκύνησε τον όσιον πάπων και είπε: «Μην οργίζεσαι μαζί μου, Πάτερ. Αμαρτωλός άνθρωπος είμαι και δεν θεωρούσα τον εαυτό μου άξιον να ανέλθει στο ύψος της αρχιεροσύνης. Γι' αυτό λυπάμαι». Αφού είπεν αυτά και προσκύνησεν όλους τους επισκόπους, πρόσταξεν και ετοίμασαν τραπέζι για αυτούς. Και αφού έφαγαν και εφράνθησαν, μετέβη ο καθένας στην επισκοπή του. Μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας απέφευγαν το βαρύ αξίωμα της αρχιεροσύνης. Όσον όμως αυτοί το απέφευγαν, τόσον ο Θεός τους κατεδίωκε. Αυτό συνέβη και με τον Επιφάνιον. Όταν ο Επιφάνιος διαπίστωσε ότι ήταν θέλημα του Θεού η άνοδος του στον επισκοπικό θρόνο, έσκυψε το κεφάλι και παρέδωσε τον εαυτόν του στο Θεό και στην υπηρεσία του λαού του Θεού. Ο λαός του νησιού βρήκε στο πρόσωπό του ένα στοργικό πατέρα, έναν ακούραστον προστάτην και οδηγόν, ένα φωτεινόν καθοδηγητήν. Η ασκητική του ζωή, η αγιότητά του, η θεολογική του μόρφωση και ο ιεραποστολικός του ζήλος έγιναν αφορμή να εξαπλωθεί ο χριστιανισμός και να επικρατήσει σε ολόκληρη την Κύπρο. Θείας πίστεως έγνωστην χάριν και θεόφθον κονέσχικας γλώσσαν ιεράρχας οφέ Επιφάνιε, όθε δογμάτων ορθές αναπτύξεσι, αιρετικών θριαμβεύει στην άνοιαν πατερόσιε, Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος, ψάλλει η Εκκλησία μας.

Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Παύλος Εγκλεζάκης σε μια συγγραφική εργασία του με τον τίτλο «Επιφάνιος Σαλαμίνος, πατήρ του Κυπριακού Αυτοκεφάλου» γράφει για τον Άγιον Επιφάνιο τα πιο κάτω. Σας τα μεταφέρω χωρίς καμιά επέμβαση στην γλώσσα. Ολίγοι εκκλησιαστικοί άντρες απείλαυσαν εν ζωή τη αύτης φήμης και το σου του Κύρους ίον ο Επιφάνιος Κύπρου αντιπροσωπεύσας κατά το δεύτερον ήμιση του τετάρτου αιώνος τον αυστηρό βίον, την ηρωικήν αυταπάρνησιν, τη φλογεράν πίστην αλλά και την ασυμβίβαστο γραμμήν της πρώτου Κωνσταντίνου Εκκλησίας των Μαρτύρων και Ομολογητών. Γεννηθείς εν Παλαιστίνη περί το 315 ο Επιφάνιος μέχρι της κοιμήσεως αυτού κατά τον Μάιον του 402 ηρνήθη να αποδεχθεί την νοοτροπία του 4ου αιώνος απαιτούσαν τη συνδιαλλαγή του χριστιανισμού μετά της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητος. Ο κυκερονικός ιερώνυμος, ο οποίος εις παλαιότεραν εποχή διετίνετο ότι εν τη Ανατολή δύο μόνον Ορθόδοξοι είχαν εναπομείνει πλην του Αθανασίου, ο Κύπρου Επιφάνιος και ο Παυλίνος Αντιοχίας, το 397 δεν εδίστασε να αποκαλέσει δικαίως τον Λέοντα της Κύπρου, κατάλοιπον της αρχαίας αγιότητος και πατέρα σχεδόν πάντων των επισκόπων. Το αξιοπρόσεχτον είναι ότι τη φήμην ταύτην φαίνεται να απέκτησε ο Επιφάνιος εκ νεαράς ηλικίας. Ο υπερφύαλος αυτοκράτορ Κωνσταντίος ο δεύτερος δεν ετόλμησε να διώξει τον Επιφάνιον, μοναχόν αιτιόντα εν Παλαιστίνη και υποστηρίζοντα τα θύματα αυτού Αθανάσιον, Ευσέβιον, Μαρκέλλον και άλλους. Μετά το 366, ο αυτοκράτορ Ουάλης, ο οποίος δεν εδίστασε να διώξει τον Αθανάσιον ή τον Βασίλειον, απέφυγε επίσης να συγκρουστεί μετά του Επιφανίου, φοβούμενος μη βλάψει την υπόθεση αυτού, διώκων άνθρωπων απολάβοντα καθολικού σεβασμού και του οποίου την αγιότητα εμαρτύρει και ετοίμα πάσα η γη. Εδημόσιε και μόνον εμφανίσεις του Επιφανίου απαιτέλουν κατά των ιερώνυμων και άφθης γεγονός. Οπουδήποτε και αν ούτως σε βρίσκετο, πλήθη λαού συνοθούντο για να τον είδωσει, προσέφερον μικρά παιδιά ή να ευλογήσει αυτά, εισπάζοντο τους αείποτε γυμνούς αυτού πόδας, ηγονίζοντο να ψάφσωσιν το κράσπεδον του ηματίου αυτού, δεν εγκατέλειπον των ναών, εωσού αποδεχτεί να κηρύξει το θείο λόγον. Ο δυσφημίσας των ιερώνυμων ως βάσκανον και πάντα λόγον έχων ή να δυσφημίσει και τον Επιφάνιον Παλλάδιος Ελενουπόλεως ονόμασεν αυτόν Άγιον. Ο μετά του Επιφανίου διαφωνών ως προς τον οργένην ιστορικός Σοκράτης απεκάλεσεν αυτόν επευλαβία περιβόητον. Ο βλάψας αυτόν Αλεξανδρίας Θεόφιλος εθεώρη ως τον επιφανέστερον επίσκοπον της εποχής αυτού του οποίου πολλοί ως κάφχη συνήχων τον ακολουθώσει τη γνώμη. Κατά την 400ετία της αρχιερατείας του Επιφανίου η Κύπρος κατέστη για πρώτη φοράν εν τη ιστορία αυτής εν εκ των νευραλγικότερων κέντρων της χριστιανικής οικουμένης. Περιβεβλημένος στο στέφανον του φίλου του θρυλόδους Αθανασίου και του μαθητού του μεγάλου Ιλαρίωνος, ήτινες φαίνεται υπήρξαν οι προατέτοι της προσκλήσεως αυτού εις το θρόνο της Κύπρου, εξοπλισμένος δια της γνώσεως πέντε γλωσσών, υποστηριζόμενος υπό σιδηράς υγείας, η οποία θα του επέτρεπε να ταξιδεύει αδιαλείπτως μέχρι βαθυγύρου ηλικίας, γνωστός ήδη εν Αιγύπτο και Παλαιστίνη, ο Επιφάνιος άμα τη αφήξει αυτού εις Κύπρον
ήρχισε να εξασκεί επίδραση απάκρου εις άκρων του χριστιανικού κόσμου, διαδραματίζον αποφασιστικό ρόλο εις πάσαν εκκλησιαστικήν υπόθεση από Αραβίας και Περσίας έως Αφρικής και Ρώμης. Περί το τέλος του βίου αυτού, η αυθεντία του Επιφανίου υπουδενός άλλου η δύνατον να αντισταθμιστεί. Έγκριση στην όσυπο του γέροντος Κύπρου εσήμενε συμφωνία προς την αρχαία αλήθεια. Απόρριψης υπό του Κύπρου εσήμενε τουλάχιστον υποψίαν παρεκκλήσεως. Το όνομα του Επιφανίου διήγηρε τη φαντασία των συγχρόνων αυτού ως του τελευταίου των παλαιών γιγάντων. Την έστων νεωτέρων κατηγόρησαν τον Επιφάνιον ως αφιλάνθρωπον ή φανατικών και αντιδραστικών. Τι αυτή όμως δεν ήταν η γνώμη του χριστιανικού λαού της εποχής, υπό του οποίου εθεωρείται ως θαύμα αγάπης. Ό,τι οι νεότεροι εκάλεσαν φανατισμόν, οι σύγχρονοι του Επιφανίου εκάλουν θείων ζήλων και πίστην τεθραμμένην υπό τον ήλιον της ερήμου. Ο Επιφάνιος δύναται να νεοηθεί μόνον ως πρώτος και κυρίως μοναχός. Η δημοτικότης του Επιφανίου, ο ρόλος αυτού ως εκκλησιαστικού πολιτικού, η φήμη αυτού ως κριτηρίου της Ορθοδοξίας, οφείλεται όχι τόσο εις τα αντιαιρετικά συγγράμματα αυτού, αλλά εις την απλή, αφελή και αγνή αγιότητα αυτού. Ουδής θα ισχυρίζεται ασφαλώς ότι ο Επιφάνιος εκέκτητο το θεολογικό τάλαντο, την νομοθετική ιδιοφυΐα ή το ευρύ πνεύμα του βασιλείου επί παραδείγματι. Έναντι όμως των συγχρόνων αυτών πιστών, ο Επιφάνιος υπερτέρει του βασιλείου εις ποιμαντικό χάρισμα και εις αγιότητα, αφού εκοσμήτω δια θαυματουργικής δυνάμεως. Ευρισκόμεθα ενώπιος μιας ισέτη περιπτώσεως συναντήσεως της επιστημονικής θεολογίας και της λαϊκής ευσέβειας εν τη αρχαία εκκλησία. Αποδημία του Επιφανίου δεν είναι ο λιγότερον εκπληκτικέ εξ απόψεως των σκοπών και αποστάσεων τας οποίας εκάλυψαν, μαρτυρούσι δε επίσης περί του παχριστιανικού κύρους του ανδρός. Αίγυπτος, Μικρά Ασία, Συρία, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολης και Ρώμη εδέχθησαν τας επισκέψεις του Επιφανίου ενίοτε επανειλημμένος. Ελαχείς τους φαίνεται εκ των διακεκριμένων συγχρόνων αυτού να μην εγνώριζεν προσωπικώς. Τον είδομεν ήδη συνδεόμενο με τα τεσσάρων ανδρών οι οποίοι εκ της ιστορίας έλαβαν το επίθετο μέγας του Αθανασίου, του Ιλαρίωνος, του Βασιλείου και του Θεοδοσίου. Εκ των δυτικών εγνώριζεν τον Ιερώνυμον και υπό του Αυγουστίνου εθαυμάζεται ως καθολικός διδάσκαλος.

Ο Άγιος Επιφάνιος, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Κύπρου και ο πολυγραφότερος πατέρας της. Τα έργα του καταλαμβάνουν τρεις ογκώδεις τόμους της ελληνικής πατρολογίας του Μην, τους τόμους 41, 42 και 43. Τα σπουδαιότερα από τα έργα αυτά είναι, πρώτον, ο Αγκυρωτός, σύγγραμμα δογματικών που αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στο πρόσωπο του Χριστού. Δεύτερον, το Πανάριον ή κατά πασών των αιρέσεων, στο οποίο αντικρούει όλες τις αιρέσεις και αιρετικές διδασκαλίες της εποχής του. Τρίτον, Περιμέτρων και Σταθμών. Στο έργο αυτόν εκθέτει τα σχετικά με τις μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης και μιλά για τα διάφορα μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι, οι Χριστιανοί και οι Εθνικοί. Τέταρτον, Περί των 12 λίθων των όντων εντιστολισμής Ααρών. Πέμπτον, σε επιστολές, λόγους και εορταστικές ομιλίες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, μεταφρασμένο και διασκευασμένο, ένα μέρος του Λόγου του Αγίου Επιφανίου εις την Αγία του Χριστού Ανάσταση. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο τριήμερος ανέτειλε σήμερα και ολόκληρη νεφώτισεν την πλάση. Αναστήθηκε ο Χριστός που αναστένει τους πεσμένους και ανέστησε μαζί του τον Αδάμ. Αναστήθηκε ο Χριστός, αυτός που αναστένει όλους και ελευθέρωσε την Εύαν από την κατάραν. Σηκώθηκε ο Κύριος όπως αυτός που κοιμάται και ντρόπιασε όλους τους εχθρούς του. Αναστήθηκεν και άνοιξεν τη φυλακή του Άδη. Αναστήθηκεν και είναι η χαρά το δώρον του σε όλην τη χτίση. Αυτή είναι η μέρα που βγήκεν από τα χέρια του Κυρίου. Αυτή είναι η πιο γιορτινή από όλες τις εορτές. Αυτή είναι όλου του κόσμου η εορτή που τον ανακαινίζει και τον σώζει. Αυτή η εορτή είναι των εορτών η κορυφή και η Ακρόπολη. Αυτή είναι η ημέρα που την ευλόγησε ο Θεός και την αγίασε. Κατά το Πάσχα μας, το Πάσχαν το αληθινόν, θυσιάστηκε ο Χριστός και ειδού η καινούργια πίστη του Χριστού, η καινούργια πίστη, η καινούργη νόμη, ο καινούργιος λαός του Θεού. Σήμερα ανανεωθείτε και νέο φρόνημα εγκαταστήστε στις καρδιές σας. Δεχτείτε τις νέες και αληθινής γιορτής τα μυστικά. Δοκιμάστε σήμερα τρυφήν ουράνια. Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου, συνεχίζει ο Άγιος Επιφάνιος, είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε και να βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι αρκετό να γιορτάζουμε μόνον, αλλά να φροντίζουμε και για τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι αρκετό να πανηγυρίζουμε μόνο, χρειάζεται να μιλήσουμε και για τους άλλους. Είναι ανάγκη με τη δική μας γιορτή να ακουστεί ένας θεάρεστος και καλόδεχτος και κοινός στεναγμός της Εκκλησίας προς το Θεό. Να θυμηθούμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκες, όσους βασανίζονται από στερήσεις. Να αποδεχτούμε τον πόνο όσο πονούν. Γιατί αν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρουν μαζί όλα τα μέλη. Να συμμεριστούμε λοιπόν το πάθος των συνανθρώπων μας, των ιδίων των μελών μας, άλλοι με χρήματα, άλλοι με λόγους, άλλοι με ευεργεσίες, όλοι με τις ηκεσίες μας για αυτούς των Θεών. Ας γίνουμε πρεσβευτές όλοι από κοινού προς το Θεό, γιατί κοινή είναι η αιχμαλωσία μας, κοινή είναι η δέησή μας, γιατί κοινή είναι και η τιμωρία. Ας ακούσουμε αυτόν που λέει: προσευχηθείτε ο ένας για τον άλλον για να σωθείτε. Ας ακούσουμε τον Χριστό που λέει: αν δύο ή τρεις συμφωνήσουν στην προσευχή, κάθε αίτημα που θα ζητήσουν θα τους δοθεί.
Μεγάλων όπλων είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Μεγάλων τείχος η σύμφωνη προσευχή όλων προς το Θεό. Κανείς ας μη τολμήσει να πει ότι ο Θεός δεν ακούει. Ο Θεός δέχεται τη δέηση των ταπεινών και μάλιστα εκείνων που καταπονούνται και υποφέρουν για το όνομά Του και μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Όλους αυτούς τους λογαριάζει ο Χριστός για τους κινδύνους που καθημερινά διατρέχουν. Μεγάλων όπλων είναι η ευχή τους. Ενθαρρυμένοι και εμείς από τις προσευχές τους και βλέποντας το θάρρος που έχουν μπροστά στο Θεό, ας προσευχηθούμε για τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκες. Ας προσευχηθούμε και ας πούμε στο Χριστό: «Συ ο μόνος και τότε και τώρα αγαθός Θεός που έσωσες τους Ισραηλίτες από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και τους χάρισες την ελευθερία, συ και την ώραν τούτην δώρισες τον κόσμο σου ελευθερία. Συ που δέχτηκες τα κλάματα της αμαρτωλής γυναίκας, δέξου σήμερα και της εκκλησίας σου το στεναγμόν. Συ που δέχτηκες την παράκληση του πιστού ληστή, δέξου και του πιστού λαού σου τη δέηση. Συ που δέχτηκες την μετάνοια και τους στεναγμούς του Πέτρου, δέξου και μας το φτωχόν το κλάμα. Συ που δεν έστρεψες το πρόσωπό σου στα δάκρυα της Χαναναίας, δέξου και την εκκλησία σου να πρεσβεύει και κραυγάζοντας σε σέναν το Θεό να λέει: Θεέ μου, που σε τρεις ημέρες αναστήθηκες από τους νεκρούς, σήκωσε τον πιστό λαό σου από τα χτυπήματα του εχθρού. Συ που ανέστησες από τους νεκρούς τον Αδάμ, τόνωσε το φρόνημα των χριστιανών. Συ που πήρες τη μορφή ανθρώπου, λύτρωσε τον ταπεινό λαό σου. Συ που έγινες παιδί για μας, σώσε το πλήθος των παιδιών μας. Συ που ξενιτεύτηκες με τη μητέρα σου στην Αίγυπτον, φέρε πίσω από τη ξενιτιά τις μάνες και τα παιδιά τους. Συ που δέχτηκες για μας το μαστίγο μας στην πλάτη, τις φοβέρες του Πιλάτου, συ που κοπίασες για μας με οδηπορίες, πάυσε τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα του λαού σου. Συ που φώναξες το σταυρό διψώ, δρόσισε ψυχές που διψούν και πεινούν φοβερά. Συ που μαζί με τους ανόμους καταδικάστηκες από ανόμους, σώσε και εμάς από το συνέδριο των ανόμων. Συ που φυλακίστηκες από ανόμους, ελευθέρωσε τους ρηγμένους άδικα στις φυλακείς στα δεσμά. Ας μας προφθάσει γρήγορα η ευσπλαχνία σου, Κύριε, γιατί είμαστε πολύ φτωχοί και ταπεινοί. Ας φτάσει ως εσέναν ο στεναγμός των δεωμένων. Θα σε μαλακώσουν τα δάκρυα των άκακων νηπίων. Θα σε συγκινήσει ο θρήνος των μητέρων που χάνουν τα παιδιά τους. Είναι παρακλήσεις τα όσα λέμε, Κύριε, και όχι αντιλογίες. Είμαστε αμαρτωλοί, αλλά είμαστε και χριστιανοί. Είμαστε τυποτένιοι, αλλά οπαδοί της δικής σου πίστης. Δεν αξίζουμε τη φιλανθρωπία σου, αλλά είμαστε μέλη της εκκλησίας σου. Αυτήν την οικεσία σε σένα, οι φτωχοί προσφέρουμε για τον λαό σου. Προσφέρουμε στην τριήμερη Ανάστασή σου, κλήρος και λαός, νέοι και νέες, γέροντες με νεοτέρους, τα παιδιά με τις μητέρες τους. Κάθε ψυχή όσων πιστεύουν σε σένα, αυτούς όλους λύτρωσέ τους από τη φοβέρα που σημώνει και κάνε τους άξιους της βασιλείας σου. Αμήν.

Ο Άγιος Επιφάνιος, αγαπητοί μου ακροατές, συγκαταλέγεται στη χωρία των εκκλησιαστικών πατέρων, οι οποίοι με τη ζωή και το έργο τους επηρέασαν την πορεία της Εκκλησίας. Κατά κοινή ομολογία, υπήρξε ένα άνθρωπος αρετής και αγιότητας, αφοσιωμένος στο Θεό και στο ποιμνιόν του, συγγραφέας και μελετητής, πολυμαθής και φιλόπονος. Όρθωσεν το ανάστημά του μπροστά στους αδυσόπιτους εχθρούς της Εκκλησίας. Με το πνευματικό του κύρος στήριξε όχι μόνο την Εκκλησία της Κύπρου, αλλά και την Οικουμενική Εκκλησία. Η μνήμη του Αγίου Επιφανίου διατηρήθηκε ζωντανή στην Κύπρο. Δύο χωριά, 22 ναοί και πλήθος τοπονύμια φέρουν το όνομά του. Η μορφή του εκόσμησε τις φραγίδες πολλών αρχιεπισκόπων της Βυζαντινής περίοδου. Στο κέντρο της αψίδας του ιερού, σχεδόν όλων των ναών της Κύπρου της Βυζαντινής περίοδου, εζωγραφίζεται δεξιά του Αποστόλου Βαρνάβα, γιατί οι δύο αυτοί Άγιοι αποτελούν τις βάσεις της Εκκλησίας της Κύπρου. Σε έναν μακαρισμό συνοδικού της Εκκλησίας της Κύπρου του 12ου αιώνα αναφέρεται: «Βαρνάβα του Πανεφήμου Αποστόλου και Γενναιομάρτυρος και Επιφανίου του Σοφωτάτου, των Μακαριωτά των Αρχιεπισκόπων Κύπρου, αιωνία η μνήμη». Ο Βαρνάβας ίδρυσε την Εκκλησία της Κύπρου. Ο Επιφάνιος προάσπισε την ελευθερία και ανεξαρτησία της. Πατέραν του αυτοκεφάλου της Κυπριακής Εκκλησίας το χαρακτήρισε ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Παύλος Εγκλεζάκης. Μεταξύ των ετών 1920 και 1930 ανασκαφή έφερε σε φως τη Βασιλική του Αγίου Επιφανίου ή της Κωνσταντίας, όπως ονομάζεται διαφορετικά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική όχι μόνο της Κύπρου αλλά και ολόκληρου του πρωτοχριστιανικού κόσμου. Η βασιλική έχει μήκος 63 μέτρα και πλάτος 42, χωρίς τον Νάρθηκαν και το Έθριο. Μαζί με αυτά ξεπερνά τα 120 μέτρα. Η βασιλική που χρονολογείται από το τέλος του 4ου αιώνα ήταν πεντάκλητη και κατά άλλους επτάκλητη. Πιθανόν να χτίστηκε από τον ίδιο τον Επιφάνιο, φυσικά όχι επωνόματι του, και αργότερα από τους μαθητές του και κυρίως από τον Σαβίνον, ο οποίος τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντίας,

επιφάνιε μακάριε, και Χριστόν ευρών ποδηγέτην, τας βουλάς των κακοδόξων αιρετικών διεσκέδασας. Διό ετούμε σε Άγιε, πρεσβεύειν άχρη τέλους, την υποσού βεβαιωθήσαν ορθήν πίστην, ασάλευτον φυλαχθήνε ημίν, και το μέγα έλεος παρά αυτού του σωτήρος των όλων, δωρηθήνε τες ψυχές ημών. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τις πολυθεϊστικές ή ειδωλολατρικές θρησκείες. Σήμερα θα αναφερθούμε στις μονοθεϊστικές θρησκείες και αυτές είναι ο Ιουδαϊσμός και ο Μωαμεθανισμός και βέβαια ο Χριστιανισμός, για τον οποίο όμως έχουμε μιλήσει. Ο Ιουδαϊσμός είναι η πρώτη αρχαία θρησκεία που κήρυξε τον έναν αληθινό Θεό. Ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε στον Αβραάμ και τους άλλους προφήτες, στο Μωυσή και τους υπόλοιπους προφήτες ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας. Έτσι θέλησε ο Θεός με τους Εβραίους να προπαρασκευάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα για να δεχθεί το Μεσσία Χριστό. Γι' αυτό και ο Μωσαϊκός νόμος ονομάζεται Παιδαγωγός εις Χριστών. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Οι Εβραίοι με τον καιρό παρανόησαν τον προορισμό του Μεσσία και τον περίμεναν σαν κοσμικό βασιλιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην τον δεχθούν και να τον σταυρώσουν. Ο Ιουδαϊσμός έχει ως πηγή την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή όμως παραδέχεται και τιμά πολύ και ο Χριστιανισμός, γιατί περιέχει την πρώτη αποκάλυψη του Θείου Θελήματος. Δεύτερη μονοθεϊστική θρησκεία είναι ο Μωαμεθανισμός. Η θρησκεία αυτή ιδρύθηκε από το Μωάμεθ, που γεννήθηκε στη Μέκα της Αραβίας το 571. Ο Μωάμεθ ανέμειξε χριστιανικές και ιουδαϊκές διδασκαλίες με αραβικές θρησκευτικές παραδόσεις και έδωσε έτσι στους συμπατριώτες του τη νέα αυτή θρησκεία. Ο μουσουλμανισμός ή ισλαμισμός, καθώς λέγεται, παραδέχεται τον έναν αληθινό Θεό, αλλά το Μωάμεθ ως το μεγαλύτερο από τους προφήτες. Το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων είναι το Κοράνιο. Ο Μωαμεθανισμός είναι μια θρησκεία που επικράτησε με τη φωτιά και το σίδερο. Και αυτή η θρησκεία σαν ανθρώπινο έργο δεν μπορεί να είναι αληθινή, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη θρησκευτικότητα των ανθρώπων, στην πείνα και τη δίψα δηλαδή για την αληθινή πίστη. Πέρα αγαπητοί ακροατές από την αναφορά μας στις πολυθεϊστικές και μονοθεϊστικές θρησκείες, ας έρθουμε τώρα να δούμε λίγο τις πηγές της δικής μας πίστεως, της δικής μας χριστιανικής θρησκείας. Θα δούμε λοιπόν, ξεκινώντας, και την Αγία Γραφή, ο νόμος του Θεού. Οι αλήθειες του Θείου Νόμου είναι το άσβηστο φως που φωτίζει το δρόμο της ζωής μας. Οι αλήθειες αυτές που θα τις διδαχθούμε συστηματικά και διδασκόμαστε στην Ιερά Κατήχηση περιέχονται στις δύο πηγές της πίστεως, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Όμως αναλυτικά για την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση θα συνεχίσουμε να μιλάμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικός λίτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κείμωνα Ξυλοτύμπου.

λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Χριστός Ανέστη. Η χαρά της Αναστάσεως, όλες αυτές τις ευλογημένες και επίσημες ημέρες μας συντροφεύει, δεν μας αφήνει καθόλου, μας συμπαρίσταται, μας εμψυχώνει, μας γεμίζει αισιοδοξία και μας δίνει χαρά. Και έτσι μπορούμε και διαβαίνουμε τις δυσκολίες όλες. Τον ευχαριστούμε τον Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Τον ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα για όλα τα καλά, για αυτά που βλέπουμε και για αυτά που δεν βλέπουμε, για αυτά που είναι φανερά, για αυτά που είναι αφανή. Τον ευχαριστούμε για όλες τις ευεργεσίες Του και να προσπαθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε να βλέπουμε τα ελέη και τους ικτυρμούς Του, τη στοργή και την αγάπη Του. Κάνουμε τόσα όλοι, άλλα ξέρουμε και άλλα δεν ξέρουμε, τα περισσότερα δεν τα ξέρουμε και ξεφεύγουμε πολύ. Και Εκείνος τι κάνει? Συνεχίζει να μας αγαπάει, συνεχίζει να μας συγχωρεί, συνεχίζει να είναι μαζί μας. Ας κάτσω έτσι μια στιγμή να σκεφτούμε μερικά πράγματα που κάνουμε μόνο σε μια μέρα. Και αυτά που κάνουμε και δεν ξέρουμε, αφήστε τα στην εσπλαχνία Του. Και να δείτε πόσο τον πικραίνουμε, πόσο αγνώμονες είμαστε, πόσο μικροί και μικροπρεπείς και πόσο αδύνατοι. Και παρά τα αυτά, αυτά τα λέω από τον εαυτό μου κρίνοντας, και παρά τα αυτά, εσείς είστε καλοί, και παρά τα αυτά, Εκείνος συνεχίζει να μας αγαπάει, να μας πιστώνει χρόνο, να μας δίνει τα καλά Του και να μας παιδαγωγεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγάπη. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσω? Να τον ευχαριστούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όσο μπορούμε τουλάχιστον. Γλιτώνουμε την γλαψοφαγούρα αφενός και αφετέρου γεμίζουμε με χαρά και δεν ξέρω από πού μας έρχεται. Είναι η χαρά του Χριστού που δίνει στους ευγνώμονες και στους ευχαριστούντες. Είναι η χάρη η ίδια. Είναι το αθάνατο νερό. Είναι το πνεύμα του Άγιου. Είναι ο άλλος παράκλητος, ο αγαθός, το πνεύμα της αληθείας. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται και πέμπεται δια του Υιού. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να συνεχίσουμε? Επιμένω, παραλαμβάνω, μπορώ να σας κουράζω, αλλά επιμένω επάνω σε αυτό, γιατί επιμένει η Αγία μας Εκκλησία και αυτή μας δίνει το θάρρος να ευχαριστούμε το φιλάνθρωπο λυτρωτή μας για όλα του τα καλά. Ακούσαμε την Κυριακή στο Άγιο Ευαγγέλιο τον Ιησού Χριστό μας να συνομιλεί με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, με εκείνη την αμαρτωλή και ταπεινή αλλά και ευγνώμονα γυναίκα της Σαμάριας, και να της αποκαλύπτει ό,τι δεν αποκάλυψε στους γραμματείς και φαρισαίους που επέμεναν να τους πει αν είναι ο Μεσσίας. Δεν τους το είπε, γιατί αυτοί θα το χρησιμοποιούσαν στραβά και εις βάρος του Ιησού Χριστού, δηλαδή εις βάρος δικό τους. Και σε εκείνη αποκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα, ότι είναι ο έσπλαχνος, ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου και Υιός της Παρθένου. Και εκείνη συγκλονίστηκε και συγκινήθηκε και της αποκάλυψε στη συνέχεια τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Εδώ είναι όλη η θρησκεία μας, όλη η ορθοδοξία μας, όλο το μεγαλείο μας, η λατρεία στο Θεό μας, στον τριαδικό μας Θεό. Είναι το ύψιστο μέλημα της υπάρξεώς μας. Έχουμε φτιαχτεί για να λατρεύουμε, έχουμε φτιαχτεί για να δεινόμαστε,
Έχουμε φτιαχτεί για να προσφερόμεθα. Έχουμε φτιαχτεί για να γινόμεθα παρανάλωμα στο βωμό της θυσίας, της αγάπης του Χριστού μας. Και τότε πετυχαίνουμε το στόχο μας και δεν αμαρτάνουμε, δεν σφάλουμε περί των σκοπών, γιατί έχουμε βρει το σκοπό μας, που είναι ο φιλάνθρωπος Κύριος, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εκείνος ο οποίος μας πήρε πάνω του, μας ανέλαβε, γιατί μας αγαπούσε και μας συμπονούσε, γιατί μας αγαπά και μας συμπονεί. Και τέλος αποκάλυψε σε εκείνη τη γυναίκα τη δύναμη της Θείας του Χάριτος, τη δροσιστική και σωστική δύναμη της Θείας του Ενεργίας, της αμέριστης και πολύτροπης και ανίποτης αγάπης του. Όλα τα αποκάλυψε σε αυτή την ψυχή, η οποία είχε τέτοια τάση λατρείας προς το Θεό, αλλά είχε πάρει λάθος δρόμο. Νόμιζε ότι μέσα από τους ανθρώπους θα μπορέσει να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα και την πείνα του Θεού, αυτή τη δίψα της λατρείας, αυτή τη δίψα της αφιέρωσης. Γι' αυτό και με τα μανίας ανοίχθηκε σ' όλα τα μεγέθη των ειδωνών. Αλλά κατάλαβε ότι αυτά και τα νόμιμα και τα μη ήταν ένα τίποτε μπροστά στη θεϊκή αγάπη και λατρεία. Γι' αυτό και επέμενε να ψάχνει στις γραφές, να ερευνά τα σημεία, να μελετά τους καιρούς και να κοιτάζει με μάτια άγρυπνα και ανοιχτά μήπως φανεί από κάποιο δρόμο ο Μεσσίας και Λυτρωτής, ο Χριστός μας, ο Σωτήρ του κόσμου. Και κοίταζε και ξανακοίταζε, και το καταμεσήμερο που πήγαινε στο πηγάδι για την ντροπή των ανθρώπων ένεκα των ανομιμάτων της, και τότε έψαχνε και τότε αναζητούσε και τότε γύρευε. Δεν την έφτανε τίποτα, δεν μπόρεσε καμία επίγεια ειδονή, κανένας μισθός, νόμιμος και μη, όπως προείπα, να την κρατήσει δεμένη στα μουράγια αυτής της πλάσης και αυτού του κόσμου. Ψυχή της πετούσε, θέλω να πετάξει σαν πουλί, να φτάσει στον ουρανό, να φτάσει στη Θεία Βασιλεία. Αλλά έλα που την κράταγαν οι αμαρτίες και τα δεσμά και το σκοτάδι και η φθορά και η απάτη και ο θάνατος αυτού του ματαίου και άδικου κόσμου. Επέμενε όμως, και όποιος επιμένει και υπομένει στο τέλος κερδίζει ό,τι καλό στην παρούσα φάση και την αιώνια ζωή στο μέλλον, στο αιώνιο μέλλον. Αρχικά ο Χριστός μας της εφέρθηκε ως αναγκεμένος και της είπε «Δώσ' μη ποιήν, δώμου νερό να πιω». Ήταν όντως κουρασμένος εκ της οδηπορίας, είδε και κοπιακός, και είχε χάσει έτσι απλά και ανεπιτήλευτα σε ένα λιθάρι που βρήκε εκεί κοντά στο πηγάδι. «Ο ενίδαση την γη κρεμά σας και η πηγή της ζωαρχίας και ο λυτρωτής του κόσμου». Εζήτησε νερό. Στην ουσία όμως και στο βάθος εζήτησε τη σωτηρία της ψυχής αυτής της γυναίκας, αυτής της παράξενης γυναίκας. Εζήτησε τη σωτηρία της, αλλά θέλησε να βρει τρόπο πρώτα να μπει στην ψυχή της και να την κάνει να ζητήσει αυτή το αθάνατο νερό.
τη δροσιστική Θεία του Χάρη, το Πνεύμα του Άγιο. Δεν βιάζεται ο Χριστός και είναι άμετρα ευγενικός και διακριτικός. Και αυτό μας σκλαβώνει, και αυτό μας κάνει να πέφτουμε στο Φιλότιμο, και αυτό μας κάνει να πέφτουμε στα πόδια του και να του λέμε: κάνε μας ό,τι θες Χριστέ μου, αφού εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών σε παραθέτουμε. Και την έφερε λοιπόν με την ωραία μεευτική του που τη βλέπουμε στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Την έφερε τη γυναίκα αυτή εις αναζήτηση του αιωνίου ύδατος. Και αυτή ακολούθησε. Μαγεύτηκε από το Χριστό μας και ακολούθησε. Και θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο κάποια φορά, όταν ζούσε εκεί στο ταπεινό κελάκι το πρώτο το μικρό, και έβγαινε την άνοιξη στα χωράφια με τα λουλούδια, έτυχε να είμαστε εκεί και βγήκαμε βόλτα. Και ήταν αυτές οι μέρες της Κυριακής και της Εβδομάδος της Σαμαρίτιδες. Και μίλαγε ο Γέροντας, μίλαγε για αυτή τη γυναικάρα, για αυτή τη σπουδαία γυναίκα, για αυτή τη σοφή γυναίκα. Και τι έκανε στη συνέχεια, καθώς ανέλυε επί ώρα, ζωγράφιζε με λόγια σε μας τις κινήσεις της ψυχής της. Είχε πάει εκεί. Πώς γίνεται, μην τα ρωτάτε, είναι χάρισμα θείων. Πώς αλλοιωνόταν η γυναίκα, πώς μετεβάλλεται επί τα βελτίο, πώς μέσα της άναβε η φωτιά του θεϊκού έρωτος, και στο τέλος έγινε με τη Θεία Χάρη μια φλόγα, μια μεγάλη φλόγα, μια μεγάλη λαμπάδα. Και από σκοτεινή που ήταν η γυναίκα με τα άνομα έργα της, και από Μιχαλής και ό,τι άλλο, έγινε φωτεινή, έγινε θαυμασία, έγινε τέκλον φωτόμορφο της Εκκλησίας. Φως στο χέρι, φως στο μάτι, και όλα γύρω της ήταν φως. Εφωτίστη. Του είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια του διαλόγου, και καθώς ανέβαινε το κοντέρ της αγάπης και λατρείας και αυτοπαραδόσεώς της στο Χριστό μας, στο φιλάνθρωπο, του είχε ζητήσει και του είχε πει, αφού εκείνος της περιέγραψε το δικό του αθάνατο νερό και επέμενε πάνω σε αυτό, του είπε: Κύριε, τον προσφωνεί Κύριο. Διαισθάνθηκε τη θεανδρική του προσωπικότητα σίγουρα, αλλά συνάμα με αυτόν τον τρόπο εξέφραζε και την ευγένεια της ψυχής της. Σήμερα σπάνια ακούς να λέει τον άλλο Κύριο. Το λέμε οι περισσότεροι με τη λέξη με τα πολλά αλφα. Βεβαίως, ενώ είναι ευγενέστατη προσφώνηση. Ακόμα και ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων. Θα ακούσουμε την Κυριακή στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που ήταν ο Απόστολος Παύλος με το Σίλας στους Φιλίππους, σημερινή Καβάλα, στην φυλακή, καθώς έγινε τη νύχτα σεισμός, ενώ προσήφιονται ο Παύλος και ο Σίλας κυρνούσαν το Θεό, και άνοιξαν όλες οι πόρτες της φυλακής αυτομάτως. Ο δεσμοφύλακας, ο αγαθός αυτός άνθρωπος κατά τα άλλα. Θέλησε να βγάλει μαχαίρι και να αυτοκτονήσει, νομίζοντας πως έχουν φύγει οι φυλακισμένοι του. Και είχε τρομερές ευθύνες και Φιλότιμο. Και Φιλότιμο, σήμερα δεν υπάρχει Φιλότιμο. Κάνουμε τόσα και κανείς μας δεν έχει Φιλότιμο. Θέλησε λοιπόν εαυτόν ανερήν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Θεηγόρος Λουκάς. Θέλησε να φωνεύσει τον εαυτό του. Και τότε ο Μέγας Παύλος έτρεξε και τον πρόλαβε
Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, άπαντες γάρες μεν ενθάδε, γιατί όλοι είμαστε εδώ. Και εκείνος συγκλονίστηκε, συγκινήθηκε και φωτίστηκε από τη χάρη των Αγίων Αποστόλων, των φυλακισμένων δια το όνομα του Ιησού Χριστού Αποστόλων, και τι του λέει: Κύριε, τι ωραία προσφώνηση, τι με διποιεί να σωθώ, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και του είπαν: πίστευσον επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και τους ανέβασε στο σπίτι του, τους έπινε από τις πληγές γιατί τους είχαν ραβδίσει, τους καθάρισε τα αίματα. Του ζήτησε συγγνώμη. Και στη συνέχεια οι θεηγόροι Απόστολοι Παύλος και Σίλας τους εβάπτισαν. Τους εβάπτισαν. Και η Γαλλιά σαν το πανική, έτσι τελείωνε η περικοπή. Και χάρηκε με όλο το σπίτι του ο δεσμοφύλαξ πεπιστευκός στο Θεό, καθώς επίστευσε στο Θεό και έγινε μέλος της Αγίας του Εκκλησίας. Παρερχόμεθα όμως στην Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα, του είπε: Κύριε, Κύριε, και άλλη φορά παρακάτω και άλλη ακόμα, τρεις φορές στην περικοπή, διαβάστε τη: Κύριε, τι ωραία, ξενέπισε σεβασμό και τον αποκάλεσε Κύριο. Τι καλή ψυχή που είχε. Αν θέλετε ησυχάστε παιδιά. Δώσ' μη τούτο το είδωρ ή να μην διψώ. Μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν, για να μην διψάω και να μην έρχομαι εδώ να αντλώ. Δώσ' μη τούτο το είδωρ, δώσ' μη τούτον των ξένων. Ακούμε στο ωραίο εκείνο εξοδιαστικό του επιταφείου θρήνου: Δώσ' μου αυτό το νερό. Η γυναίκα έμπαινε στα βαθιά της Αγίας μας Εκκλησίας και πίστεως, την εμισταγώγησε ο Χριστός μας και της πρόσφερε το αθάνατο νερό. Και εδώ είναι η Θεία του Χάρης, το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως το νερό όταν βγει από την πηγή ή από όπου αλλού γίνεται πίδακας και πετάει προς το ύψος μέχρι να φτάσει το ύψος της πηγής του. Γι' αυτό κανονίζονται αν θέλουν να κάνουν, να φέρουν νερά από ένα βουνό σε μια πόλη ή σε ένα χωριό, το κανονίζουν έτσι που λένε στο ύψος της πηγής του, γιατί άμα παραπάνω δεν πάει. Πηγή μας ποια είναι εδώ? Ο φιλάνθρωπος, πηγή της οαρχίας, ο ποιητής και λυτρωτής μας, εκείνος ο οποίος μας έφτιαξε και μας ξανάφτιαξε, ο δημιουργός και αναδημιουργός. Και το βλέπουμε αυτό και στην περικοπή του θαύματος του εκγενετής τυφλού που θα ακούσουμε την Κυριακή. Σημαίνει εκγενετής τυφλός: γεννήθηκε χωρίς μάτια, χωρίς βολβούς. Κι άλλοι σαν τυφλοί και θεραπεύσαν, αλλά είχαν μάτια. Αυτός και μόνο τις κόγχες, τα κόκαλα και τις θήκες. Δεν είχε μάτια. Και όλο αυτό έγινε όχι ένεκα αμαρτιών του. Γιατί υπάρχουν και ψυχούλες στην πλάση αυτή που παιδεύονται χωρίς να φταίνε. Κι άλλες φταίνε. Γι' αυτό ρώτησαν οι Απόστολοι: τι σήμαρτε Κύριε, διδάσκαλε, όπως του είπα, ραβή, ούτως ήγονης αυτού, είναι τυφλός γεννηθεί. Είχαν ακούσει τον παράλυτο που του είπε: μη και τι αμάρτανε. Και αμαρτία γονέων παιδεύου στέκρεμπε, δεν το λέει παλά διαθήκη, αλλά είναι έτσι μια λαϊκή δοξασία που κυκλοφορούσε και τότε. Και ρώτησαν λοιπόν: ποιος αμάρτησε? Και λέει: ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε ήγονης αυτού.
αλλή να φανεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Τι να φανεί τα έργα του Θεού εν αυτό? Να φανεί ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, είναι ο ίδιος που μας έπλασε και στην πρώτη δημιουργία, που πήρε χώμα από τη γη και μας έπλασε και μας φύσηξε και μας έδωσε την ψυχή, που δεν είναι αποτέλεσμα ουσίας του Θεού, θα μας τομωούσει με εκείνο, με εκείνον, αλλά αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού. Είναι ο ίδιος λοιπόν εκείνος ο οποίος μας έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τον Αδάμ πρωτίστως, η Εύα βγαίνει από τον Αδάμ, με χώμα. Έτσι και εδώ φτύνει κάτω ο Χριστός μας και παίρνει χώμα και το βάζει το όλον υγρανθέν χώμα με το θείον πτίσμα στα μάτια αυτού του ταλέπορου ανθρώπου, ο οποίος υπήρξε αξιοθαύμαστος, και απέβει ο πρώτος ομολογητής της Εκκλησίας μας, όπως και ο πρώτος μάρτυρας της Καινής Διαθήκης. Ποιος είναι? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Χριστός μας λοιπόν μας έφτιαξε και μας ξαναφτιάξε και μας ξαναφτιάχνει, και περιμένει ένα πράγμα. Ένα πράγμα περιμένει: να τα φτιάξουμε κι εμείς μαζί του και να τα έχουμε πάντα καλά με εκείνον, για τη δική μας σωτηρία, για τη δική μας ευτυχία, γιατί αυτός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη των αγαθών μας. Τον αγαθό σου χρίαν έχω, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχω ανάγκη από τα αγαθά σας. Από τίποτα δεν έχω ανάγκη. Έχετε όμως εσείς ανάγκη. Και αφού εγώ σας πήρα επάνω με την ενανθρώπιση, ό,τι καλό κάνετε σε μένα, στην ουσία σε εσάς, εγώ το εκλαμβάνω ως δικό μου, ό,τι το κάνετε σε μένα, και σας δίνω και μισθό. Επίνα σαγάρ και δοκατέμ φαγήν. Εδίψα και πατήσατε με κλπ. Μας πήρε λοιπόν ο Χριστός μας επάνω του. Μας προσφέρει το αθάνατο νερό, το είδωρ της πίστεως και της κολυμβήθρας τα ανάματα, το είδωρ της πίστεως. Πίστη ελθούσα η Σαμαρίτσεν το φρέατι, λέει ο Άγιος Ρωμανός ο μελωδός στον υπέροχο ύμνο του Σαμαρίτιδα. Όσοι έχει το βιβλίο διαβάστε το. Ήθε με πίστη, με εμπιστοσύνη. Στα βάθη της κάτι της έλεγε θεία φωνή, αλλά και η ίδια η ψυχή της, ότι θα ανταμώσει το Μεσσία, το ζωοδότη, το σωτήρα το δικό της και το σωτήρα όλου του κόσμου. Γι' αυτό και πήγε με πίστη. Η πίστη είναι σχέση Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και Θεού, και είναι το μεγαλύτερο δώρο. Στον επίγειο παράδεισο ο αρχαίος κακοσόφης χτύπησε την εμπιστοσύνη, δηλαδή την πίστη των πρωτοπλάστων στο Θεό. Σας είπε ο Θεός, δεν φάτε από το δέντρο? Ψέματα σας είπε, για να μην του φάτε τη θέση. Ο πρώτος κακός συνδικαλιστής, υπάρχουν και καλοί, να μην του φάτε τη θέση. Και εκείνοι τον πίστεψαν και έδειξαν απιστία στο Θεό τους και αχαριστία, και διέκοψαν τη σχέση αυτή της πίστεως και ακολούθησαν τον ολετήρα, τον καταστροφέα, τον αρχαίκακο, τον αιωσφόρο. Ας σκεφτούμε λίγο εδώ, αδελφοί και πατέρες μου, τον πόνο του τριαδικού μας Θεού για την πτώση των πρωτοπλάστων, που τον άφησαν, του έστρεψαν τα νότα και ακολούθησαν τον σατανά.
πόσο επώνυσε, αμέτρητα και ανίποτα. Εμείς είμαστε ένα πολλοστιμόριο, ένα τίποτε, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο του Θεού μας για τη δική μας απώλεια. Αν χάσουμε κάτι αγαπημένο, ένα πρόσωπο πολύ αγαπημένο, τότε νιώθουμε και έχουμε στην ψυχή μας αβάστακτο πόνο. Μας έρχεται να τρελαθούμε. Δεν θέλουμε να υπάρξουμε. Δεν θέλουμε να φάμε. Δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Και φωνάζουμε στο Θεό γιατί και γιατί και γιατί και το ένα και το άλλο. Ας πάρουμε αυτό το ανθρώπινο παράδειγμα εκ των καθημάς και ας σκεφτούμε λίγο, λιγάκι, τον πόνο του Τριαδικού Θεού μας για την απώλεια του ανθρώπου του, του βασιλείου πλάσματος, του τρισαγαπημένου του Αδάμ και της Αγίας Εύας. Αφού γράφει στη Γένεση ο Μωυσής, φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο, και λέγει πως ο Θεός μετενόησε ότι επίησε τον άνθρωπο. Είναι ένα ανθρωπομορφική έκφραση αυτή και δείχνει το πόσο λυπήθηκε και στενοχωρήθηκε με αυτό που έγινε. Θα μου πείτε, δεν μπορούσε να το εμποδίσει. Φυσικά μπορούσε, παντοδύναμος είναι, και το βουλήματι αυτού της ανθέστηκε. Αλλά τότε θα καταργούσε το δώρο που ο ίδιος έδωκε στον άνθρωπο, το αυτεξούσιο, την ελευθερία. Σε αυτό μοιάζει προς τον Κύριον, είναι το καθομοίωση, η ελευθερία και η ψυχή μας, ψυχή μας, το πνεύμα μας. Και προτίμησε να σταυρωθεί ο ενανθρωπής Υιός και Λόγος του Θεού, να σταυρωθεί ως άνθρωπος στο λόφο του Γολγοθά, παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ και της Εύας στον επίγειο παράδεισο. Αυτό είναι σημαντικό. Και τι δηλώνει και τι δείχνει και τη δική μας ευθύνη. Και τη δική μας ευθύνη. Όποιος έχει ελευθερία έχει και ευθύνη των πράξεών του, των λεγόμενων του, των πάντων. Έχει ευθύνη. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια τρελή κατάσταση. Να είμαστε ασίδωτοι, υπάρχει η ασιδοσία, που είναι ό,τι χειρότερο, και είναι επικάλυμα της κακίας εδώ αυτό, και συνάμα και ανεύθυνοι. Για να επανέλθουμε. Εζήτησε λοιπόν η Σαμαρείτης να της δώσει ο Κύριος το δικό του νερό για να μην διψάει, για να μην έρχεται εκεί στο πηγάδι να αντλεί, να βγάζει δηλαδή νερό. Και της έδωσε τη θεία του χάρη και έγινε ουρανομίκης, φωτεινή, και πέταξε σαν μπουλάκι. Πέταξε σαν μπουλάκι και πήγε στους συμπατριώτες της, στη Σιχάρ, την πρωτεύουσα της Σαμαρίας, και τους είπε, ελάτε να ειδείτε άνθρωπον ο οποίος μου είπε όλα όσα επίησα. Αυτά που ξέρετε εσείς και αυτά που δεν ξέρετε. Μου τα πει όλα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Ερωτηματικά της το είπε και ταπεινά. Τι ωραία. Θέλω να τους ξαφνιάσει. Να φτάσει στην άλλη άκρη και να μην την πιστέψουν. Γίνεται αυτό πολλές φορές από εμάς. Φτάνουμε από τον άκρο στ' άλλο και γιόμαστε και γελί. Και έχει και πλάκα. Ο Θεός μας φυλάει βέβαια. Και εκείνη, καθώς είδαν τη γυναίκα που άλλοτε κρύπτεται και πήγε στο καταμεσήμερο να πάρει νεράκι,
είναι κατανομιών τη και δεν άντεχε την κατακραυγή του κόσμου. Όταν την είδα να τους λέει πως κάποιος το πηγάδι της είπε όλο της το βίο και καθώς την είδα να λάμπει προπαντός αυτό, σου λέει κάτι συγκλονιστικό τι συνέβη, κάτι έγινε μεγάλο σε αυτήν. Και τι κάνουν, πάμε, μην καθόμαστε, πάμε. Και έφτασαν στη ζωή στο πηγάδι, όπου εκεί είχε κατασκηνώσει και καταλύσει πηγή της ζωαρχίας. Η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η ανάσταση. Και πίστεψαν πολλοί, το λέει το Ευαγγέλιο, διαβάζει 4 κεφάλαιο του Ιωάννου. Επίστευσαν πολλοί δια των λόγων της γυναικός. Πήγαν και πίστευσαν. Τώρα σκεφτείτε και βάλτε με νου σας πόσες ειδικές νεκραναστάσεις συνετελέσαν εκεί στο πηγάδι του Ιακώβου και πόσο μεγάλη θα ήταν η χαρά του Πατριάρχου Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που σε εκείνο το πηγάδι το δικό τους ήλθε το σπέρμα του Αβραάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, για να ψαρέψει, για να θυρεύσει, και το ψάρεμα είναι στη θάλασσα, αλλά και εδώ νερό έχουμε, την πολεμουμένη υπό του εχθρού γυναίκα, αλλά και το λαό της Σαμάριας. Σαμαρείτε, παρότι ήταν μπασταρδεμένοι Ισραηλίτε, παρότι είχαν μόνο τον νόμο του Μωυσή, είχαν καλύτερες διαθέσεις και ανέμεναν περισσότερο την έλευση του προφήτου εκείνου για τον οποίο ανέφερε ο Μωυσής, ότι θα σας στείλει ο Κύριος προφήτηνος εμέ και αυτός θα στα πει όλα, θα σας φέρει στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Και τι κάνανε μετά? Ενθουσιάστηκαν όλοι τόσο πολύ, πανηγύρισαν, μυσταγωγήθηκαν από τον Κύριο και τι κάνανε? Τον σήκωσαν στα χέρια, τον αποθέωσαν. Ήταν θρίαμβος αυτός της Θείας Χάριτος, θρίαμβος του λυτρωτού μας. Και τι κάνανε, και για να τελειώσουμε, τον παρεκάλεσαν να πάει στην πόλη τους και να μείνει μαζί τους. Δεν θέλανε τίποτα πια, αφού βρήκαν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Δεν θέλανε ούτε φαΐ, ούτε τίποτα, θέλανε εκείνον και μόνον. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, δεν θέλω τίποτα άλλο, λέει, θέλω το Χριστό μου, ο αιμός Έρος εσταύρωται, θέλω τη σάρκα του Χριστού μου, θέλω τον Κύριό μου, θέλω Αυτόν και τίποτα άλλο, αφού στο τέλος γι' Αυτόν επλάστημεν και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε Αυτόν. Ο Χριστός μας με τις πρεσβείες της Αγίας Γυναικός, της Αμαρίτιδος, της Αγίας Φωτεινής, της Μεγαλομάρτυρος και της Αποστόλου, ας φέρνει κοντά του κάθε ψυχή που διψά την αλήθεια, που διψά το φως, που διψά εκείνον, που διψά τον Παράδεισο και την αιώνια ζωή. Και εκείνος με την ολόδρωση και δραστική χάρη του ας ξεδιψά την κάθε ψυχή και τις δικές μας και όλο τον κόσμο. Και ας μας φάει στο τέλος, όπως έλεγε ο πατήρ Κλεόπας της Ρουμανίας, των Καρπαθίων, ας μας φάει όλους ο Παράδεισός του. Αμήν.

Προσκύνημα στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολεως του Αρχιμανδρίτου Ηλία Μαστρογιαννόπουλου. Μόλις μπαίνεις στην Αγία Σοφία, ένας άλλος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. Ο κόσμος του μεγαλείου και του απολύτου. Ο κόσμος του μυστηρίου του Θεού. Ίσως επειδή ήταν καλοκαίρι, το νιώσαμε πιο πολύ αυτό, και από άποψη κλιματολογική. Έξω ήταν καύσωνας και θόρυβος. Εδώ ήταν το βασιλείο της γαλήνης, η ηρεμία και η δροσιά. Ένας πνευματικός κλιματισμός σε περιέλουζε. Ήσουν πια σε μια άλλη σφαίρα, εξωγήινη. Ο ουρανός επί γης. Δεν είναι μόνον η αρχιτεκτονική και η γλυπτική που υφαίνουν το μυστικό της Αγίας Σοφίας. Είναι βέβαια θαυμαστός ο τρούλος, τα τύμπανα, οι αψίδες, τα ποικίλα και ονόκρανα και τα ποικιλόχρωμα μάρμαρα, τα αναρρύθμιτα παράθυρα που ξεχύνουν ποταμούς φωτός. Είναι θαύμα οι έλικες και οι άκαθες των γλυπτών διακόσμων. Είναι εξαίσια τα ψηφιδωτά που σε κάνουν εκστατικό μπροστά στο ουράνιο φέγγος των ψηφίδων τους. Είναι πανίερες οι παραστάσεις του Παντοκράτορος Χριστού, της ένθρωνης Θεοτόκου και της Δεωμένης. Αλλά και πάλι δεν είναι μόνο ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος που έχουν συνθέσει το θαύμα της Αγίας Σοφίας. Εκτός από την τέχνη, είναι και η ιστορία που έχει πλαστουργήσει τη Μεγάλη Εκκλησία. Είναι η ιστορία της δόξας και του πόνου που κρύβεται εκεί μέσα. Ιστορία οικουμενικών συνόδων, αυτοκρατόρων, πατριαρχών, μα προπάντων, ιστορία του λαού του Θεού. Μέσα στην πνευματική αυτή μήτρα κυοφορήθηκε εν αγώνια ο καρπός της Ορθοδοξίας. Οι Ιουστινιανοί, οι Ηράκλοι και οι Παλαιολόγοι μαζί με τους Σεργίους, τους Φωτίους και τους Χολαρίους ήφαναν τον ατίμητο χιτώνα της παραδόσεως. Όμως το βαθύτερο νόημα της Αγίας Σοφίας που πρέπει να ανακαλυφθεί, ο μυστικός συμβολισμός της και η μεταφυσική της είναι παραπέρα. Η Αγία Σοφία δεν είναι σήμερα ναός. Επί αιώνες ήταν τζαμί και τώρα είναι μουσείο. Από το άνοιγμα των νέων καιρών και δόθε, ο ναός της χριστιανοσύνης δεν ανήκει στη χριστιανοσύνη. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας σε διασπορά και σε διωγμό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.

Ανατολική Εκκλησία δεν έχει τον Άγιο Πέτρο, το ορατό της Παλάδιο. Αν τον είχε, θα εκινδύνευε και αυτή από τις ποικιλίες εγκοσμιοκρατίες. Η Θεία Πρόνοια την διαφύλαξε από αυτόν τον ύπουλο κίνδυνο. Μαστέρισε από την εγκόσμια έκλικε της δεύτερης Ρώμης και της τρίτης Ρώμης. Η Εκκλησία δεν έπρεπε να γίνει καθεστώς, αλλά να πορεύεται εν σκηνές και εν πτωχία μέσα στην έρημο του κόσμου τούτου, χωρίς βαλάντιον και πείραν. Σεβόμαστε το Βυζάντιο, αλλά δεν είναι αυτό το τελικό ιδανικό μας.

0: Το Βυζάντιο ήταν μία προβαθμής, μία προπαίδεια, παιδαγωγός εις Χριστόν. Τότε που είμαστε υπονόμων. Αλλά ο Θεός δεν θέλησε να γίνει αυτό μία κατάσταση. Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Στους νέους καιρούς ζούμε χωρίς Αγία Σοφία. Είναι αυτό απώλεια ή κάποιο βαθύτερο κέρδος? Είναι τυχαίο ή δάκτυλος της Θείας Πρόνοιας? Πολλοί λαχταρούν να την ξαναπάρουμε. Δικαιολογημένος ο εθνικός και θρησκευτικός αυτός πόθος. Αλλά κι αν ήταν αυτό μπορετό, θα ήταν άραγε η καλύτερη λύση? Μήπως και στην περίπτωση αυτή θα επαναπαυόμαστε στα τρόπεά μας τα πολύ ανθρώπινα, χωρίς να προβληματιστούμε βαθύτερα και υπευθυνότερα για το ουσιαστικότερο χρέος μας? Αντί να βαυκαλιζόμαστε με όνειρα για τον ξαναπάρσιμο της πόλης και της Αγίας Σοφιάς, ίσως θα ήταν καλύτερο να εμβαθύνουμε στα θεϊκά λόγια του Ευαγγελίου. «Ουγαρ έχομεν οδεμένου σαν πόλη». Ίσως θα έπρεπε να μεταμορφώσουμε εσωτερικό και δημιουργικά το όνειρο της Αγίας Σοφίας στο νέο κατά Χριστόν πολίτευμα της Πνευματικής Βασιλείας του Θεού. Να αφομοιώσουμε οργανικά την ορθόδοξη χριστοκεντρική και πνευματολογική εκκλησιολογία του Παύλου και των Πατέρων. Στην εποχή της μεγάλης κρίσεως που βρισκόμαστε, δεν πρέπει να προσκολόμαστε σε επίγεια για γαριζίν, αλλά η πορεία μας να τίνει προς την Άνω Ιερουσαλήμ της Χάριτος, πορεία του Βασιλείου Ιερατεύματος των πιστών και αναγεννημένων ανθρώπων προς το ωμέγα της καθολικής λυτρώσεως, προς το πλήρωμα της εν Χριστώ ολοκληρωμένης ζωής. Έτσι γίνεσαι αληθής προσκυνητής της Αγίας Σοφίας. Όχι αναπολώντας θρηνητικά, αλλά διδασκόμενος ρεαλιστικά για την παιδεία του Κυρίου και εμβαθύνοντας στον πλούτο της όντως σοφίας του Θεού.
1: Στιγμιότυπα.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, καθώς μία-μία αρχίζουν να λειτουργούν οι σχολές γονέων των διαφόρων Μητροπόλεων και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της λειτουργίας τους είναι και η καλλιέργεια χριστιανικού ήθους. Αν ο γονιός δεν διακρίνεται για το χριστιανικό του ήθος, πώς θα βοηθήσει και τα παιδιά του να το αποκτήσουν? Τι εννοούμε όμως όταν μιλούμε για χριστιανικό ήθος? Την απάντηση θα τη βρούμε σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Αποστόλου Νικολαίδη, «Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους», έκδοση Γρηγόρη. Η λέξη ήθος, μας λέει ο κ. Καθηγητής, προέρχεται από τη λέξη έθος, που σημαίνει αρχικά το συνηθισμένο τόπο της κατοικίας και κατόπιν τη συνήθεια, το έθιμο, τον χαρακτήρα. Το ήθος δεν είναι τίποτε άλλο, θα μας πει και ο Αριστοτέλης, παρά ένα επαναλαμβανόμενο έθος. Αρχικά σημαίνει το χώρο που φανερώνεται και αναπτύσσεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Στη συνέχεια υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου προς το θείο, τον εσωτερικό του χαρακτήρα ή το μόνιμο τρόπο που συμπεριφέρεται προς τους συνανθρώπους του. Από το ήθος προέρχεται και ο όρος ηθική. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο της ηθικής και ειδικότερα της χριστιανικής ηθικής. Η χριστιανική ηθική έχει έντονο τον κοινωνικό χαρακτήρα, όχι μόνο με την έννοια ότι αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά γιατί αναφέρεται στον κοινωνικό άνθρωπο. Το περιεχόμενο της ηθικής ορίζεται από το περιεχόμενο τεσσάρων σχέσεων: του ανθρώπου προς το Θεό, θεολογική ηθική, του ανθρώπου προς τον εαυτό του, ανθρωπολογική ηθική, του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο, κοινωνική ηθική, και του ανθρώπου προς το φυσικό του περιβάλλον, το φυσικό κόσμο, οικολογική ηθική. Καμιά από αυτές τις σχέσεις δεν νοείται μεμονωμένα, αλλά πάντα σε συνάφεια προς τις άλλες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απολυτοποίηση της μιας είναι επικίνδυνη για την ορθή και ολοκληρωμένη έκφραση της χριστιανικής ηθικής. Κάτι που απέδειξε η εμπειρία κυρίως της δυτικής χριστιανικής ηθικής, όπου απολυτοποιήθηκαν ή αυτονομήθηκαν άλλοτε η ατομική, προτεσταντισμός, άλλοτε η κοινωνική, ρωμαιοκαθολικισμός, πότε η θεολογική, μεσαιωνικός ρωμαιοκαθολικισμός, και άλλοτε η οικολογική, όπως την είναι να συμβεί στις μέρες μας. Κατά την προσωπική μας άποψη, αφού οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν μια ενότητα και αφού όλα τα θέματα ενέχουν λίγο ή πολύ όλες τις παραπάνω σχέσεις, δεν θα πρέπει να εξετάζουμε την κάθε μια σχέση ξεχωριστά, αλλά να βλέπουμε κάθε θέμα χριστιανικής ηθικής υπό το πρίσμα και των τεσσάρων. Η άμβλωση, για παράδειγμα, μπορεί να εξεταστεί και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς το Θεό, άρνηση του Θεού ως δημιουργού ή συνδημιουργού, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον εαυτό του, αυτοαποξένωση, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, φόνος, άρνηση της δυνατότητας για ζωή, και μέσα από τη σχέση προς το φυσικό περιβάλλον, εχθρική στάση προς το σώμα και τη φύση.

Ας εξετάσουμε λοιπόν μία-μία όλες αυτές τις περιπτώσεις. Α. Η χριστιανική ηθική είναι θεοκεντρική και βέβαια χριστοκεντρική ή μάλλον θεανθρωποκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενό της είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Στο πρόσωπο του θεανθρώπου ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και να γίνει τίποτα. Στην ορθόδοξη χριστιανική ηθική δεν τίθεται ποτέ θέμα αντιπαλότητας ή ανταγωνισμού ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτονομία και θεονομία ανήκουν η μια στην άλλη και δεν είναι απαραίτητος κανένας αλληλοαποκλεισμός. Ποια είναι όμως η σχέση του ανθρώπου προς τον θεάνθρωπο Χριστό και πού βρίσκεται η αφετηρία του χριστιανικού ήθους? Όλη η τραγωδία του χριστιανικού ήθους των σύγχρονων χριστιανών βρίσκεται στο γεγονός της παρερμηνίας αυτού που ονομάζεται μίμηση του Χριστού. Η αφετηρία αυτής της παρερμηνίας βρίσκεται στο ότι ο Χριστός δεν λειτουργεί ως θεάνθρωπος σωτήρας του ανθρώπου, αλλά ως ένα ηθικό πρότυπο ή ένας διδάσκαλος της ηθικής. Έτσι είναι φυσικό το χριστιανικό ήθος να εξαντλείται σε μια ηθική μίμηση του Χριστού, ο οποίος εμφανίζεται περίπου ως άνθρωπος που κατορθώνει κάθε φορά να νικά το κακό και να θριαμβεύει στην αρετή. Ο Χριστός εμφανίζεται με τη δυνατότητα να αμαρτήσει, αλλά με τη θεϊκή δύναμη κατορθώνει να το ξεπερνά, όπως συνέβη στη Γετσημανή ή στο Γολγοθά. Αυτή η ερμηνεία του ήθους του Κυρίου έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκληση προς τους ερμηνευτές πνευματικούς ηγέτες και για μια εξωτερική ηθική μίμηση, η οποία οδηγεί σε ακρότητες και σε άλλα λαθεμένα αποτελέσματα, όπως η αμφισβήτηση της πραγματικότητας της ενσάρκωσης και της πρόσληψης της ανθρώπινης φύσης. Αναφέρουμε για παράδειγμα την αντίληψη ότι ο Χριστός μπορούσε να κλαίει αλλά δεν μπορούσε να γελάει. Έτσι διαμορφώνεται ένα ήθος που θέλει το χριστιανό σοβαρό, αγέλαστο, βλοσιρό και περίλυπο. Η μίμηση του Χριστού κατά την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη δεν είναι μια εξωτερική ηθική συμμόρφωση προς τα όσα έλεγε και έκανε ο Χριστός, αλλά μια κοινωνία που συνεπάγεται την οικείωση της νέας οντολογικής πραγματικότητας στην οποία εντάσσεται ο πιστός ως μέλος της Εκκλησίας. Η μίμηση του Χριστού είναι μια συσσωμάτιση του πιστού στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, όπου γεννιέται και αυξάνει ο καινούριος άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία με τον Χριστό αρχίζει με το βάπτισμα, που κατανοείται ως μίμηση του πάθους του Κυρίου. Ο πιστός συνενταφιάζεται και συναναστένεται με τον Χριστό και έτσι κοινωνεί και προς τον συνάνθρωπο που είναι η εικόνα του Χριστού. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το περιεχόμενο της χριστιανικής ηθικής. Η ζωή του πιστού εικονίζει το πάθος και την Ανάσταση. Μέσα από εδώ πηγάζει το θάρρος κατά της αμαρτίας, πηγάζει η μετάνοια, πηγάζει η αγάπη, η θυσία, η ελπίδα και η σωτηρία. Έννοιες με σημαντικό περιεχόμενο για τη χριστιανική ηθική.

Στη σχέση προς τον εαυτό το πιστός αγωνίζεται εναντίον του αμαρτωλού εαυτού του, εναντίον του άλλου νόμου εν τες μέλεση, για τον οποίο κάνει λόγο ο Παύλος, και ο οποίος αντιστρατεύεται τον νόμο του νόος, εχμαλωτίζοντας τον άνθρωπο στον νόμο της αμαρτίας, αυτός που υπάρχει και δρά στα μέλη του. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ο άνθρωπος πρώτα την ανάγκη να δει το σώμα του ως ναό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίο δεν πρέπει να μολύνει, δεν πρέπει να εξευτελίζει είτε εκ δεξιών, ακραίες ασκητικές τάσεις, είτε εξ αριστερών, κατάχρησης της απολαύσης και της ειδονές. Το μέτρο, η συμμετρία, η χρεία είναι τα όρια που θέτει η Γραφή και οι πατέρες για τη χρήση του. Έτσι αποκλείονται οι αντιλήψεις που θέλουν την εξουθένωση του σώματος, επειδή δήθεν φυλακίζει την ψυχή και γεννά την αμαρτία. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η αμαρτία συλλαμβάνεται και κυοφορείται στην ψυχή του ανθρώπου, ενώ γεννιέται από το σώμα. Οι σαρκικές επιθυμίες είναι αυτές που αντιστρατεύονται τη ψυχή και όχι το σώμα. Έτσι είναι αντιχριστιανική κάθε διαλυστική άποψη που θέλει ψυχή και σώμα ως συστατικά ανταγωνιζόμενα. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ακόμα ο άνθρωπος την εσωτερικότητα της αμαρτίας του. Όλη η αρετή του ανθρώπου συνίσταται σε αυτό ακριβώς, στο να καθαιρέσει δηλαδή το μεσότυχο της αμαρτίας που τον εμποδίζει να κοινωνήσει με το Θεό και τον πλησίον. Το να γίνει κάποιος ταπεινός δεν αποτελεί κατόρθωμα για το οποίο πρέπει να καυχέται ο άνθρωπος, αλλά αποτελεί μια πράξη φυσιολογική. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ταπεινός, γίνεται με την υιοθέτηση της αμαρτίας υπερήφανος και η αρετή του συνίσταται στο να επανέλθει στο καταφύσιν. Έτσι δικαιολογείται η συμπεριφορά των Αγίων μας, οι οποίοι όσο περνά ο καιρός και προοδεύουν στην αρετή, τόσο περισσότερο διαπιστώνουν τη μηδαμινότητά τους. Όσο θεωρείται αρετή τον επιστρέψει ο κλέπτης τα κλαπέντα στον κατοχό τους, αλλά τόσο μπορεί να θεωρηθεί ως αρετή το να πάβεις να αμαρτάνεις. Κάθε διαφορετική αντίληψη και θεώρηση της αρετής είναι επικίνδυνη, γιατί αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την παραγωγή δικαίων και ευσεβών φαρισαϊκού τύπου, που η αρετή γίνεται αντικείμενο επιμέτρησης με στόχο να πληγεί ο πλησίον που ζει και αισθάνεται τελωνικά. Στην παραβολή ο ενάρετος δεν είναι ο φαρισαίος, αλλά ο τελώνης που συναισθάνεται την αμαρτία του.

Τη σχέση προς τον συνάνθρωπό του την ανακαλύπτει ο πιστός στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός ταυτίζεται ηθικά με τον συνάνθρωπο. Ο πιστός καλείται να διακονήσει τον πλησίον όπως θα διακονούσε τον ίδιο τον Χριστό. Εφόσον επίησατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Καμιά αληθινή σχέση προς τον πλησίον δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την αληθινή σχέση προς τον Θεό. Το ίδιο ισχύει και αντιθέτως. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Ο γάρμι αγαπώ τον αδελφόν όν εώρακε, τον Θεόν όν ουχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν, θα μας πει και ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο. Η χριστιανική ηθική είναι κοινωνική ηθική και διαφέρει από κάθε ηθική που αναφέρεται στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Έτσι διαφοροποιείται από την ηθική του ανθρωπισμού, του κάθε κοινωνικοπολιτικού συστήματος, κυρίως γιατί η κίνηση προς τον πλησίον δεν έχει ως αφετηρία το Θεό αλλά την ανθρώπινη ιδιοτέλεια. Απουσιάζει μια αληθινή αγάπη και επομένως μια αληθινή σχέση. Η ενδοκοσμικότητα αυτής της ηθικής οδηγεί σε αδιέξοδα, αφού όπως είδαμε τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδεολογία, ανάλογα με την σκοποθεσία και τα συμφέροντα του καθενός συστήματος. Η σχέση του πιστού προς τον συνάνθρωπο δεν νοείται ως καθήκον, αλλά ως μια φυσιολογική συνέπεια της αγάπης προς τον Θεό. Αυτή η αγάπη απαλλάσσει τη χριστιανική ηθική από την ιδιοτέλεια, από την ελευθερία. Γι' αυτό και αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για πραγματική ελευθερία. Η αγάπη τότε δεν είναι συναλλαγή, αλλά διακονία, χωρίς την ελπίδα για ανταπόδοση. Η σταυρική θυσία του Κυρίου είναι στο σημείο αυτό αποκαλυπτική. Η αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο όχι μόνο δεν σκοπεύει σε μια θετική ανταπόκρισή του, αλλά πληρώνεται με την αχαριστία, πληρώνεται με τη λόγχη και το όξος. Η διακονία ως καρπός μιας άδολης και ανιδιοτελούς αγάπης είναι ίσως η βασικότερη έννοια της χριστιανικής κοινωνικής ηθικής. Η διακονία δεν έχει καμιά σχέση προς την έννοια της εξουσίας και της υποδούλωσης των ανθρώπων. Αυτό συνέβη εκεί όπου οι διάκονοι μετατράπηκαν σε αξιωματούχους με απαιτήσεις να διακονούνται μάλλον παρά να διακονούν. Επίσης, η διακονία δεν είναι μια αφηρημένη κίνηση προς ένα αφηρημένο αποδέκτη, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι μια προσωπική κοινωνιακή ένωση και θυσίας προς το συγκεκριμένο συνάνθρωπο, αμαρτωλό και δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και υπολογισμούς. Είναι μια κίνηση που θεραπεύει τις ανάγκες του πλησίον και δεν σκοπεύει στο να αποκαλύψει, να κρίνει ή να κατακεραυνώσει τις αμαρτίες του, αλλά να θεραπεύσει τις πληγές του. Η διακονία δεν εξευτελίζει τον αμαρτωλό, αλλά του σκεπάζει τις αμαρτίες του και προσεύχεται για αυτές. Αγωνίζεται για την αξιοπρέπεια του πλάσματος του Θεού και όχι για την εξουθένωσή του. Η διακονία που υποτίθεται ότι εγκολπώνεται όσα βρίσκονται στην εξουσία αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οφείλει ο πιστός να σέβεται και να υποτάσσεται σε αυτήν. Όταν η εξουσία υποκαθιστά τη θεότητα, τότε είναι γνωστή η στάση που προτείνει ο Παύλος: πειθαρχήν Θεό μάλλον ή ανθρώπης.

Τη σχέση του προς το φυσικό κόσμο, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, τον προσήκοντας σεβασμό και την ευθύνη του για αυτόν. Ο σεβασμός πηγάζει από το ότι η φύση αποτελεί συνδημιούργημα του ίδιου του Θεού. Η ευθύνη πηγάζει από το γεγονός ότι τάχθηκε από το Θεό, εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν, τον Παράδεισο, να εναρμονίζει δηλαδή τη χρήση του με την προστασία του. Στη σχέση του προς τη φύση συνειδητοποιεί ο άνθρωπος την κυριαρχικότητά του, στοιχείο του κατ' εικόνα, αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη του για τη σύμμετρη χρήση και την αποφυγή της παράχρησης που έχει αρνητικές συνέπειες και για τον εαυτό του και για τον συνάνθρωπο. Η κυριαρχία οφείλει να είναι υπεύθυνη κυριαρχία, αφού ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά ο οικονόμος του. Η στάση αυτή μπορεί να προφυλάξει τον άνθρωπο από την φυσιολατρεία, την θεοποίηση της φύσης, στην οποία στηρίζει και την ηθική του τελείωση. Τότε η φύση πάβει να είναι ο τόπος συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Ας μην ξεχνούμε τη δυνατότητα που δίνει ο κόσμος για μια φυσική θεογνωσία και γίνεται ο χώρος όπου εξευτελίζεται το ανθρώπινο πρόσωπο αφού υποτάσσεται στις φυσικές ανάγκες του, τις οποίες και θεοποιεί. Προφυλάσσεται επίσης ο άνθρωπος και από την αδιφάγω επιθυμία του να κατακτήσει τη φύση, απολαμβάνοντάς την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μια επιδίωξη που φανερώνεται στην τεχνολογία του. Είναι μια επιδίωξη που τον οδηγεί στο σύγχρονο καταναλωτισμό με όλες τις συνέπειες για το περιβάλλον, ανθρώπινο και φυσικό.

Βασικές αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής. Α. Η ηθική δεν έχει νομικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί στην ατμόσφαιρα της χάριτος. Η αγάπη, που αποτελεί ένα από τα βασικά μοτίβα της ηθικής, υπερβαίνει κάθε νομική διάσταση και νομική ερμηνεία του χριστιανικού ήθους. Επομένως, διαφοροποιείται από την τάση της λουθυρανικής θεολογίας που θέλει την ηθική να συνδέεται στενά με τη διδασκαλία για τη δικαίωση. Ο νόμος, οι ηθικές απαιτήσεις και η εφαρμογή του μπορούν να λειτουργούν ως οδοδείκτες ελευθερίας, αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν μεσολαβητές για τη σωτηρία μας. Β. Η ηθική δεν βασίζεται ούτε στην πίστη ούτε στα έργα, αλλά στη συνεργεία. Η πίστη αποτελεί την αφετηρία της ηθικής, ενώ τα έργα εκφράζουν και αποδεικνύουν την πίστη. Η αρχή αυτή δεν ισχύει ούτε για την ρωμαιοκαθολική ούτε για την προτεσταντική ηθική. Στην πρώτη δεσπόζουν τα έργα, ενώ στη δεύτερη η πίστη. Αυτό σημαίνει ότι στο ρωμαιοκαθολικισμό κέντρο της ηθικής γίνεται ο ανθρώπινος παράγοντας με έντονο το στοιχείο της αυτοδικαίωσης, ενώ στον προτεσταντισμό το κέντρο μετατίθεται στο θείο παράγοντα και στη μυστική σχέση του προς αυτόν. Εδώ υπερτονίζεται η θεία βούληση, ενώ υποτιμάται η ανθρώπινη πράξη. Ως φυσικό επακόλουθο έρχεται η αυστηρά υπερφυσική αφετηρία της θεολογικής ηθικής και η απόρριψη από την ευαγγελική ηθική του φυσικού δικαίου. Γ. Το χριστιανικό ήθος είναι ήθος εκκλησιαστικό. Αυτό σημαίνει ότι το ηθικός ζήν ταυτίζεται με το εκκλησιαστικός ζήν. Η εκκλησιαστική κοινωνία είναι ο χώρος όπου γεννιέται, αναπτύσσεται, τροφοδοτείται και αποδεικνύεται το χριστιανικό ήθος. Στην εκκλησία κοινωνεί ο άνθρωπος με το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Η κοινωνία προς το Θεό αποτελεί και το κριτήριο για την κοινωνία προς τον άνθρωπο, αλλά και προς τον εξωτερικό κόσμο. Η ηθική πάβει τότε να είναι ιδιωτική, ατομική ή ομαδική υπόθεση. Η ορθόδοξη εκκλησιολογική οροθέτηση της χριστιανικής ηθικής απουσιάζει από την προτεσταντική κυρίως ηθική και τραυματίζεται στην ρωμαιοκαθολική. Αντί για τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα, η προτεσταντική ηθική έχει έναν καταρχήν ιδιωτικό, ιδεολογικό χαρακτήρα, αφού θεωρεί ότι η ευαγγελική ηθική αναφέρεται μόνο στην ιδιωτική ζωή, έχοντας ως σκοπό τη φανέρωση της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και κατόπιν την απευθείας επικοινωνία με τη Θεία Χάρη, και στη συνέχεια, ύστερα από την πρόκληση από διάφορα κοινοπολιτικά συστήματα με θρησκευτικές αποχρώσεις όπως αυτό του νεομαρξισμού, κοινωνικό ή πολιτικό χαρακτήρα, μετατρέποντας και την ηθική σε ιδεολογία. Η ρωμαιοκαθολική ηθική έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα, αλλά έχει έντονη την κληρικοκρατική αντίληψη, η οποία σε συνδυασμό με το έντονο πολιτικό χαρακτήρα της Εκκλησίας, την παπική επιδίωξη για υποταγή των άλλων εκκλησιών και την επίδειξη του αλαθήτου, εγκλωβίζει την ηθική σε μηχανισμούς έντονου νομικισμού, ώστε πολλές φορές να καταντά απάνθρωπη. Δέλτα. Η ηθική έχει καθαρός σωτηρολογικό χαρακτήρα και εσχατολογικό. Η χριστιανική ηθική δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει ηθικούς ανθρώπους, να δημιουργήσει ευσεβείς και καθαρούς ανθρώπους ή κοινωνίες εναρμονισμένες προς την ηθική, αλλά το να σώσει τον άνθρωπο μέσα από τη σχέση του προς το Θεό, μέσα από τη σχέση του προς τον συνάνθρωπο και προς τη φύση. Ηθικός είναι αυτός που ζει εν Χριστώ, μέσω του Χριστού και για το Χριστό. Ηθική είναι και η εν Χριστώ ζωή, η Χριστοήθεια, όπως καλείται από τον Νικόδημο τον Αγιορείτη. Επίσης, αν νοήσουμε το ηθικό ζήν ως συνώνυμο ως προς το καθομοίωσιν, τότε αυτό αποκτά και συνέχεται από μια εσχατολογική διάσταση που δίνει τη δυνατότητα στην ηθική να υπερβαίνει την ιδιοτέλεια, να υπερβαίνει τη στατικότητα και την προσωρινότητα, χωρίς να αγνοεί την τεράστια σημασία του νυν ως σημείο αφετηρίας στην πορεία προς το μέλλον.
Η εσχατολογική διάσταση της ηθικής της επιτρέπει να μην γίνεται ενδοκοσμική, ούτε να καταγίνεται μόνο με την καλυτέρευση των κοινωνικοπολιτικών συνθήκων ή την ικανοποίηση της επιθυμίας του ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή. Η ορθόδοξη αυτή αρχή έρχεται σε αντίθεση προς την τακτική της προτεσταντικής ηθικής που εξαντλήθηκε στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή πολιτικών προβλημάτων, αφού μετατράπηκε σε πολιτική ή κοινωνική ηθική με απολυτοποιημένο το πολιτικό στοιχείο. Η προτεσταντική ηθική εγκλωβίστηκε έτσι στο παρόν, αφού αδυνατεί να στραφεί προς το μέλλον και να προχωρήσει σε μια πνευματική ανακαίνιση του ευρωπαίου ανθρώπου.

Η χριστιανική ηθική πηγάζει μέσα από τη Γραφή και την Ιερά Παράδοση, τις δυο πηγές της εν Χριστώ αποκαλύψεως των αληθιών και του ήθους. Οι δυο αυτές πηγές προσδίνουν και την αυθεντικότητα στο χριστιανικό ήθος, επομένως και στα κριτήρια της Ορθοδοξίας και της Ορθοπραξίας. Η κρίση της αυθεντικότητας της ηθικής δεν βρίσκεται στην ουσία, αλλά στην έκφρασή της. Οφείλεται στην παρεμβολή της επιδιωκόμενης αυθεντικότητας των κατά καιρούς εκφραστών της και όχι στο ίδιο το χριστιανικό ήθος. Η ηθική στη σκέψη των θεολόγων έπαψε να λειτουργεί ως κατά Χριστόν ή εν Χριστώ ζωή και μετατράπηκε σε ιδεολογία, κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό ή πολιτιστικό σύστημα με φυσιολογική συνέπεια την αλλίωση του θεανθρώπινου χαρακτήρα της για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εκάστοτε εκφραστών της. Η απομάκρυνση από τις πηγές της ήταν φυσικό να νοθεύσει το περιεχόμενό της, ώστε να μην ανταποκρίνεται στα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι το πώς θα εκπληρώνουμε καλά τους ηθικούς κανόνες. Αλήθεια, πώς φτάσαμε να μιλάμε για ηθικούς κανόνες στη χριστιανική ηθική, ή πώς θα κατασκευάζουμε καινούριους, αλλά το πώς θα αποκαταστήσουμε την αυθεντικότητα, το κύρος και τη λειτουργικότητα του ήθους, όπως αυτό εκφράζεται στην ορθή και αληθινή κοινωνία με τον θεάνθρωπο που αποτελεί και την αφετηρία του. Ο σύγχρονος άνθρωπος αμφισβητεί κάθε αυθεντία, έχοντας κατά νου τις φοβερές εμπειρίες των ηθικολόγων, αυτών που προσπάθησαν να δημιουργήσουν δική τους χριστιανική ηθική. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί αληθινές αυθεντίες, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να υποταχθεί για να σωθεί, αν πιστεί ότι η χριστιανική ηθική εκφράζεται γνήσια και ανώθευτα, όπως ξεπήγασε μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, δεν θα θέτει το ερώτημα για μια νέα ηθική, ικανή να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που του παράγει η εποχή μας. Οπότε η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου όχι μόνο στους θεωρητικούς εκφραστές της, αλλά και σε αυτούς που οφείλουν να ζουν εν Χριστώ, και αυτοί είμαστε όλοι εμείς.

Εδώ όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποιήσαμε το θαυμάσιο βιβλίο του κ. Αποστόλου Νικολαίδη «Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους» που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Βαγγέλης Τζαναβάρης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούρ.

πολλά προσκυνήματα τα οποία κατέχει και ήθε για πάντα το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, όσοι είναι φυσικό, απαιτούν και πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυτά είναι λίγα. Έτσι, δεν επαρκούν εύκολα για να καλύψουν τις ανάγκες της διατηρήσεως, φυλάξεως των προσκυνημάτων, αλλά και της διευκολύνσεως των προσκυνημάτων. Γι' αυτό σε κάθε προσκύνημα αποστέλλεται από το Πατριαρχείο συνήθως ένας ιερέας ή μοναχός. Το πού θα υπηρετήσει ο καθένας και πόσο χρόνο σε κάθε προσκύνημα, αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε Πατριάρχη σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο. Ο ιερομόναχος φιλούμενος, αρχικός για λίγο διάστημα, μόνασε και παράλληλα υπηρέτησε ως λειτουργός στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Ευρίσκεται κάτω αριστερά της Βηθλεέμ, που χαρακτηρίζεται ως έρημος. Η Μονή, Λαύρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη Ορθόδοξη της Παλαιστίνης, έχει πανορθόδοξη ακτινοβολία και συμπληρώνει συνεχή ενεργό δράση 15 αιώνων. Το κυρίως κτηριακό συγκρότημα είναι έργο του Ιουστινιανού. Κυριαρχεί στη Λαύρα η μεγάλη ασκητική μορφή του Οσίου Σάβα, ο οποίος παραμένει ολόσωμος και ευωδιάζει στον κεντρικό ναό. Στη συνέχεια, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος υπηρέτησε στο μεγάλο προσκύνημα της Βηθλεέμ, πιθανώς όχι μόνος, διότι τα καθήκοντα σε αυτό είναι πολλά. Άρχισε λοιπόν ως φύλακας τη διακονία του από το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άλλο προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε ο πατήρ Φιλούμενος είναι η Μονή του Οσίου Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχου. Είναι κτισμένη επάνω στα ερείπια της παλαιάς και πολυάνθρωπης μονής. Ο Όσιος Θεοδόσιος, σύγχρονος του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, ίδρυσε τη Μονή του, η οποία είχε μοναχούς από διάφορα έθνη και φυλές. Τους ένωνε η κοινή πίστη, η εν Χριστώ αγάπη και η ζωή της κοινοκτιμοσύνης. Στο κέντρο της Μονής

ως πατριαρχικού ναού δεν είναι τυχαία. Αφού χάρη σε αυτούς κτίστηκαν τα πρώτα χριστιανικά κτίσματα, ναοί από το νεοσύστατο τότε Βυζαντινό κράτος, και έτσι εσαΐ παρέμειναν ως μια περιουσία της φυλής μας. Γενικότερα, τα πρόσωπα αυτά των Ισαποστόλων ιδιαιτέρως τιμώνται από το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τότε, κυρίως, του δόθηκε η ευκαιρία να έλθει σε σχέση και επαφή με ό,τι περικλείει αυτός ο πανίερος ναός, με προεξάρχοντα το Γολγοθά και τον τάφο του Χριστού, και ψυχικώς να εμβαθύνει και κοινωνήσει με τα μεγάλα θεανθρώπινα μοναδικά γεγονότα. Η σχέση και η επαφή κυρίως με αυτόν τον ιερό χώρο δημιουργούν βαθύτατα ιερά συναισθήματα που νιώθει η όντως πιστεύουσα ψυχή και που ανήκουν σε εκείνα που δεν λέγονται, δεν περιγράφονται εύκολα, βιώνονται αλλά δεν χορταίνονται. Μετά από αυτήν την διακονία του, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος έγινε ηγούμενος των επιμέρους προσκυνημάτων της περιοχής Τιβεριάδος ή Γαλιλαίας. Έδρα είχε το Ναό των Αγίων Αποστόλων, παραλίμνιο κτηριακό συγκρότημα. Εκεί ο Χριστός έκαμε μία από τις εμφανίσεις μετά την Ανάστασή του, την ώρα που ψάρευαν 7 από τους μαθητές του, όπου με την επέμβαση και μόνο του Χριστού θαυματουργικά γέμισαν τα δίκτυα τους με ψάρια. Ένα άλλο προσκύνημα το οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος είναι εκείνο της Ιώπης, πλησίων του σημερινού Τελαβίβ. Το προσκύνημα αυτό συνδέεται με την εκεί διέλευση του Αποστόλου Πέτρου, μετά φυσικά την Ανάσταση του Χριστού. Εκεί ο Πέτρος ευρέθηκε ως προσκεκλημένος, προκειμένου να δεηθεί, διότι μόλις είχε κοιμηθεί η άκρος φιλάνθρωπος και πλήρης ελεημοσυνών η Ταβιθά, την οποία ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε. Νωρίτερα, ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του: «Αυτά τα οποία κάνω εγώ θα κάνετε κι εσείς με τη χάρη μου». Με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός ανέστησε και νεκρούς, έτσι και οι μαθητές. Η σχετική αποστολική περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων διαβάζεται στους ναούς μετά το Πάσχα. Άλλο προσκύνημα το οποίο υπηρέτησε ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου, που ευρίσκεται έξω της Ιερουσαλήμ προς Βηθλεέμ, αριστερά της οδού. Δεσπόζει στο χώρο αυτό τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα με παμεγέθη ναό αφιερωμένο στον πύρινο προφήτη Ηλία. Είναι ο χώρος αυτός ένας μεταξύ άλλων γνωστών στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, ο οποίος συνδέεται με την περιπετειώδη και γεμάτη σημεία ζωή του μεγάλου προφήτου Ηλίου, ο οποίος τελικά, αφού κατ' εντολή του Θεού άφησε αντικαταστάτη του τον προφήτη Ελισαίο, μπροστά σε αυτόν, πέραν του Ιορδάνου, ο Ηλίας με ουράνιο πύρινο άρμα ανελήφθη εις τον ουρανόν, προς τον ουρανόν. Με άλλα λόγια, δεν δοκίμασε θάνατο. Ζει εκεί που ο Θεός γνωρίζει και πρόκειται να έλθει πρώτης δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Τότε, στους δυσκόλους εσχατολογικούς καιρούς, θα δώσει νέα μάχη. Θα συνεχίσει τα σημεία και τέρατα. Θα αναμετρηθεί με τον Αντίχριστο. Θα είναι ο κύριος εκπρόσωπος του Θεού στη γη και η όλη παρουσία του θα κρατήσει πολλούς στην πίστη. Θα οδηγήσει και άλλους, ακόμη και Εβραίους, στην Εκκλησία του Χριστού. Όλα αυτά για τον Ηλία δεν είναι αυθαίρετα. Βασίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα σε λόγους του ιδίου του Χριστού, ως και σε αρκετούς πατέρες της Εκκλησίας και συγχρόνους θεολόγους. Τελικά ο Ηλίας θα θανατωθεί και στη συνέχεια θα αναλυφθεί. Η Ραμάλα ήταν το επόμενο προσκύνημα στο οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος. Προάστιο σχεδόν της Ιερουσαλήμ, η Ραμάλα κατοικείται από χριστιανούς διαφόρων ομολογιών, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ορθόδοξοι από το αραβικό στοιχείο και όχι μόνο. Εκεί υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Κατεξοχήν στη μεγάλη αυτή ενορία, ας πούμε με την δική μας γλώσσα, έδρασε ο πατέρας Φιλούμενος, προσφέροντας πολύτιμο πνευματικό ποιμαντικό έργο στις ψυχές.

0: πατέρας Φιλούμενος βρέθηκε τέλος στο φρέαρ του Ιακώβ ή της Σαμαρίτιδος. Το προσκύνημα αυτό απέχει από τα Ιεροσόλυμα περί τα 70 χιλιόμετρα. Έγινε γνωστό χάρη στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που περιέγραψε τόσο θαυμάσια και παραστατικά τη συνάντηση στο πηγάδι αυτό του Χριστού με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ο Ιωάννης γνώριζε και έγραψε ότι το πηγάδι αυτό ήταν του Ιακώβ, του Πατριάρχου των Εβραίων, ο οποίος είχε ένα διάστημα κατασκηνώσει στο χώρο αυτό μαζί με την οικογένειά του, οπότε και άνοιξε το πηγάδι. Σχετίζεται λοιπόν με την Παλαιά Διαθήκη και τους πρώτους γενάρχες του Ισραήλ που έζησαν περί το 1700 π.Χ. Φαίνεται από την όλη διήγηση του τετάρτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου ότι ο Ιησούς γνώριζε, και τι δεν γνώριζε, η αλήθεια είναι ο Ιησούς, την ιστορία και ύπαρξη του πηγαδιού αυτού και ακόμη ότι τη στιγμή εκείνη θα ερχόταν για να πάρει νερό εκείνη η γυναίκα. Έτσι είπε στους μαθητές να πάνε δίπλα στην πόλη Σιχάρ για αγορά τροφίμων και η συνάντησή τους να γίνει στο πηγάδι. Η Σιχάρ είναι η σημερινή πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης. Ο Ιησούς, ως γνώστης των πάντων, εκινεί το σοφά και προγραμματισμένα με στόχο πάντα την προσφορά και την βοήθεια των ανθρώπων. Μάλιστα εκείνων που προγνώριζε ότι θα δεχθούν το λόγο του και θα μετανοήσουν για τις πράξεις του. Έτσι, φυσιολογικά έστησε καρτέρι στη γυναίκα εκείνη και μαζί της ο Χριστός άνοιξε συζήτηση αρχής γενομένης από το να τη ζητήσει νερό να πιει. Στη συνέχεια με πολλή ευγένεια και με το γάντι όπως τα λέγαμε σήμερα ξεσκέπασε το βαρύ αμαρτωλό παρελθόν της, ότι γενικά στη ζωή της έως την ώρα εκείνη είχε σχέσεις αρκικές χωρίς να έχει συναψη γάμου με 6 άνδρες. Όταν απάντησε στον Χριστό ότι δεν έχει άνδρα, νόμιμο δηλαδή σύζυγο, της απάντησε «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. 5 γαράνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστης ουανίρ». Ακούγοντας η γυναίκα κατά λεπτός τις παραβάσεις της, θαύμασε αντί να αντιδράσει. Ίσως και η ίδια να είχε χάσει το λογαριασμό. Αμέσως σοφά και συνεσταλμένα τον αποκάλεσε προφήτη. Αφού της είπε μεγάλες αλήθειες, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και η προσκύνηση και λατρεία εκ μέρους των ανθρώπων πρέπει να γίνεται όχι με θυσίες, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, αυτή είπε «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει, αναγγελεί ημίν πάντα». Αμέσως ο Χριστός της είπε «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Τέλος, για να μην μακρηγορούμε, η γυναίκα αυτή που είχε συνέστηση των αμαρτιών της και είχε εμπλακεί με τους άνδρες, από εκείνη τη στιγμή πίστεψε απόλυτα, μετάνιωσε ειλικρινά, ώστε άλλαξε τελείως ηθικός και δεν ξαναμόλυνε τον εαυτό της. Έμεινε χαρακτηριστική η πλήρη ψυχική της μεταβολή, ώστε παραμένει πρότυπο μετανοίας και χριστιανικής πλέον ζωής. Αν ήταν πράγματι ευχαριστημένη με την έντονη σεξουαλική ζωή που ζούσε με τους άνδρες, δεν θα άλλαζε απόλυτα ζωή. Μπήκε το κάτι άλλο στη ζωή της. Ο υπεργύηνος θείος μαγνήτης την κέρδισε απόλυτα, ισόβια. Πράγματι, έρος, έρωτη νικάται. Η επιθυμία, η έλξη προς τα πρόσωπα και τα πράγματα του κόσμου τούτου νικώνται κατά κράτος, τι θα σέβονται όταν στη ζωή μας εισέλθει με τη θέλησή μας η θεία αγάπη, ο θείος έρωτας, οπότε είναι πάντα σκύβαλα. Και μια βασική λεπτομέρεια. Ο Χριστός της θύμισε όλο το αμαρτωλό παρελθόν των 6 ανδρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν παραγράφονται τα αμαρτήματα χωρίς ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση σε ιερέα εξομολόγο. Η γυναίκα εκείνη, η Σαμαρίτιδα, διέθετε για πάντα με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Δέθηκε μαζί του. Έγινε ο νυμφίος της ψυχής της. Μετά την Ανάσταση, εκείνη η πρώην πόρνη γυναίκα έγινε κήρυκα της αληθείας, της θρησκείας, της αγάπης και του Θείου Ελέους. Κήρυξε σε πολλά σημεία τη χριστιανική πίστη, ώστε έφτασε έως και την αμαρτωλή ειδωλολατρική Ρώμη. Εκεί, επινέρωνος, μαρτύρησε μαζί με τις 5 αδελφές της, άθλος Μέγας, που τις βοήθησε να πιστέψουν τη νέα πίστη έως μαρτυρίου. Μαζί μαρτύρησαν και τα 2 εξώγαμα παιδιά της και όλοι μαζί εορτάζονται στις 26 Φεβρουαρίου. Για την Εκκλησία και τους πιστούς των αιώνων, η τότε αμαρτωλή γυναίκα είναι η μεγαλομάρτης και μάλιστα εις Απόστολος Αγία Φωτεινή. Συμβολικό το όνομα. Η πρώην σκοτεινή έγινε φωτεινή. Αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας. Ανθρώπους ερήπια να τους ανορθώνει ηθικώς. Τούτο που είναι το όντως θαύμα δεν γίνεται με άλλα μέσα και ανθρώπινες μεθόδους. Η όλη περικοπή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου αναγινώσκεται στους ναούς την Τετάρτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η οποία είναι γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Σε αυτό το προσκύνημα, στο φρέαρ του Ιακώβ, τη Σαμαρίτιδος, διακονούσε το 1979 ο αρχιμανδρίτης πατέρας Φιλούμενος. Δοσμένος όπως πάντα στο έργο του, πρόσφερε τις υπηρεσίες του με διάθεση και παλμό ψυχής.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του αρχιμανδρίτου Νεκταρίους Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρα Σαμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.

0: θρησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας θα μας μιλήσουν σήμερα για τη θεωρία του κάρμα και των μετεσαρκώσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
2: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας, ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας επί θεμάτων αιρέσεων. Βρισκόμαστε στην 15η ετήσια πανορθόδοξο συνδιάσκεψη επί θεμάτων αιρέσεων στην Αλίαρτο της Βιωτίας, και στο περιθώριο της συνδιασκέψεως θα πούμε με τον πατέρα Σωτήριο κάποια πράγματα για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αποτελεί κήρυγμα βασικό των ομάδων της νέας εποχής και του αποκρυφισμού για τη θεωρία του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Θα ήταν παράληψη όμως εάν δεν αναφέραμε ήδη από την αρχή ότι ο πατήρ Σωτήριος, με την ευχή και την ευλογία του Οικείου Μητροπολίτου, εκδίδει ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό με τίτλο «Ορθοδοξία και αίρεση». Ασχολείται το περιοδικό, όπως το λέει και ο τίτλος, με τα θέματα τα οποία απασχολούν και εμάς εδώ, δηλαδή με τα προβλήματα που δημιουργούν οι ποικίλες αιρέσεις και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν ποιμαντικά. Πάτερ Σωτήριε, καλώς ήλθατε.
3: Χαίρετε, πατέρ Σένιε.
2: Το θέμα μας, ναι, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Το θέμα μας αποτελεί το κάρμα και η μετενσάρκωση, δηλαδή αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο κήρυγμα σήμερα, δυστυχώς, στο χώρο των αιρέσεων, και θα θέλαμε για χάρη των ακροατών μας να το θίξουμε, προκειμένου να έχουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας αλλά και κάθε έτσι άνθρωπος καλοπροαίρετος ο οποίος θέλει να ακούσει τη φωνή μας, να έχει επιχειρήματα προκειμένου να μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στις σύγχρονες αιρέσεις οι οποίες προβάλλουν αυτή την εξωφρενική θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Βέβαια το κάρμα είναι μία λέξη ινδουιστική.
3: Ναι, ναι. Όντως είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ποιμαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί της Εκκλησίας μας. Οι αντιλήψεις αυτές προέρχονται από τις λεγόμενες ανατολικές αιρέσεις, από τον Ινδουισμό και άλλες τέτοιες αιρέσεις, και τις ακούμε να διαδίδονται από μέσα ενημερώσεως, από έντυπα, από πάρα πολλές πλευρές, και σιγά σιγά να γίνονται αποδεκτές από πιστούς της Εκκλησίας μας, με αποτέλεσμα να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δεδομένου ότι είναι αντιλήψεις εντελώς ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας. Δεν συμβιβάζεται ένας ορθόδοξος χριστιανός να δέχεται, να αποδέχεται τέτοιες αντιλήψεις.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Οι ομάδες αυτές διαπράττουν και την εξής ατιμία, θα έλεγε κανείς, μια ανέντιμη συμπεριφορά επιδεικνύουν και σε αυτό το θέμα, ισχυριζόμενος ότι τάχα η θεωρία αυτή αποτελεί κήρυγμα και της αρχαίγονης Εκκλησίας και του ίδιου του Χριστού. Οπότε ίσως μια και τώρα το έφερε η κουβέντα, να λέγαμε δύο λόγια επάνω σε αυτό και μετά λέμε και για το τι σημαίνει κάρμα και μετενσάρκωση σε περισσότερο θεωρητικό ίσως επίπεδο.
3: Ναι, όντως πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή που είχαν συγκεντρωθεί πολλοί οπαδοί αυτών των αντιλήψεων, ισχυρίζονταν και επέμεναν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη πίστη. Μάλιστα έλεγαν ότι τις αντιλήψεις αυτές τις δεχόταν και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και ότι στην Καινή Διαθήκη, στα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει κάτι που να έρχεται σε αντίθεση με την διδασκαλία αυτή. Ούτε βέβαια έλεγαν ισχυρούνταν στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά βέβαια είναι ψευδή και δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μαρτυρία μέσα από τα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, από την Αγία Γραφή, ότι γίνεται αποδεχτή μία τέτοια αντίληψη είτε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είτε από τους Αποστόλους, τους Ευαγγελιστές κτλ. Αλλά και στην παράδοση της Εκκλησίας μας είναι εντελώς ξένη. Υπάρχουν αντιθέτως μαρτυρίες για το αντίθετο, ότι η ψυχή, ο άνθρωπος όταν πεθαίνει δεν επανέρχεται πάλι στη ζωή με άλλο σώμα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες μαρτυρίες μέσα στην Αγία Γραφή. Ο θάνατος είναι γεγονός μοναδικό για τον άνθρωπο. Άπαξ της ανθρώπης απόκειται αποθανή, να αναφέρει με σαφήνεια η Αγία Γραφή, η όλη η διδασκαλία του Κυρίου για τη μέλουσα κρίση, για τη ζωή μετά τον θάνατο, οι σχετικές παραβολές, όλα συνηγορούν εναντίον αυτής της ξένης για τα ορθόδοξα δεδομένα, για την ορθόδοξη διδασκαλία αντιλήψεως. Το ίδιο και στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Κανένας από τους πατέρες δεν αποδέχεται αυτή τη διδασκαλία. Οι οπαδοί της διδασκαλίας αυτής της μετενσάρκωσης προβάλλουν τον Οργένη σαν διδάσκαλο της Εκκλησίας. Λένε γενικώς ότι δήθεν οι πατέρες αποδέχονται αυτή την διδασκαλία και σαν παράδειγμα έχουν να επιδείξουν μόνο τον Οργένη. Ο Οργένης όμως είναι ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, κληρικός της Εκκλησίας, ο οποίος όμως έχει καταδικαστεί από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο όχι μόνο για την διδασκαλία αυτή, για την μετασάρκωση, αλλά και για άλλες αιρετικές αντιλήψεις. Δεν είναι ένα πρόσωπο ο Οργένης το οποίο εκφράζει αυθεντικά την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη διδασκαλία. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο παράδειγμα εκτός από τον Οργένη. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι ο μόνος ο οποίος εμίλησε βέβαια στα πλαίσια της διδασκαλίας του και με πλατωνικές ρίζες και με εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις με τις οποίες προβάλλεται η μετασάρκωση σήμερα. Επειδή ετέθηκε αυτό το θέμα από αυτόν τον συγγραφέα, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε με σαφήνεια την διδασκαλία αυτή και έτσι από τότε η διδασκαλία αυτή είναι ξένη, είναι καταδικασμένη και όποιος την αποδέχεται δεν μπορεί να θεωρείται μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
2: Μα εγώ θα έλεγα, για να μην πάμε μακριά, αυτά που μας είπατε βέβαια είναι πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέροντα, ακούσε και μόνον το γνωστό χωρίο του Αποστόλου Παύλου να επικαλεστεί κάποιος, το μας το είπατε ήδη, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, από το κεφάλαιο 9 στίχος 27. Άρα λοιπόν, όταν το λέει με τόσο μεγάλη σαφήνεια η Αγία Γραφή ότι μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος, πώς μπορούν αυτοί να ισχυρίζονται ότι πολλές φορές ζούμε και πεθαίνουμε, διότι αυτό είναι η θεωρία ουσιαστικός περί μετενσαρκώσεων που στηρίζεται στην άλλη θεωρία, την πλανεμένη του κάρμα, λέει ότι μετά το θάνατο η ψυχή του ανθρώπου μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Άρα λοιπόν και μόνο από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από πλευράς Ορθοδόξου πίστεως.
3: Σε καμία περίπτωση, αλλά και όλη η εσχατολογία της Εκκλησίας μας, η διδασκαλία για το τέλος του κόσμου, για τη μεταθάνατον ζωή κτλ., δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβιβαστεί με αυτή την διδασκαλία.
2: Ένα άλλο επιχείρημα επίσης θα ήταν το εξής: εάν ο Χριστός, όπως λένε αυτοί, πράγματι εκήρυξε και επίστευε στην μετενσάρκωση, γιατί να κάνει, αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, έτσι, να βάλουμε λίγο η απλή λογική να λειτουργήσει. Γιατί να κάνει ο Χριστός αναστάσεις νεκρών εάν επίστευε στην μετενσάρκωση, δεν είναι
3: βέβαια,
2: έτσι?
3: Βέβαια.
2: Δεν θα έπρεπε να ανασταίνει νεκρούς, αλλά να τους διδάσκει για το ότι η ψυχή μετά από αλλεπάλληλες γεννήσεις και θανάτους εξελίσσεται, διότι αυτό είναι το κήρυγμα του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Είναι λοιπόν σαφές το πράγμα, αλλά ίσως θα έπρεπε, Πάτερ Σωτήρια, να λέγαμε δυο λόγια και για το κάρμα. Τι είναι αυτό το κάρμα? Είπα ήδη ότι είναι μια λέξη ινδική, έχει μια ρίζα σανσκριτική που σημαίνει πράτο. Ίσως να λέγαμε δυο λόγια, διότι επάνω στη θεωρία περί συσσωρεύσεως κάρμα βασίζεται η θεωρία αυτή της μετενσαρκώσεως, και δεν έχει τόσο πολύ βέβαια σημασία το θεωρητικό υπόβαθρο, όσο νομίζω οι συνέπειες που απορρέουν από αυτό, διότι είναι τέτοιες οι συνέπειες που ανατρέπουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας, έστω αυτής της με πολλές ελλείψεις κοινωνίας μας, αλλά οι έννοιες της ελευθερίας και της ευθύνης, όπως και να το κάνουμε, είναι από τις δεσπόζουσες στις κοινωνίες, όχι μόνο στη δική μας την Ελληνοορθόδοξη, όσο εξακολουθεί να είναι, αλλά και στις δυτικές κοινωνίες. Αν υιοθετήσουμε το μοντέλο κοινωνίας που έχει ως συνέπεια η αποδοχή της θεωρίας περί κάρμα και μετενσαρκώσεων, ανατρέπονται όλα.
3: Ναι, η ελευθέρα βούληση, η οποία για μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι ένα δόγμα, το σέβεται η ελευθέρα βούληση, την ελευθέρα βούληση του ανθρώπου τη σέβεται ακόμα και ο ίδιος ο Θεός, δημιούργησε τον άνθρωπο με το αυτοεξούσιον, αλλά είναι και ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Όλα αυτά καταργούνται, δεν συμβιβάζονται με τη θεωρία του κάρμα και της μετενσαρκώσεως. Να πούμε σε γενικές γραμμές ότι εάν μετενσάρκωση είναι η επάνωδος του ανθρώπου ή ενός σώματος μετά το βιολογικό του θάνατο στη ζωή με ένα άλλο σώμα, το κάρμα είναι αυτό από το οποίο εξαρτάται η μορφή με την οποία θα επανέλθει κάτι, ένας άνθρωπος, σε μία άλλη μορφή ζωής. Κάρμα σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι οι πράξεις τις οποίες διαπράττει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή έχουν συνέπειες για τη μορφή με την οποία θα επανέλθει και πάλι στη ζωή. Έχουν συνέπειες δηλαδή που προεκτείνονται στην αιωνιότητα. Βέβαια, πώς λειτουργεί αυτό?
2: Ίσως ναι, να μην είναι, δεν έχουμε βέβαια και πολύ χρόνο για να τα περιγράψουμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι περισσότερο θα μπορούσαμε να σταθούμε στη θεωρία αυτών των ανθρώπων, ότι ο τρόπος για να μην συσσωρεύει κανείς κάρμα είναι να μην δρά με προσκόλληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, μόνον όταν δεν δράς με προσκόλληση δεν συσσωρεύεις κάρμα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να γίνει ο άνθρωπος σαν ένας ηθοποιός που παίζει το ρόλο του χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει μία καλή φαινομενικός πράξη με ψυχική συμμετοχή, αν δώσει μια ελεημοσύνη δηλαδή συμμετέχοντας στο πρόβλημα του φτωχού, αυτό είναι μία πράξη με προσκόλληση κατά τους Ινδουιστάς και τον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο που δέχεται τη θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Άρα ο άνθρωπος ουσιαστικώς, αυτό που φαίνεται καλό είναι κάτι κακό, επειδή συσσωρεύει κάρμα αυτός που πράττει κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ αντιθέτως, εάν κάποιος διαπράξει έστω και μία ληστεία ή ένα φόνο, γιατί όχι, χωρίς όμως προσκόλληση, δηλαδή έτσι εμψυχρό, σαν να παίζει το ρόλο του σε ένα θεατρικό έργο πάνω στη σκηνή, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό που κάνει, αυτός δεν συσσωρεύει κάρμα. Άρα η πράξη του είναι καλή. Βλέπει κανείς μία πλήρη αντιστροφή των σχέσεων, των αξιών πάνω στις οποίες βασίζεται η κοινωνία μας.
3: Βέβαια, καταργείται όχι μόνο η χριστιανική ορθόδοξη ηθική, αλλά και τα θεμέλια του πολιτισμού μας. Γιατί πάνω σε αυτή τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού, η διάκριση αυτή μάλλον είναι κάτι θεμελιώδες για κάθε πολιτισμένη κοινωνία.
2: Μετά που πάει το θέμα της ευθύνης, δεν είναι έτσι? Φέρετε, για να δεχτούμε αυτή τη θεωρία.
3: Ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, είναι υπεύθυνο κάτι άλλο.
2: Το κάρμα.
3: Το κάρμα.
2: Άρα λοιπόν όλα τα φορτώνουμε στο κάρμα και εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε. Αυτό μπορεί να σταθεί αφορμή διαπράξεως εγκλημάτων, όχι απλώς ελαφρά την καρδία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και επένους, διότι δεν επράξαμε τίποτε λιγότερο από το να εκπληρώσουμε το κάρμα μας. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το κάρμα.
3: Άλλος ένας λόγος ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη διδασκαλία για την κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο για τη χριστιανική πίστη, για τη χριστιανική ιδιότητα των μελών της Εκκλησίας μας.
2: Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε και κάποια δύνατα σημεία τα οποία έχει αυτή η θεωρία. Είπαμε βέβαια ήδη ότι ανατρέπονται οι σχέσεις και οι αξίες και τα πάντα αναποδογυρίζονται μέσα στην κοινωνία, αλλά επίσης είναι αδύνατο να δημιουργήσει κανείς διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο γάμο, στην οικογένεια και στην κοινωνία με βάση τη θεωρία αυτή. Λέει κάποιος εκ των Ελλήνων οπαδών και διαφημιστών της θεωρίας, ο Νάτζεμι, ότι και άλλοι πολλοί τα δέχονται αυτά, ότι σε προηγούμενη ζωή, λέει, αυτή που τώρα είναι γυναίκα μου μπορεί να ήταν κόρη μου, μπορεί να ήταν ερωμένη μου, μπορεί να ήταν πατέρας μου. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αδύνατο να οικοδομηθούν σχέσεις διαπροσωπικές. Δεν είναι έτσι?
3: Βέβαια, πράγματι. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Αλλά και οι αναδρομές που κάνουν για να ανακαλύψουν τις δήθεν προηγούμενες ζωές.
3: Ναι, είδαμε πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποιες εκπομπές που έγιναν, κάποιους από τους οπαδούς αυτής της θεωρίας να χρησιμοποιούν, να υπνοτίζουν μάλλον κάποιους ανθρώπους και να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές, με τις οποίες τεχνικές φαίνεται ο υπνοτιζόμενος να αρχίσει να διηγείται διάφορα περιστατικά δήθεν από προηγούμενες ζωές τους. Αυτά προκαλούν συνήθως εντύπωση σε όσους δεν γνωρίζουν γύρω από αυτά τα πράγματα. Ένα πρόβλημα είναι πώς ερμηνεύονται όλες αυτές οι περιπτώσεις. Πώς ερμηνεύονται οι καταστάσεις αυτές? Μία πρώτη ερμηνεία είναι η περίπτωση της απάτης, η οποία δεν πρέπει να αποκλείεται, ότι είναι κατασκευασμένες όλες αυτές οι περιπτώσεις για να προκληθεί εντυπωσιασμός, για να δείξουν οι οπαδοί αυτής της τεχνικής ότι έχουν δυνατότητες άλλες και μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο συνηθισμένος άνθρωπος. Υπάρχει όμως, είναι λογική και μία ψυχολογική ερμηνεία αυτών των φαινομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο του ανθρώπου, το οποίο καταγράφει τα πάντα. Οτιδήποτε δούμε, οτιδήποτε διαβάσουμε, περνάει μέσα στο ασυνείδητο, ξεχνιέται προσωρινά, δεν το θυμόμαστε. Μπορεί όμως να βγει εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές με διάφορες μορφές, όπως παραδείγματος χάρη βγαίνει στα όνειρα. Ο άνθρωπος, ο υπνοτιζόμενος, μπορεί στην τηλεόραση να είδε μια ταινία, κάτι να διάβασε. Όλα αυτά αποθηκεύονται μέσα του. Οι επιθυμίες που έχουμε, το τι επιθυμούσαμε να είμαστε σε μία, να είμαστε στην παρούσα ζωή μας, αποθηκεύεται και αυτό, και έτσι μπορεί με διάφορες τεχνικές να βγει, και έτσι να έχουμε διηγήσεις τέτοιες, να διηγείται κάτω από την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών ο υπνοτιζόμενος διάφορα περιστατικά, ιστορίες οι οποίες να φαίνονται ευλογοφανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από αυτούς διηγούνται ότι ήσαν κάτι σημαντικό στις προηγούμενες ζωές τους. Ελάχιστοι διηγούνται ότι ήταν ότι ήσαν ασήμαντοι άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μία λογική, ψυχολογική εξήγηση νομίζω για αυτά τα θέματα και δεν πρέπει όσοι τα βλέπουν να εντυπωσιάζονται από αυτό το πράγμα.
2: Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την περίπτωση της αναμίξεως πονηρών πνευμάτων.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Για μας, για τους Ορθοδόξους, η ενέργεια του διαβόλου είναι πραγματική, είναι ουσιαστική. Ο διάβολος έχει δυνατότητες πολλές. Μπορεί να παρεμβαίνει, μπορεί να δημιουργεί εικόνες, μπορεί να δημιουργεί τα πάντα. Πολύ καλά κάνατε που το τονίσατε. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή και είναι πάρα πολύ.
2: Δηλαδή τα πονηρά πνεύματα ξέρουμε, είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας αυτή, ότι γνωρίζουν το παρελθόν και το παρόν, δεν γνωρίζουν όμως το μέλλον. Άρα λοιπόν μπορεί οι αποκαλύψεις τις οποίες κάνει ο υπνοτιζόμενος και λέει ότι σε προηγούμενη ζωή έζησα εκεί και μπορεί να περιγράφει ας πούμε τόπους και γεγονότα που πράγματι να είναι αληθινά, αυτό όμως δεν είναι δικό του, δηλαδή του υπνοτισθέντος και κάνοντος τις αποκαλύψεις, αλλά είναι των πονηρών πνευμάτων τα οποία μπαίνουν ας πούμε στη μέση και αποκαλύπτουν αυτά τα οποία είναι γεγονότα του παρελθόντος ή του παρόντος και άρα τα γνωρίζουν τα πονηρά πνεύματα.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ πιθανό και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, στα συναξάρια των Αγίων και αλλού θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις πλάνης. Περιπτώσεις δηλαδή που ο διάβολος πλανά όχι μόνο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι μια ουσιαστική σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά ακόμη και ασκητές, ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν τον αγιασμό τους, την ένωσή τους με το Θεό, την κάθαρση κτλ. Πολλό μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν σε τέτοιους ανθρώπους, σε τέτοιους εκπροσώπους τέτοιων διδασκαλιών, δεν έχουν μια ζωντανή σχέση με την Εκκλησία, δεν έχουν συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν έχουν γνήσια ορθόδοξη πνευματικότητα.
2: Ναι, πάντως πρέπει να είναι σαφές για να συμπληρώσω ότι ένας άνθρωπος που εντάσσεται, που αποδέχεται μια τέτοια θεωρία, διότι δεν είναι καθόλου νόμος, αυτοί οι αποκρυφιστές τα παρουσιάζουν ότι τάχα είναι νόμος, καθόλου δεν είναι νόμος, είναι μια θεωρία που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του αποκρυφισμού και των ανατολικών θρησκειών. Αυτοί λοιπόν που τυχόν θα αποδεχθούν αυτές τις θεωρίες και τις πρακτικές θέτουν τον εαυτό τους έξω από το χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό νομίζω, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πέσει το βάρος, σε αυτήν την υπόμνηση, την σαφέστατη, διότι η νέα εποχή και οι ομάδες της καλλιεργώντας τη σύγχυση λένε ότι τάχα συμβιβάζονται αυτά. Μπορεί κανείς και χριστιανός να είναι και στο κάρμα να πιστεύει και στη μετενσάρκωση να πιστεύει και τον διαλογισμό να ασκεί και την προσευχή να ασκεί, ενώ αυτά είναι πράγματα αντίθετα και συμβίβαστα.
3: Είναι αντίθετα και συμβίβαστα, εκεί ακριβώς είναι η ουσία του προβλήματος. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδικάζει με σαφήνεια τους χριστιανούς εκείνους, όλους μάλλον όσους δέχονται αυτή την θεωρία, αυτή την αντίληψη για τη μετασάρκωση.
2: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εδώ συμπληρώθηκε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Το θέμα βέβαια αυτό είναι πολύ μεγάλο. Παραπέμπουμε για όσους θέλουν να περισσότερα επιχειρήματα και αναλύσεις στο βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση». Το ερωτηματικό σημαίνει ότι αυτά είναι αντίθετα και ασυμβίβαστα πράγματα μεταξύ τους, η μετενσάρκωση και η Ανάσταση. Εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση ως χριστιανοί και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη και τον πατέρα Σωτήριο Θανασούλια να μας μιλούν για τη θεωρία του κάρμα και των μετασαρκώσεων. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη ρυθμίση του ήχου και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του Καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρα Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίνουν τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εις γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την μερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σοι. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελες αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου, Μόσχος.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχόντων εν τη ιερά παρακλήση και δεήση ταύτη,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήσει και δεήσει ταύτη, μετά τον

εις τον Ιησούν ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει: «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως εστιν περιού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήλ, ως εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου ειν. Καγώ κίδιν αυτόν

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάκοψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένη

προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αείλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων μαρτύρων, ιερομαρτύρων και ομολογητών, των οσίων και θεοφόρων, πατέρων, μητέρων και δικαίων ημών των ενασκήσει διαλαμψάντων, των Αγίων ενδόξων θαυματουργών

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρα Σαμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου. 12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 12 Μαΐου τιμά και ορτάζει. Τη 12η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του εναγίης πατρός ημών Επιφανίου, επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου.

ως ιερέων καλονήν και δόξαν ορθοδόξων, διάδα την Αγίαν τιμήσομεν αξίως, ούτι γαρόφθησαν ημίν πύργοι ασφαλείας κατεχθρών των ορατών και αοράτων πάντοτε της πίστεως στήλη ακλόνητη και της εκκλησίας θείος κόσμος ον φορούσα ορθοτομή ευθύμος βόσα. Εφράνθιεν εμεί το πνεύμα μου όντως την στολή μου ως περπριν απολαβούσι ειν αιρετική διέριξα μη υμνούντες της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

φανείς επιφάνειος εν Κύπρο μέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα, τη δύο και δεκάτη επιφάνειον μόρος ήλε. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του εναγής πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, χαίρον αφής γίν Γερμανός και γης θρόνων, γης δημιουργού των θρόνων χέρι βλέπων, ιεραρχών την θαυμαστήν ξυνορίδα να ανεφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν Γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας δόγματα σοφότατα διαθέμεν η πάση της Ορθοδόξος μέλπου Σιναή της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εναγείς πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Νόμος ο εν γράμματι, παιδαγωγός ηγεγέννητε εις Χριστόν επιφάνιε, δεικνύς την αστράψασαν του σωτήρος χάριν, της θεογνωσίας προγραφωμένην μυστικός και τυπουμένην διαφανέστατα, ίνπερ και εφανέρωσας τες διδαχές σου πανέφημε, τη λαυγός εκτιθέμενος τα θεόπνευστα δόγματα. Ο βίος ο ένθεος, το ορθοδόξο φρονήματι, συνδραμών παρασκεύασε τελήντα θαυμάσια και δαιμόνων θράσος πάτερα πελάβνην και νοσημάτων χαλεπών τα σαλγιδώνας πάβην εντεύξεση και χάριτι κοσμούμενον ιεραρχία σε έδειξεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρας των ψυχών ημών.

φανής επιφάνειος εν Κύπρο μέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα. Ο επιφάνειος αναδείχτηκε στην Κύπρο μέγας, αλλά και μετά θάνατον έχει σε αυτήν δόξα μεγάλη. Ο μέγας και θαυμαστός επιφάνειος καταγόταν από την Φινίκη, από ένα χωριό της περιοχής της Ελευθερού Πόλεως. Οι γονείς του ασκούσαν χειρονακτική εργασία. Ανατράφηκε σε ένα μικρό σπίτι, σε τέτοιο δηλαδή που μπορούσαν να έχουν φτωχοί άνθρωποι και γεωργοί. Ο επιφάνειος όμως διέλαμψε στην κατά Θεόν αρετή και έφτασε στο ακρότατο ύψος της ευσέβειας και της ευλάβειας. Ενώ οι γονείς του έμειναν προσκολλημένοι στη λατρεία και σκιά του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και δεν μπόρεσαν να δουν το φως της χάριτος, εκείνος ασπάστηκε την αλήθεια του Χριστού ύστερα από δυο γεγονότα που του συνέβησαν. Και να ποια είναι αυτά. Όντας ο Άγιος σε νεαρή ηλικία, έπεσε από το υποζύγιο στο οποίο επέβαινε, από το ζώο στο οποίο επέβαινε, και πληγώθηκε στο μυρό του. Την πληγή του δε αυτή του την θεράπευσε κάποιος ονόματι Κλεόβιος, ενώ το υποζύγιο έπεσε κάτω σπαράζοντας και ψόφισε. Ο επιφάνειος έμεινε κατάπληκτος από αυτό το γεγονός, και επειδή ο Κλεόβιος επιτέλεσε το θαύμα με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου, τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος Χριστός. Εκείνος του απάντησε ότι είναι ο Υιός του Θεού, τον οποίον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Τότε ο επιφάνειος άρχισε να αμφιβάλλει για την θρησκεία του την Ιουδαϊκή και εφ' εξής δεν πρόσεχε πολύ στη δουλειά του νόμου του Μωυσέως. Αργότερα συνάντησε κάποιον μοναχόν ονόματι Λουκιανό και είδε το εξής. Όταν πλησίασε τον μοναχό ένας πεινασμένος και αρακένδυτος άνθρωπος και του ζήτησε λίγο φαγητό, εκείνος δεν του έδωσε μόνο φαγητό, αλλά επιπλέον έβγαλε και το ένδυμά του και του το πρόσφερε. Μόλις δε ο Λουκιανός έβγαλε το ένδυμά του να του το προσφέρει, ο επιφάνειος είδε μια ολόλευκη στολή που κατήλθε από τον ουρανό και τον κάλυψε. Αφού λοιπόν ο επιφάνειος είδε αυτά τα παράδοξα και θαυμαστά γεγονότα, προσχώρησε στη χριστιανική θρησκεία και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της περιοχής. Τα όσα δε θαυμαστά και παράδοξα έπραξε εφ' εξής ο Άγιος Επιφάνειος, είναι ανέφικτο κάποιος να τα συμπεριλάβει όλα σε μια σύντομη περίληψη. Είναι αναγκαίο όμως να σημειωθούν εδώ μόνο ελάχιστα και άκρος περιληπτικά. Ο Άγιος, όντας σε νεαρή ηλικία, προσχώρησε στην πίστη του Χριστού. Αμέσως ασπάστηκε τη μοναστική πολιτεία και ξεπέρασε στην εγκράτεια και στους ασκητικούς αγώνες όλους τους συνασκητές του. Έγινε δε υπόδειγμα ασκητικής ζωής και επιτέλεσε πάρα πολλά θαύματα, θεραπεύοντας πολλούς ασθενείς. Όταν έγινε αρχιερέας, όχι μόνο συνέχισε την ίδια ασκητική ζωή και τα θαύματά του, αλλά επιπλέον, ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας, με τα κηρύγματά του και το πλήθος των συγγραμμάτων του, μόρφωσε πλήθος ανθρώπων κατά Χριστόν. Για τον λόγο αυτό και αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους και δοκίμασε πολλές διώξεις από τους αιρετικούς. Ο Άγιος Επιφάνειος, αφού έζησε 15 έτη πάνω από τα 100 και επιπλέον 3 μήνες, όπως ο ίδιος απάντησε σε σχετική ερώτηση του Αυτοκράτορα Αρκαδίου, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο κατά το έτος 403 μετά Χριστόν. Το γεγονός δε της κοιμήσεώς του δεν συνέβη στην αρχιεπισκοπική του έδρα σύμφωνα με το αίτημα του Ιερού Χρυσοστόμου, επειδή ο Άγιος είχε συνενέσει άθελα του βέβαια και από κάποια ευπιστία που τον διέκρινε στην εξορία του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα ο Ιερός Χρυσόστομος πίστευε ότι ο επιφάνειος ήταν σύμφωνος με την εξορία του και έγραψεν σε αυτόν το εξής: «Επιφάνειε σοφέ, συμφώνησες με τη δική μου εξορία, όμως και εσύ δεν θα καθίσεις πάλι στο θρόνο σου.
Στην επιστολή δε αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου λένε ότι ο Άγιος Επιφάνιος απάντησε με τα εξής λόγια: «Αθλητά, και εσύ δε θα φτάσεις να δεις τον τόπο που καθορίστηκε να εξοριστείς». Η σύναξη του Αγίου Επιφανίου τελείται στο αγιότατο, στον αγιότατο οίκο του που βρίσκεται μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Φιλίμωνος.

Ο Επιφάνιος έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 10 ετών και χρειάστηκε ήδη από την ηλικία αυτή να αναλάβει αυξημένες ευθύνες απέναντι στη μητέρα του και την αδελφή του. Έτσι εξηγείται και το ατύχημα που είχε από το ατίθασο υποζύγιο του. Ο Άγιος Επιφάνιος έγινε αρχιεπίσκοπος της Κύπρου το 367 μετά Χριστόν. Η έδρα της Αρχιεπισκοπής ήταν τότε στη Σαλαμίνα, η οποία τότε ονομαζόταν Κωνσταντία. Εξ αφορμής της ανοικοδομήσεώς της, ύστερα από την καταστροφή της εξαιτίας ισχυρών

Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κύπρο μας το Μάιο του 402 μετά Χριστόν, ο Επιφάνιος πέθανε πάνω στο πλοίο έξω από τη Σαλαμίνα. Ο λαός με θλίψη πολύ δέχτηκε το θάνατο του επισκόπου του και έζησε πάντα που έζησε πάντα ως μοναχός. Τον έθαψαν στο ναό της Σαλαμίνας. Αργότερα οι μαθητές του έχτισαν ναό στη Σαλαμίνα, του οποίου τα ερείπια σώζονται ως σήμερα, αφιερωμένο στον Άγιο, τον οποίον πιο ύστερα διακόσμησαν με τοιχογραφίες. Το λείψανό του παρέμεινε στην Κύπρο μέχρι τη μετακομιδή του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Έκτο, μαζί με άλλα κοιμήλια του νησιού.

λαγουδερά, πέρα χωρίο και άλλα. Αυτό δείχνει την εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφαν πάντοτε οι Κύπροι για το πρόσωπο του Επιφανίου.

της Φινίκης ο κλάδος και Κυπρίων το στήριγμα και Κωνσταντίας ανεδείχθης επιφάνεια πρόεδρος, διό Ασσυρίων βασιλεύς πίπτη ποδών σου προσκυλινδούμενος, το πνεύμα διοκόμενον εξ αυτού δια της εις δεήσεως. Δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το δωρισαμένο σε ημίν πρέσβην

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του εν αγίης πατρός ημών Γερμανού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Γερμανός ήταν τέκνο του Πατρικίου Ιουστινιανού, άνδρα ενδόξου και εξαγουστού, ο οποίος υπήρξε διοικητής σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες κατά του χρόνου του Αυτοκράτορα, κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Ήταν δε ο Ιουστινιανός βαθύτατα ευσεβής και ενάρετος άνθρωπος και έτσι τον θαύμαζαν όλοι οι αξιωματούχοι και συγκλητικοί. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε το φθόνο του αυτοκράτορα Κόνσταντος του Δευτέρου, εγγονού του Ηρακλείου. Έτσι ο Κόνστας φώνευσε τον Ιουστινιανό, ενώ το γιο του Γερμανό που ήταν πολύ μικρός τον ευνούχησε και τον κατέταξε στους κληρικούς της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Γερμανός, αφού θεώρησε ως ανέλπιστο κέρδος το τραγικό αυτό συμβάν, επιδόθηκε στη σπουδή και μελέτη των θείων γραφών. Επειδή δε ο Άγιος ήταν εμφύης και πολύ εργατικός, απέκτησε βαθύτατη θεολογική κατάρτιση και έφτασε στο έπακρο της αρετής, έχοντας έτσι ο Γερμανός όλα τα απαραίτητα πνευματικά και ηθικά εφόδια, χειροτονήθηκε χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει επίσκοπος της εκκλησίας της Κιζίκου της Μικράς Ασίας, αφού έλαβε κατά την ακολουθία και την τάξη τους προηγούμενους βαθμούς της ιεροσύνης. Ακολούθως δε, επειδή οι εκκλησίες είχαν ανάγκη από συνετήν εποπτεία και από εκκλησιαστικόν ηγέτη καταρτισμένο καθώς πρέπει στο λόγο και στην πράξη, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έτσι μετατέθηκε από τον επισκοπικό θρόνο της Κιζίκου στον πατριαρχικό θρόνο της Μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ο Γερμανός κατάρτισε το λαό κηρύττοντας αδιαλείπτως το λόγο του Θεού. Ερμήνευσε και κατέστησε κατανοητά στους πιστούς τα βαθύτερα νοήματα και τα δυσνόητα χωρία της Αγίας Γραφής. Λάμπρινε τους

ιερούς ναούς με καλλιεπείς πανηγυρικούς και εγκομιαστικούς λόγους του και με τις μελωδίες και τα άσματα κατέθελγε τους πιστούς κατά τις αγρυπνίες, ώστε αυτοί να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα τελούμενα και να μην αισθάνονται την παραμικρή κόπωση από την αγρυπνία. Κατά το έτος 717 μετά Χριστόν ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, ο οποίος βασίλευσε μέχρι το 741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός άρχισε να υβρίζει κατά του Θεού και επιχείρησε να καταργήσει τις ιερές και άγιες εικόνες. Ενώ δε διαπρεπείς ορθόδοξοι ιεράρχες και άλλοι σοφοί κληρικοί με πιστικά επιχειρήματα υποστήριζαν ότι επιβάλλεται η προσκύνηση και η τιμή προς τις Άγιες εικόνες, εκείνος δεν πειθόταν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκέντρωσε και παρέδωσε στο πυρ και τα βιβλία που γράφτηκαν για την υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Γερμανός αγωνίστηκε πάρα πολύ να αποτρέψει τις κατά των εικόνων ενέργειες του ασεβούς αυτοκράτορα. Όταν όμως διαπίστωσε ότι οι παρενέσεις του απευθύνονταν πλέον σε κάποιο κουφό, ανεδί και ανόητο, αφού εναπέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα, προτίμησε τη ζωή της ησυχίας και πήγε και διέμεινε στην πατρική του οικία. Όταν δε ο Άγιος έφτασε σε βαθύ και καλό γύρας, συμπλήρωσε τα 90 και πλέον έτη, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνης των Κύριων κατά το έτος 740 μετά Χριστόν. Το Άγιο λείψανό του, κατά την εκφορά του προς τον ενταφιασμόν, απάλλαξε από διάφορες ασθένειες εκείνους που το άγγιξαν με τα χέρια τους, αλλά και μετά τον ενταφιασμό του αναβρεί ιάματα στους προσερχομένους με πίστη προς αυτό. Ο Άγιος Γερμανός ενταφιάστηκε στο Ευαγές Μοναστήρι της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, τελείται δε η σύναξή του στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του εν Κυθύρης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βλάχου, ο οποίος μαρτύρησε με αγχώνη στην Κωνσταντινούπολη.

συνορίδαν της Θείας Εκκλησίας, τα σάλπιγγας γερμανών σοφών ιεράρχην και κλινών επιφάνιων, τιμήσομεν προφρόνωση πιστή, τον μεν ως εν φρονήματι στερό υπέρ της Χριστού εικόνος, των θεομάχων λέονταν ελέξαντα ως μάστιγα δερέσεων δεινήν των Άγιων επιφάνιων, ούτι γαρεκτενός υπέρ ημών αΐ πρεσβεύουσιν.

0: Ιεραρχόντιν θαυμαστήν ξινορίδαν, αν εμφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας, δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση, της ορθοδόξος μέλπους η ναή, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντάς οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώς προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Ιέρακος της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης ιδρύθηκε το 19ο αιώνα. Βρίσκεται στο χωριό Ιέρακας, στα νοτιοδυτικά παράλια της Λακωνίας, στον αρχαίο Χάρακα. Κτήτορίνο Ιερομόναχος Κυριάκος από την Βόρεια Ήπειρο, ο οποίος σπούδασε γιατρός στην Ιταλία. Ο ναός είναι στρογγυλού σχήματος, διόροφος. Ο γυναικονίτης περιτρέχει όλον το ναό, όπου υπάρχει ιερό και θυσιαστήριο, που λειτουργεί ως κανονικός ναός. Στη μέση υπάρχει ο πολυέλαιος, που είναι κοινός και για τον κάτω ναό. Ο ισόγειος ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο. Ο μεσαίος ναός είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η μονή είναι γυναικεία.

Ιερά Μονή Καστρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης ιδρύθηκε το 17ο αιώνα. Βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιόμετρων περίπου από τη Σπάρτη, κοντά στα χωριά Καστρί και Καστόριο. Το καθολικό είναι μονόκλητος βασιλική, παλαιάς κατασκευής, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Η μονή είναι γυναικεία και νέα κτίρια και ανακαίνιση των παλαιών δίνουν νέο όψη στη μονή.

Ιερά Μονή Γόλας της Ιεράς Μητροπόλεως Μονοβασίας και Σπάρτης ιδρύθηκε το 1632. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Ταϊγέτου σε υψόμετρο 1010 μέτρων. Έλαβε την ονομασία της από τη σλαβική λέξη γόλα που σημαίνει φαλακρός. Ελέγεται Μονή Χρυσοπηγής της Γόλας. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στην ζωοδόχο πηγή. Οι αγιογραφίες έγιναν από το Δημήτριο Κακαβά, καταγόμενο από τον Ναύπλιο, την ίδια εποχή που ιδρύθηκε. Στον Άρθικα είναι ζωγραφισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Η Μονή απέχει περίπου μία ώρα από το χωριό Οράνι.

άγνωστο πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Βρεσθενιωτήσης της Ιεράς Μητροπόλεως, Μονεμβασίας και Σπάρτης. Σε αυτήν ίδρευε η πάλε ποτέ επισκοπή Βρεσθένης. Ήταν αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του Καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρα Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου Κύριοι, χαίρο πολύ που σας βλέπω εδώ συναγμένος για το μάθημα των μεταπτυχιακών σας. Και τα μαθήματα που κάνουμε έχουν διπλό χωρισμό. Είναι τα μεν θεολογία στην Παλαιά Διαθήκη, τα δε ερμηνευτικά κείμενα. Σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα το οποίο είναι εξόχως σημαντικό και αγαπητό, θα πω, και αναγκαίο για όλους και ιδιαίτερα για εσάς τα νέα τα παιδιά. Φεύγω από την μεταπτυχιακή ιδιότητα που έχετε και λέγω και βλέπω το μέλλον, το οποίο σας εύχομαι ωραίο, με την ευλογία του Θεού. Δηλαδή εννοώ να κάνετε καλές οικογένειες, γιατί μπορεί να πετύχετε σε όλα. Αν δεν πετύχετε στην οικογένεια, αποτυχία. Και να σκεφτείτε ότι οι γονείς σας, αν και πτωχοί άνθρωποι, έκαναν καλή οικογένεια, γιατί είχαν πίστη και ακούμπισμα στο Θεό. Έχουμε λοιπόν με την ευλογία του Θεού να κάνετε καλές οικογένειες και γι' αυτό, επειδή το κάθε πράγμα θέλει θεολογία και τα σημερινά παιδιά πορεύονται για τον γάμο χωρίς τη θεολογία, θέλω το μεταπτυχιακό μας σήμερα μάθημα να είναι αφιερωμένο σε αυτό το θέμα, ο γάμος οικογένεια κατά την Παλαιά Διαθήκη. Παρακαλώ να με ακούσετε με ενδιαφέρον και να με διακόπτετε όπου διαφωνείτε ή θέλει το θέμα κάποια μεγαλύτερα διασάφηση. Από την αρχή θέλω να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί συχνά περί του γάμου. Περί παρθενίας δεν ομιλεί. Τώρα, γιατί αυτό, αν θα ήθελα να δώσω μια θεολογική απάντηση, η παρθενία αρχίζει από τον Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη έχει την μεταπτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Και το πρώτο μετά την πτώση είναι ο γάμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που παρατηρείται στην Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο δεύτερο κεφάλαιο, ομιλεί για τη δημιουργία. Το τρίτο κεφάλαιο ομιλεί για την πτώση. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι τα μετά την πτώση και το πρώτο το οποίο λέγεται μετά την πτώση είναι «Αδάμ έγνω Εύα την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Κάιν και λοιπά και είπεν». Με την ευκαιρία του λόγου που ανέφερα το χωρίο αυτό, να επισημάνω ότι προσέχετε ότι τη σχέση του ανδρογίνου στο γάμο η Παλαιά Διαθήκη την εκφράζει, η παλαιά ήδη Διαθήκη την εκφράζει με το ρήμα γνωρίζω, γιαντά, που σημαίνει καρδιακή γνώση, γνώση όλου του ψυχικού είναι του ανθρώπου, και αν δεν υπάρχει αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καλή κοινωνία των συζύγων. Λοιπόν, η Παρθενία, λέγω, αρχίζει από τον Χριστό, γι' αυτό και ένα πατερικό κείμενο του Μεθοδίου Ολύμπου καλεί, ονομάζει τον Χριστό Αρχιπάρθενο. Λοιπόν, απ' αρχής ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Κάποτε, νομίζω πέρυσι, είχαμε κάνει ένα σχετικό μάθημα και τα λέγαμε αυτά. Έκανε τον άνθρωπο γενικά ενοποιημένον, και μετά τον εχώρισε, γιατί λέει απέκοψε την πλευρά αυτού και λοιπά, άρα υπήρχε και διέπλασε την πλευρά του η γυναίκα. Ο Αδάμ, σαν όπως το παρουσιάζει η Βίβλος, ένιωθε μόνος στον παράδεισο. Το δε μελαγχολικά η γέννηση παρατηρεί, το δε Αδάμ ούχε βρέθη βοηθός όμοιος αυτό. Υπήρχαν βέβαια στον παράδεισο τα ζώα, τα πτηνά, αλλά όλα αυτά δεν ήταν όμοιοι, ούτε βοηθεί αυτού. Ζήτη κάτι όμοιο προς αυτόν. Και όταν ο Θεός, ενεργών ως χειρούργος γιατρός τροποντινά, απέκρυψε την πλευρά και την διέπλασε τη γυναίκα και την παρουσίασε ενώπιόν του, δηλαδή ο Θεός ενεργεί εδώ ως νυμφαγωγός, παρουσιάζει τη γυναίκα ενώπιον του ανδρός, ο Αδάμ ξέσπασε, καλά το είπα, σε ένα άσμα. Το έχω πει και μου αρέσει να το λέγω έτσι, είναι το πρώτο τραγούδι του άντρα στη γυναίκα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι σαν και εμέναν, αυτό που ζητούσα. Τούτο ως τούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, κάτι το όνομα, το ίδιο. Και έδωκε και όνομα στο νέο πλάσμα, στο νέο όν. Ήρθε όνομα το οποίο εμείς με την ελληνική γλώσσα δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, αλλά στην εβραϊκή γλώσσα που είναι γραμμένη η Βίβλος έχει κατανοείται απόλυτα. Ο άνδρας λέγεται Ις και η γυναίκα, με τη θηλυκή ονομασία, με τη θηλυκή κατάληξη το άλφα, λέγεται Ισά. Αυτή, λέγει ο Αδάμ, θα καλείται Ισά διότι προήλθε εκ του Ις. Τώρα στην ελληνική δεν αντιστοιχούν αυτά και έχουμε αυτή κληθήσεται ανδρής, αυτή κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ηλήθη αυτή, κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτή κληθήσεται ανδρής, διότι βήκε ανδρίδα, διότι βήκε από τον άνδρα. Τέλος πάντων, όμως προσέχετε παρακαλώ, από την ονομασία και μόνο φαίνεται ότι έχουμε ισοτιμία των δύο φίλων. Ίς ο ανήρ, Ισά η γυναίκα. Είναι η ίδια έκφραση. Και από την έκφραση ότι η γυναίκα είναι βοηθός του ανδρός. Σημειώσατε το αυτό, ότι γιατί μετά την πτώση διαταράσσεται η ισοτιμία των δύο φίλων και επανέρχεται στην Καινή Διαθήκη με όλο οικονομικό σχέδιο που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων, έχουμε και την ισοτιμία των δύο φίλων πάλι, όπως απ' αρχής.

Ακούστε παρακαλώ, έχουμε την συνέβη και η τραγική πτώση κατά την οποία, ενώ η γυναίκα εδόθη για να είναι βοηθός του ανδρός και να τον προάγει, να τον βοηθεί ο ένας τον άλλον για τη σωτηρία, δηλαδή στην πορεία για το Θεό, όμως έγινε προαγωγός στο κακό, γιατί παρέσυρε τον άντρα στην αμαρτία και επευλήθη επ' αυτού. Γνωρίζετε τη σχετική διήγηση, όπως παραστατικά έτσι απλά μας την παρουσιάζει η γέννηση στο τραγικό τρίτο κεφάλαιο, ότι η γυναίκα επευλήθη επί του ανδρός, φάγε και υπέταξε το γυναικείο γένος του ανδρό. Εδώ διαταράχθη η ισοτιμία των δύο φίλων. Συνήθως, να σας πω, το λένε αυτό ισότητα των δύο φίλων, έτσι μπορεί να το έχετε ακούσει, ισότητα το λένε. Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, γιατί βρήκα την πατερική έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που καλεί τη γυναίκα ομότιμο, άρα ομοτιμία πρέπει να το λέμε, ισοτιμία, και πραγματικά ισότητα δεν υπάρχει. Φαίνεται και από τη σωματική διάπλαση, άλλη είναι η αυτή, άλλο είναι γυναίκα και άλλο αν είναι ενδιαφέρον, αλλά έχουν κατά τη τιμή το ίδιο, γιατί είναι και τα δύο όντα εικόνες του Θεού. Παρακαλώ, διαταράχθη λέγω η ισοτιμία των δύο φίλων κατά την πτώση και η γυναίκα επευλήθη στον άντρα, και αυτό, γι' αυτό παρακαλώ, η τιμωρία, το λέμε τιμωρία σε εισαγωγικά, η παιδαγωγική τιμωρία του Θεού, αλλά είναι τιμωρία, είναι ο Θεός κατά παρέκβαση, να πω, είναι πάντοτε αγάπη, ούτε θυμώνει, ούτε αυτό, αυτά που βλέπουμε στην Αγία Γραφή, εκφράσεις ότι που λέγουν περί θυμού, οργής του Θεού, αυτά είναι ανθρωπομορφικά. Ο Θεός είναι πάντοτε αγάπη και δεν μπορούμε να πούμε τώρα θυμώνει, μετά σημαίνει αλλοιώνεται το Θείο. Δεν αλλοιώνει, ο Θεός είναι πάντοτε αγάπη και δεν αλλοιώνεται, δεν πάει να είναι αγάπη, αλλά μας παίρνει τη χάρη Του, και αν πάρει τη χάρη Του, αυτό καλείται οργή Θεού και θυμός του Θεού. Λοιπόν, εδώ σαν μία, να το πω συσσαγωγικά, τιμωρία, παιδαγωγική τιμωρία του Θεού είναι μετά την πτώση η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα, γιατί λέγει εδώ προς τον άντρα, ακούστε παρακαλώ, η τιμωρία στη γυναίκα, προς τον άντρα η αποστροφή σου και αυτό σε κυριεύσει. Επειδή εκυρίευσε η γυναίκα τον άντρα κατά την πτώση και τον υπέταξε, γι' αυτό λέγεται τώρα αυτό σε κυριεύσει. Αλλά μου αρέσει πολύ το χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέγει αυτό που είπε, προς τον άντρα η αποστροφή σου και αυτό σε κυριεύσει. Ο Θεός μετά, η αγάπη του Θεού, το γλύκανε. Και ακούτε ερμηνεία παρακαλώ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το αυτό σε κυριεύει, προς τον άντρα η αποστροφή σου, είναι ότι η γυναίκα θα προδουλέπει έτσι γλυκά, έτσι κάπως θα κλείνει προς τον άντρα αγαπητικά, είναι το ερωτικό στοιχείο. Ήθελα να βρω παρακαλώ το χωρίο. Ακούτε, με την χρυσοστομική έκφραση, είδες, ακούστε, πως εισήγαγε μεν την υποταγή η αμαρτία, η αμαρτία εισήγαγε την υποταγή της γυναίκας. Ακούστε, ο δε ευμήχανος και σοφός Θεός, ακούτε φράση για τον Θεό, ευμήχανο. Ξέρετε κύριοι μου, οι άνθρωποι είμαι θα πολυμήχανοι, μηχανευόμεθα από εδώ και από εκεί, ο Θεός είναι ευμήχανος. Και όπως εμείς με την επιστήμη μας παίρνουμε ένα σκουριασμένο σύρμα και το κάνουμε βελόνα γραμμοφόνο, έτσι ο Θεός παίρνει τα σκουριασμένα, τα δικά μας, τα πτωτικά, όπως είναι εδώ το πτωτικό, και το έκανε γλυκό. Ο δε εισήγαγε μεν την υποταγή της γυναικός στον άντρα, η αμαρτία, ο δε ευμήχανος και σοφός Θεός, και τούτης προς το συμφέρον ημίν απεχρήσατο. Και λέγει, ναι, το αυτό σε κυριεύσει,
σημαίνει αλλού κάποτε είχα γραμμένο ναι. Ναι. Το προς τον άντρα η αποστροφή σου σημαίνει ότι ο άντρας θα γίνεται για τη γυναίκα καταφυγή, λιμάνι, ασφάλεια, αγκαλιά και δημιουργείται οικογένεια. Μου αρέσει αυτή η παρατήρηση του Αγίου Πατρός. Έρχομαι τώρα το γάμο μετά την πτώση. Έχω να σας πω ένα θέμα που θίγεται παρά των θεολογούντων και επειδή είστε, κάνουμε μάθημα με απλότητα βέβαια, να μπορεί να χρησιμεύσει και για ένα ευρύτερο κενό.

Я Дена Марданин, Брда области. Για να μην, επειδή δεν γνωρίζω να απαντήσω και για να μην περιπλακώ σε πλεκτάνη που δημιουργεί έτσι αίρεση, θα πω λίγο αυτό το γενικό, ότι εάν δεν αμάρτανε οι πρωτόπλαστοι θα πολλαπλασιάζονταν μεν, αλλά κατά τρόπον τον οποίον η σοφία του Θεού θα υπεδείκνυε. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τρόπος αυτός. Πάντως θα ήταν τρόπος παρθενικός. Και νομίζω, όπως μου είπαν άλλοι, έτσι είναι, ότι τώρα και μετά την πτώση παρέμειναν μερικά παρθενικά πράγματα που αυξάνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Τα λουλούδια πώς πολλαπλασιάζονται, κατά παρθενικών τρόπων. Μου είπαν ότι και τα ψάρια εκ του μακρόθεντο το αρσενικό ραντίζει το θηλυκό και πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή άφησε ο Θεός μερικά κατάλοιπα φυσικά να μας υπενθυμίζουν το προπεπτοκότα κόσμο. Αλλά να σας πω και μία γνώμη την οποία ήκουσα όταν ήμουν εγώ φοιτητής από έναν μεγάλο θεολόγο, μακαριστόν τώρα, ορθοδοξότατον και ομολογητήν, δεν θέλω να πω το όνομά του. Μου έκανε εντύπωση η γνώμη του αυτή και θέλω να την καταθέσω με την ευκαιρία που έθιξα το θέμα. Ο θεολόγος αυτός είχε πει ότι, ακούστε, αν δεν αμάρτανε οι πρωτόπλαστοι θα πολλαπλασιάζονταν κατά το σημερινό τρόπο. Όπως πώς σήμερα πολλαπλασιάζονται, με την ένωση των δύο. Αλλά η ένωση αυτή, μου είπε ο θεολόγος, δεν θα είχε τίποτε το σαρκικό, θα ήταν γλυκιά, ειδονική, θα ήταν ευχάριστη, από την ένωση αυτή θα δόξαζαν τον Θεό και δεν θα είχε τίποτε, μα τίποτε, το αμαρτωλό και το σαρκικό. Σε αυτό με βοηθάει μια σκέψη που έκανα μετέπειτα. Έχετε σκεφτεί ποτέ, κύριε μου, γιατί γίνεται γάμος? Γιατί γίνεται το μυστήριο του γάμου? Γιατί η Εκκλησία ευλογεί το γάμο? Γιατί ευλογεί τους δυο? Παρέκβαση κάνω τώρα, αλλά δεν πειράζει, είναι μέσα στο θέμα. Γιατί η Εκκλησία δυο γνωρίστηκαν κάπου σε μια καφετέρια? Δυο νεαρά παιδιά, τα χέρι-χέρι πηγαίνουν στον ιερέα και να είναι παντρευόμεθα. Και ο ιερεύς εκεί κανονίζει την ημερομηνία για το μυστήριο του γάμου. Γιατί γίνεται ο γάμος στο μυστήριο? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Λένε μερικοί, όπως ένα πράγμα αρχίζει με την ευλογία από το Θεό, αρχίζουμε και εμείς στην οικογενειακή μας ζωή με την ευλογία από το Θεό. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σαν αγόρασα το αυτοκίνητο και καλώ τον παπά να στο ξεκίνημα κάνει. Η απάντηση νομίζω είναι αυτή. Η Εκκλησία σκοπό έχει τα πτωτικά να τα κάνει παραδείσια. Συμφωνεί? Δυο αγαπήθηκαν. Η αγάπη αυτή βέβαια απορρέει μέσα από την καρδιά και τον δυο και τα λοιπά. Αλλά ο άνθρωπος είναι στην πεπτοκία του μορφή και κατάσταση. Είναι αγάπη που μπορεί να είναι και, πώς να το πω, σαρκική. Ωραίχθηκε ο ένας, αγάπησε την κοπελιά, τα ωραία της μάτια, την ωραία της έκφραση, το παράστημα του είδου και η νεαρή, το νεαρό. Αλλά αυτό δεν είναι. Μπορεί ένα αυτοκίνητο να χτυπήσει στο πρόσωπο την κοπέλα και την παραμορφώσει, τα πάψει να την αγαπάει. Πρέπει να είναι βαθυτέρια η αγάπη. Είναι και αυτό αγάπη, αλλά η Εκκλησία θέλει να κάνει τελεία την αγάπη. Και μία ευχή του γάμου λέει «Υπέρ του δοθήνε αυτής αγάπην τελείαν». Εκεί είναι όνειμοι, μπορεί να σκανδαλιστούν και να μπορούν, εγώ αγαπώ πολύ τον όνειμο. Δεν είναι τελεία αγάπη αυτή. Είναι τελεία αγάπη σημαίνει μέχρι γέη γύρατος και τα λοιπά, και ό,τι συμβεί και ό,τι ιδιότροπο να παρουσιάζει η κοπέλα ή ο άντρας, ο ένας δεν έχετε τον άλλο. Αυτό είναι τέλεια αγάπη που έχει η μάνα. Όσο ιδιότροπο να είναι το παιδί, το αγαπάει. Λοιπόν, η Εκκλησία σκοπό έχει τα πτωτικά να τα κάνει παραδείσια. Και όταν δυο λοιπόν, το παλικάρι με την κοπελιά, πηγαίνουν στον ιερέα και ζητούν να παντρευτούν, να τελέσουν το μυστήριο του γάμου, ο ιερέας

μέσα τώρα. Εντάξει, παιδιά, έχετε την αγάπη, αλλά εγώ με αυτό που θα κάνω, που είναι θείο πράγμα, είναι μυστήριο, από το μείο, κλείνω τα μάτια, είναι θεϊκό πράγμα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, θα κατεβάσω με αυτό τη χάρη του Θεού και αυτή την αγάπη θα την μεταμορφώσει, θα την ωραιοποιήσει, θα την κάνει πολύ σφιχτή και δυνατή, ώστε κανένα σπαθί, ούτε σπαθί μεγάλο Αλεξάνδρου, να μην μπορεί να τη διαλύσει. Και να την κάνει καθαρή και αγνή. Γιατί τώρα, εάν μια όρεξη σωματική εννοεί το αντρόγινο, έχει νόημα αυτό. Να είναι έτσι, καρδιακό πάνε είναι. Είδατε έναν, όταν χαιρετούμε κάποιον, χαιρετούμε, δίνουμε τα χέρια. Αυτό είναι μια σωματική ένωση, όταν δίνω το χέρι μου στον άλλον. Αλλά όταν τον αγαπώ τον άλλον, δεν του κάνω ένα έτσι, τι κάνει, το κουνάω το χέρι πολύ δυνατά, γιατί προέρχεται από το καρδιακό. Έτσι, αυτό ευχόμεθα, το καρδιακό του ανδρογύρου είναι να υπάρχει. Τέλος πάντων, μου είχε πει ο θεολόγος αυτό. Λοιπόν, η Εκκλησία εύχεται με το μυστήριο του γάμου να κάνει τη σχέση αυτή καθαρή. Να είναι όσο το δυνατόν, πώς θα ήταν προοπτωτικά, κατά τη γνώμη του θεολόγου, θα ήταν έτσι σωματική ένωση με ένα, αλλά τίποτε το σαρκικό, αλλά ήταν σαρκική ένωση θα ήταν, αλλά δεν θα είχε κάτι το αυτό, κάτι το αμαρτωλό, το σχρόπο, να το πω. Πες με ένα παράδειγμα, φανταστείτε τη μανούλα, πόσο αγαπάει το παιδάκι και το έχει στην αγκαλιά της και το σφίγγει και το σφίγγει και το παιδάκι, τη μανούλα. Αυτό είναι μια σαρκική ένωση. Αλλά ελάτε φωτογράφοι να φωτογραφίσετε το θέμα, τίποτε το σαρκικό. Και πόσο αγνό είναι αυτό. Αντί για παιδάκι, πέστε τον άντρα. Τόσο αγνό θα είναι. Αυτή λοιπόν η σκέψη μου άρεσε εμένα. Αυτή ότι θα ήταν, δεν είναι, δεν ξέρω τι δέχομαι. Εγώ την καλύπτω όταν με ρωτούν αυτό. Θα υπήρχε πώς θα πολλαπλασιάζονται, κατά τρόπον τον οποίο η σοφία του Θεού θα επιδείχνει, κατά τρόπον παρθενικών, και ξεφεύγω έτσι. Αλλά κάποτε το είπα αυτό και τα λοιπά και μου βγάλαν που λέτε μία, γιατί ξέρετε είναι και μερικοί τύποι, δεν μπορεί να πεις τίποτε, δηλαδή λέμε κάτι θεολογικό και το παρεξηγούν ότι είπαμε κάτι το προτεσταντικό, κάτι το παπικό, κάτι το, δηλαδή το, και σε βγάλουν αιρετικό και σε βγάλουν, λοιπόν, και με έγραψαν παρακαλώ εναντίον με εμένα, ότι ο Ιερεμίας είπε ότι στον παράδεισο θα ήταν σεξουαλικές σχέσεις. Και ένα παλιόπαιδο, ένα περατούσε στο πανεπιστήμιο, ήρθε και μου έγραψε απ' έξω από το γραφείο του πανεπιστήμιου, το γραφείο μου, ήταν, το γραφείο ήταν, που έχει το γραφείο του κύριου Δεσπότης, απέναντι, ναι, δίπλα ήταν το δικό μου, και έγραφαν το μυστήριο του γάμου, ο γάμος πάτερ Ιερεμία είναι ιερό μυστήριο και δεν είναι σεξ. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Και αυτή την ιδέα την άκουσα από θεολόγο δυνατόν, την οποία δεν δέχομαι, αλλά είναι και αυτό. Όταν ερευνάμε ένα θέμα, πρέπει να συλλέγουμε διαφορούς ιδέες και τα λοιπά. Και μάλιστα η ιδέα είναι μετασεβασμού διατυπωμένη, ότι δεν θα υπήρχε τίποτε το σαρκικό, αλλά όλα αγνά, αλλά θα ήταν αυτή η σχέση. Έχει όμως υπεραυτής η σχέση, η ιδέα αυτή έχει υπεραυτής ένα δύο χωρί από την Βιβλία. Το πρώτο λέει, ήταν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο γυμνοί και ουκ ισχύνοντο. Μπορείτε να μου ερμηνεύσετε αυτό το ισχύνοντο στα μεταπτυχιακή? Δεν ντρέπονταν. Για να λέει δεν ντρέπονταν, άρα η διάπλασή των ήταν όπως είναι η σημερινή, διαφορετική η μία με την άλλη. Η γυναίκα ως γυναίκα όπως είναι και ο άντρας ως άντρας. Και δεν ντρέπονταν. Όπως και δύο μικρά παιδάκια, αγοράζει κορίτσια, δεν ντρέπονταν γιατί είναι αγνά και καθαρά. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ήταν καλυμμένοι με το ένδυμα της αθωότητος και αγνόητος. Αλλά αυτό το ισχύνοντο προϋποθέτει διαφορετική διάπλαση του ενός από το άλλο. Και αν θα το δείτε εδώ, λέει, πριν από την πτώση, ο Αδάμ όταν είπε «Τούτον ειν, ως τούν εκ των οστέων μου», λέει, «Ένε και λέει, τούτου καταλήψει άνθρωπος ο πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν». Το είπε πριν από την πτώση. Μπορεί όμως να πει κανείς ότι ο Αδάμ, εδώ,
ως καθαρός πριν από την πτώση, προφήτευσε τα μετά την πτώση πως θα γίνει ο γάμος. Ναι, αλλά τώρα είμαστε... Μην το θίγω με το θέμα, παρέκωση ήταν, αλλά ήταν καλή παρέκωση, έπρεπε να κάτι να πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, συνέβη και η τραγική πτώση και έχουμε παρακαλώ τα μετά την πτώση, να σας πω τώρα το γάμο μετά την πτώση. Έχουμε δύο ρεύματα, μονογαμία και πολυγαμία. Ο Θεός για τον έναν άντρα έκανε μία γυναίκα την Εύα, για τη μία γυναίκα Εύα έκανε έναν άντρα τον Αδάμ. Όμως η αμαρτία έφερε το... και έτσι ήταν από την αρχή. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να έρχεται η πολυγαμία και τον Αβραάμ να λαμβάνει και άλλη γυναίκα, όπως και ο Ιακώβ να λαμβάνει τη Ραχήλ και τη Λία, δύο γυναίκες. Τώρα μην θέλουμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Οι 12 φυλές του Ισραήλ ήταν από το πολυγαμικό σύστημα, γιατί θα έχετε δει και παλακίδες είναι το Ιακώβ. Όμως δεν γνωρίζουμε εάν οι δύο γυναίκες που λάμβαναν οι άντρες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μαζί ή διαδοχικά. Για τον Αβραάμ ξέρουμε όταν απέθανε η Σάρα πήρε τη χετούρα και καμία κατηγορία. Έπειτα και για τον Ιακώβ μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι ήθελε να πάρει μία γυναίκα, τη Ραχήλ, αλλά λόγω του παθήματος, το ξέρετε αυτό, δώσε στη μικρή αυτό το βιβλίο για να το διαβάσετε, είναι με απλά γραμμένα, εκεί πήρε τη γυναίκα. Λοιπόν, επικρατεί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, είναι πεπτοκία η κατάσταση, επικρατεί το πολυγαμικό σύστημα. Στο πολυγαμικό σύστημα έχουμε δύο διακλαδώσεις. Η μία είναι το ανδροκρατικό πολυγαμικό σύστημα και το δεύτερο είναι το γυναικοκρατικό. Το ανδροκρατικό, ο ένας άντρας περί δύο ή τρεις γυναίκες. Κατά το γυναικοκρατικό σύστημα, η μία γυναίκα παίρνει δύο-τρεις άντρες. Παρατηρούνται και τα δύο συστήματα. Ο άντρας είχε τη σκηνή του, κάθε γυνή είχε τη σκηνή, και όταν συνήρχεται με τη μία γυναίκα, πήγε στη σκηνή του με αυτόν. Το ίδιο συνέβαινε με τη γυναίκα. Πάντως να ξέρετε, όπως το καταλαβαίνετε, όταν ο άντρας επικρατούσε μάλλον το ανδροκρατικό σύστημα, όταν ο άντρας έπαιρνε πολλές γυναίκες, ανδροκρατικό πολυγαμικό σύστημα, ήταν διάφορα παιδιά εκ διαφόρων γυναικών. Τα παιδιά που ήταν από την ίδια μητέρα ήταν περισσότερο ενωμένα. Γι' αυτό και η συγγένεια μάλλον ήταν υπελογίζεται, εξεφράζεται από τη μητέρα. Αυτό επεκράτησε και σε εμάς. Λέμε τον άλλον αδελφό, είναι ο αδελφός μου. Τι σημαίνει αδελφός? Το αλφα αδρεστικό, δελφή σημαίνει κοιλιά. Κινηθήκαμε στην ίδια κοινά της μάνας. Δεν εκφράζουμε, δεν είναι να πούμε δηλαδή μια έκφραση από τον πατέρα ότι έχουμε το ίδιο σπέρμα. Τον άλλον, τον αδελφό, τον εκφράζουμε από τη μάνα. Έχουμε την ίδια αδελφή, έχουμε την ίδια κοιλιά. Αυτό είναι παραμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε παράδειγμα, ακούστε, ο γιος του Γεδεών, ο Αβιμέλεχ, καταγόταν από Σιχεμίτιδα μητέρα. Δηλαδή ο πατέρας του, ο Γεδεών, πήρε γυναίκα από τη Σιχέμ για να διαθέσει ευμενός του Σιχεμίτας υπέρ αυτού. Τους λέει ότι είναι οστούν και σάρξ εξ αυτών. Δηλαδή ότι η μητέρα μου είναι από σάρξ. Εγώ είμαι δικό σας, σε να τους έλεγε.
Τώρα το πόσες γυναίκες θα έπαιρνε ένας, αυτό εξαρτάται από την, από το οικονομικό του, το οικονομικό του. Γι' αυτό και βλέπουμε βασιλείς και άρχοντες να παίρνουν πολλές γυναίκες, γιατί ήταν ευκατάστατοι. Έχουμε κρούσματα πολλά. Συνέβαινε σε μια μετέπειτα εποχή εγύρασκον οι πρώτες γυναίκες και ο άντρας έπαιρνε νεότερες γυναίκες, νεότερα γυναίκα, πολύ γαμικό σύστημα, και παραθεωρούνταν οι παλαιότερες γυναίκες και χάρη των νεοτέρων. Η νεότερα γυναίκα λέγεται αγαπημένη, η δε μεγαλύτερα μισητή, η εκφράσατε αυτή στην Παλαιά Διαθήκη. Ο νόμος, οι προφήτες παίρνουν θέση υπέρ της παλαιότερας γυναίκας. Μάλιστα, και καλή την οποία παλαιότερα γυναίκα, την καλή γυναίκα νεότητος, αυτή αγάπη σας πρώτα και δεν πρέπει να τη λησμονείς. Για να μην σας αργώ, καλή μου κύριε, θέλω να σας πω για την υψηλή διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης περί του γάμου. Την υψηλή διδασκαλία τη βλέπω κατά πρώτον, δηλαδή την τιμή που κάνει η Παλαιά Διαθήκη στο γάμο, τη βλέπω κατά πρώτον στο ότι πρέπει να έχει κάποια σχετική ακολουθία, λειτουργική ακολουθία δηλαδή, για τη θέσπιση του γάμου, η οποία δεν θα υπήρχε πρώτα. Γι' αυτό και ο προφήτης Ιεζεκίλ, αλλά ιδιαίτερα ο προφήτης Μαλαχίας, περί γάμου θα βρείτε πολλά στον προφήτη Μαλαχία, ο προφήτης Μαλαχίας μετέπειτα ομιλεί για διαθήκη γάμου. Αυτό το διαθήκη σημαίνει κάποια ακολουθία, μια ομολογία δηλαδή, έναν όρκο που έδωσαν οι δύο ενώπιον του Θεού.

0: Ενώ οι παλιά, ενώ γύρω κατά τα χρόνια εκείνα, αλλά και ο περίγυρος του Ισραήλ περιφρονούσε τη γυναίκα, η Παλαιά Διαθήκη πλέκει ύμνων προς τη γυναίκα, και διαβάζω κάπου ένα χωριό των Παριμιών: δισεύρητη είναι η αξία, είναι η αξία γυναίκα, αξίζει περισσότερο από μαργαριτάρια. Ο άντρας της την εμπιστεύεται και πάντα είναι άφθονα τα αγαθά του. Λεψία πρέπει πάντα να έχει αγαθά, γι' αυτό η πλούσια. Σ' όλη της τη ζωή του κάνει καλό και ποτέ κακό η γυναίκα η καλή. Αυτά τώρα λέγονται για την, για τη γυναίκα στα χρόνια εκείνα. Η γυναίκα περιφρονείται, αλλά μου αρέσει, αγαπητοί μου κύριοι, να σας διαβάσω μία περικοπή του μακαριστού μου καθηγητού Βέλα, ο οποίος περιγράφει με την βελίτιο γλώσσα. Οι καθηγητές μου θυμελούσαν πάντα την καθαρεύουσα στην έδρα. Κάτι είχαν σημειωμένο, είχαν σημειώσεις, δείγμα ότι είχαν προετοιμαστεί για το μάθημα, αλλά δεν εξυρτώνται από το αυτό, και έλεγαν ωραία πράγματα και αραμιστικά. Λοιπόν, να θυμούμε τη γλώσσα του. Πόσο πολύ επαιδεύεται η γυναίκα στα χρόνια εκείνα, η σύζυγος γυναίκα. Και λέγει κάπου ο Βέλας, ο οποίος έγραψε μία ωραιοτάτη εργασία περί του Ισραηλιτικού γάμου. Αν τη βρείτε, να την πάρετε, την εργασία αυτή. Λέγει λοιπόν για τη γυναίκα. Θέλω να ακούσετε παρακαλώ την έκφρασή του, όπως το λέγει. Αυτή, πώς επενδύεται πρώτα η γυναίκα, στον οίκο της, ακούστε. Αυτή η γυναίκα θα εγείρεται εν ορίς να αλέσει τον σύτον. Αυτή θα έφερε επί των νόμων την ιδρίαν εκ της πηγής του χωρίου. Και έχει παραπομπές για αυτά που λέει, έχει παραπομπές σε χωρία. Αυτή θα περασκεύαζε των καθημερινών άρτων ζήμωμα. Αυτή θα μετέβαινε εις την πηγή προς πλήση των ενδυμάτων. Αυτή θα εφρόντιζε δια την τακτοποίηση του οίκου. Αυτή και δια τα τέκνα, αυτή πολλάκις θα έβοσκε τα πίμια, και προς καλλιέργεια του αγρού αυτή θα μετέβαινε. Αυτή πάλι θα έφερε εις την πόλη τα σοπόρας και διάφορα άλλα είδη προς πώληση, ενώ επί των νόμων αυτής θα εβάσταζε το κλαθμυρίζον βρέφος, ως ακριβώς και σήμερον η αυτή ζωή εκτιλήσεται εν Παλαιστίνη. Ωραία έκφραση δεν έχει, πόσο παιδευόταν η γυναίκα. Λοιπόν, παρακαλώ, επειδή παρέρχεται η ώρα, θέλω να σας διαβάσω, να διαβάσουμε όλοι μαζί από κείμενο από τον προφήτη Μαλαχία. Να διαβάσουμε μια περικοπή. Παρακαλώ. Εδώ παρακαλώ, σελίδα αυτή. Παρακαλώ, το βρήκατε. Ομιλεί ο προφήτης Μαλαχίας, παρακαλώ. Στην εποχή του είχαμε πολλά κρούσματα του αντρογίνου, γιατί παρενέβαιναν νέες γυναίκες, πολυγαμικό σύστημα είπαμε, και έκαναν τον άντρα να παραθεωρήσει τα σάλα και να συζεί μόνο με αυτή. Και επεμβαίνει ο προφήτης Μαλαχίας, παρακαλώ, και λέγει: «Ο Ιαχβέ υπήρξε μάρτυρας μεταξύ σου και της γυναίκας της νεότητός σου, Προσέχετε, ο άντρας χωρίζει τη γυναίκα και λέγει υπήρξε μάρτυρας, άρα έγινε μυστήριο μεταξύ σου και της γυναίκας της νεότητός σου. Αυτό οι ερωτευμένοι μπορεί να το καταλάβουν. Ξέρετε τι πάνε πήγαινε η γυναίκα της νεότητός σου, πάει στις συναντήσεις, τα ραντεβού, τα πρώτα νεότητός, χτυποκάρδια τα πρώτα, πόσο αγαπούς τα νιάτα σου, της νεότητός σου. Νεότητός. Για να το καταλάβετε αυτό θα σας αναφέρω ένα χωρίο του προφήτου Ιερεμίου που λέγει, που παριστάνει το Θεό να μιλάει με αυτή τη γλώσσα στο λαό του. Ερωτευμένος είναι ο λαός και λέει ο Θεός, θυμάμαι πόσο μ' αγαπούσες, λέει στον Ισραήλ, όταν ήσουν νέος. Και άκουσα τον Πρατσιώτη να λέει, ερμηνεύοντας το χωρίο, αυτό το χωρίο, είπε ο Πρατσιώτης, μόνο οι ερωτευμένοι μπορούν να το καταλάβουν. Όπως άντρας στα νιάτα του αγαπάει τη γυναίκα την οποία συνάπτει διαδίκη και κάνει οικογένεια, έτσι ο Θεός στα νιάτα. Πότε ήταν η νεότης του Ισραήλ? Όταν ήταν στην έρημο, τον έβγαλε από την σκλαβιά και τα λοιπά και έβλεπε τα θαύματα και τελικά τότε τον αγαπούσε ο λαός του Ισραήλ. Αλλά όταν εισήλθε μέσα στη Χαναάν και είδε ανθού το πολιτισμό και τελικά εγκατέλειψε το Θεό. Παρακάτω παρακαλώ. Ξαναλέγω, ο Γιαχβέ, δεύτερο κεφάλαιο, 14 στίχο, ο Γιαχβέ υπήρξε μάρτυρας μεταξύ σου και της γυναίκας στην νεότητό σου, προς την οποία εσύ, ο άντρας, φέρθηκες άπιστα. Ενώ αυτή η γυναίκα, ακούστε τι πρέπει να είναι η σύζυγος, είναι κοινωνός σου. Δεν είναι η γυναίκα, είναι ο άντρας, είναι κοινωνός με τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι κοινωνός με τον άντρα και αυτό εκφράζεται που πίνουν το ίδιο ποτήρι κατά το γάμο. Σημαίνει το ποτήρι είναι η οικογενειακή ζωή. Ό,τι έχει η οικογενειακή ζωή θα τα πιούμε όλα μαζί. Κοινωνός και γυναίκα της διαθήκης σου. Άραγε. Ακούστε τώρα. Επιχειρήματα ότι δεν πρέπει να χωρίζει ο άντρας από τη γυναίκα. Δεν είναι δυνατός ο στίχος? Λέει, η γυναίκα είναι κοινωνός και γυνή διαθήκης. Άρα λοιπόν όταν χωρίζει ο άντρας από τη γυναίκα παρεμβαίνει μία διαθήκη που έγινε. Έλεγα σε κάποιον παντρεμένο που μάλλον με τη γυναίκα, ποιος τι είπα να πει λέω αυτό, να χωρίζει με τη γυναίκα, σαν εγώ να πετάξω τα ράσα μου, Θεέ μου φυλαγέ με. Όπως εσύ παντρεύτηκες τη γυναίκα, εγώ παντρεύτηκα τα ράσα μου. Ό,τι και να μου κάνει ο λόγος θα πεθάνω με το ράσο μου. Το ίδιο και εσύ. Λοιπόν, επιχειρήματα τώρα δεν πρέπει να χωρίζει το αντρόγυνο. 15ο στίχο. Δεν έπλασε διαφορετικός Θεός τη γυναίκα. Ένα Θεό, τον ίδιο Θεό έχει ο άντρας, τον ίδιο Θεό έχει και η γυναίκα. Το άλλο χωρίς το πιο δύσκολο. Αλλά αυτή η γυναίκα έγινε με το υπόλοιπο του εμβυσίματος του Θεού. Το πιο δύσκολο χωρίο στην Παλαιά Διαθήκη. Η γυναίκα έγινε με το υπόλοιπο του εμφυσίματος του Θεού. Μπορείτε να το ερμηνεύσετε. Θυμηθείτε παρακαλώ τη σκηνή όπως την παριστάνει απλά η γένεση. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον εφύλησε. Το χωματένιο άγαλμα, το φύλημά του λέγεται φύσιμα του Θεού. Και έγινε ο άνθρωπος ζωντανή ύπαρξη. Με το μισό, κατά το χωρίο αυτό, με το μισό φύσιμα του Θεού έγινε ο άντρας και με το άλλο μισό έγινε η γυναίκα. Αυτή έγινε με το υπόλοιπο του εμφυσίματος του Θεού. Ωραίο δεν είναι το ίδιο φύσιμα του Θεού? Τώρα απάντηση στο βιβλίο του προφήτου Μαλαχίου είναι διαλογή με τον κόσμο. Ο κόσμος τώρα λέει, για να ερμηνεύσετε καλά πρέπει να καταλάβετε ότι τώρα μιλάει ο λαός. Πρώτα μιλούσε ο προφήτης, τώρα μιλάει ο λαός. Εσείς όμως λέγετε, τι άλλο ζητάει ο Θεός παρά σπέρμα? Ακούτε παρακαλώ, τοποθετούσαν το γάμο, σκοπό του γάμου, την τεκνογωνία μόνο. Και έλεγε αυτός, έλεγε, το σκοπό με τη γυναίκα, τώρα έκανα, έκανα παιδιά. Ο σκοπός του γάμου δεν είναι τεκνογωνία, έκανα παιδιά, τη χωρίζω τώρα. Τι άλλο, και το έλεγαν με ανέδεια, τι άλλο ζητάει ο Θεός παρά μόνο σπέρμα? Και επεμβαίνει παρακαλώ ο προφήτης να πει αυτά που είπε ότι είναι ο άνθρωπος κοινωνός με την και δεν πρέπει να χωρίζει. Σκοπός του γάμου είναι, είναι η αλληλοβοήθεια του ενός με το άλλο, ένας να δίνει το χέρι στον άλλον, να αναβαίνουν τον ανήμφορο που λέγεται ζωή, που πάει για τον ουρανό. Καλή μου κύριε, χάρηκα πάρα πολύ, αλλά η ώρα παρήλθε. Θα σας περιμένω στο επόμενο μάθημα να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν τελειώσαμε το μάθημα, αλλά έχει και συνέχεια. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα, με το υπόλοιπο του μαθήματος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριε

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Η δημιουργική ιδέα του Θεού πραγματοποιείται και υλοποιείται στον κόσμο. Η χτιστή όμως ελευθερία πορεύεται αντίστροφο δρόμο. Αναζητεί τον ίδιο τον Θεό, στον οποίο βρίσκεται το απότερο τέλος και η έσχατη έννοια του είναι της. Ο σκοπός του χτιστού κόσμου δεν βρίσκεται στην ίδια την ύπαρξή του και για χάρη της, ή στη μορφή και στον τρόπο της υπάρξεώς του, αλλά στη γνώση του χτίστου και την θέωση του χτίσματος. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η υπερεκχυλίζουσα αγαθότητα του Θεού και καθόλου η αναγκαιότητα της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Με άλλα λόγια, η σάρκωση του Θεού Λόγου δεν είναι απαραίτητη για τον ίδιο τον Λόγο και η δημιουργία του κόσμου δεν ήταν απλώς προκαταρκτική πράξη για τη σάρκωση του Θεού. Η συγκατάβαση του Λόγου δεν είναι ένδειξη για την ενδογενή αξία του κόσμου. Το τέλος ή η έννοια της Θείας Συγκαταβάσεως αποκαλύπτεται στο ίδιο το όνομα που πήρε ο Θεός Λόγος με την ταπεινή σαρκωσή του, Ιησούς, Σωτήρ, και καλέσει στο όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού. Ο Θεός δεν είναι ο ιδιατός κόσμος, δηλαδή ο κόσμος των ιδιών, και η μορφή του δοθέντος εμπειρικού όντος δεν είναι υλοποίηση του θείου ιδέα του κόσμου, δηλαδή τέτοια που χωρίς αυτήν θα παρουσιαζόταν το θείο όν ως ελλιπές, ατελές. Η δημιουργική ιδέα του ανθρώπου που είναι στραμμένη προς τον κόσμο ζητεί την υλοποίησή της χωρίς την οποία παραμένει ανεκπλήρωτη στην εξέλιξή της. Στον θείο όμως κόσμο δεν συμβαίνει έτσι. Η ενσάρκωση του Θεού Λόγου δεν μπορεί να είναι το τελικό στάδιο μιας θεογονικής πορείας, δηλαδή τελείωση μιας εξέλιξης στην ίδια τη θεότητα και συνεπώς αναγκαία για τον ίδιο το Θεό προς ολοκλήρωση του είναι του. Αυτή είναι με λίγα λόγια η δογματική βάση της πνευματικής προσευχής για την οποία γίνεται λόγος. Η πνευματική προσευχή δεν είναι ούτε καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε επιστημονική εργασία, ούτε φιλοσοφική έρευνα και στοχασμός, ούτε αφηρημένη διανοητική θεολογία. Η πνευματική ζωή δεν έγκυται στην ικανοποίηση των συναισθηματικών μας επιδιώξεων με την πραγματοποίησή τους, δηλαδή με τη μετατροπή τους σε βιώματα ή υλοποιημένες μορφές, παραδείγματος χάρη στην τέχνη. Όλα αυτά αποτελούν διάφορες όψεις εκδηλώσεως της φανταστικής ενέργειας του ανθρώπου. Άλλες μπορούν να τοποθετηθούν ψηλότερα, άλλες χαμηλότερα. Μπορεί δηλαδή να γίνει μία αξιολογική ιεράρχηση αυτών των μορφών. Όμως έτσι ή αλλιώς όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις της φανταστικής ενέργειας την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε, γιατί αλλιώς είναι αδύνατο να φτάσουμε στην τέλεια προσευχή ή την αυθεντική θεολογία ή την αληθινά θεάρεστη ζωή. Τέτοια είναι συνεπώς η οδός του ορθόδοξου ασκητή. Ζητεί τον ποιητή του Θεό στο υπερβατικό του είναι. Γι' αυτό, κατά την πράξη της νοεράς προσευχής, αγωνίζεται εναντίον μυριάδων εικόνων και των εποπτικών, όσων δηλαδή έχουν την μία ή την άλλη εξωτερική μορφή, περίγραμμα, έκταση στο χώρο ή το χρόνο, χρώμα και άλλα, και των διανοητικών εικόνων, δηλαδή των ενιών, για να προσεύχεται γυμνός από κάθε χτιστή εικόνα στον Θεό, ενώπιος εν οποίο, πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και η δημιουργία αυτή ακολουθεί την τάξη της συγκαταβάσεως. Ο άνθρωπος όμως που πορεύεται προς το Θεό πορεύεται κατά την τάξη της αναβάσεως και κατά την ανάβασή του από τη χτίση προς τον Θεό δεν αρνείται την πραγματικότητα και την αξία της χτίσεως, αλλά απλώς δεν την απολυτοποιεί και δεν τη θεοποιεί, δεν της προσδίδει αυτοσκοπό και αυτοαξία. Ο Θεός έκανε τον κόσμο όχι για να ζει ο ίδιος τη ζωή της κτήσεως, αλλά για να κοινωνήσει η λογική κτήση στην θεία του ύπαρξη. Όταν ο λογικός άνθρωπος δεν πετύχει τη θέωση, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του,
τότε εξαφανίζεται και η ίδια η έννοια της ύπαρξής του. Η συνείδηση του μεγαλείου της κλησιός του, ενωμένη με τη θεωρία της Θείας Δημιουργίας, γεννά στην ψυχή του ανθρώπου μεγάλο θάμβος ενώπιον του ποιητού των όλων, αλλά συγχρόνως και τελείως ρεαλιστική αντίληψη για κάθε πράγμα του κόσμου. Ταυτόχρονα όμως η ίδια συνείδηση οδηγεί στην απόσπαση από κάθε χτιστό για χάρη της θεωρίας του μόνου Θεού. Αυτή η απόσπαση δεν είναι απέκδηση του πραγματικού χτιστού είναι, με την έννοια της απορρίψεως ή της αρνήσεώς του ως φάσματος. Δεν είναι η απόσπαση αυτή ποιητική ή φιλοσοφική αεροβασία στη σφαίρα των υψηλών και ωραίων μορφών ή των καθαρών ιδεών, όσο ψηλά αξιολογικά και αν βρίσκονται αυτές, γιατί η στάση αυτή οδηγεί πάλι σε φαντασιώδη κόσμο. Όχι. Η απόσπαση ή η αποχή από όλα στην πνευματική προσευχή είναι συνέπεια της ολοκληρωτικής εφέσεως για τον ζώντα και αληθινό Θεό, ένεκα της απέραντης προς Αυτόν αγάπης και της κλήσεώς μας να ζούμε εν αυτό, ο οποίος είναι ο αυτοσκοπός και η αυτοαξία. Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκέστην ουδεμία.

Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένο από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Στην αναζήτηση αυτή του θελήματος του Θεού περικλείεται και η αποταγή του κόσμου. Η ψυχή θέλει να ζει με το Θεό και γι' αυτό αποτάσσεται το θέλημά της και τη φαντασία της, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική ύπαρξη, αλλά εμφανίζονται ως σκότος εξώτερων. Ο κόσμος της ανθρώπινης φαντασίας είναι κόσμος των φασμάτων της αληθείας, κοινός στους ανθρώπους και στους πεπτοκότας αγγέλους, και γι' αυτό η φαντασία γίνεται πολλές φορές αγωγός δαιμονικής ενέργειας. Τόσο οι δαιμονικές εικόνες όσο και αυτές που επινοεί ο ίδιος ο άνθρωπος μπορούν να επιδρούν στους ανθρώπους μετασχηματίζοντάς τους ή μεταμορφώνοντάς τους, αλλά πάντως ένα είναι αναπόφευκτο. Κάθε εικόνα, είτε δημιουργημένη από τον άνθρωπο είτε εμπνευσμένη από τους δαίμονες, που γίνεται δεχτή από την ψυχή, διαστρέφει την πνευματική μορφή του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Η ενέργεια της φαντασίας στην έσχατη της εξέλιξη οδηγεί σε αυτοθέωση του χτίσματος, δηλαδή στην αναγνώριση θείας αρχής στην ίδια τη φύση του ανθρώπου. Με τη βάση αυτή, η φυσική θρησκεία, δηλαδή θρησκεία του ανθρώπινου λογικού, αποκτά μοιραίος πανθεϊστικό χαρακτήρα. Και οι ανθρώπινες και οι δαιμονικές εικόνες έχουν δύναμη, συχνά πολύ μεγάλη, όχι όμως γιατί είναι δημιουργικές καθεαυτές με την πλήρη σημασία της λέξεως, όπως η θεία δύναμη που χτίζει από το μηδέν, αλλά επειδή η ανθρώπινη θέληση κλείνει με το μέρος τους και μόνο με την υποταγή της μορφοποιείται ο άνθρωπος από τις εικόνες αυτές. Ο Κύριος όμως απελευθερώνει όσους μετανοούν από την εξουσία των παθών και της φαντασίας, και όποιος χριστιανός απελευθερωθεί καταφρονεί τη δύναμη των φανταστικών εικόνων. Η εξουσία του κοσμικού κακού στον άνθρωπο είναι τεράστια και κανένας απόγονος του Αδάμ δεν μπορεί να την νικήσει χωρίς τον Χριστό και έξω από Αυτόν. Εκείνος είναι ο Ιησούς Σωτήρ, με την κύρια και μοναδική σημασία της λέξεως. Αυτή είναι η πίστη του Ορθόδοξου ασκητή, και γι' αυτό η ευχή της νοεράς ησυχίας γίνεται με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, από όπου η προσευχή αυτή πήρε και την ονομασία «Προσευχή του Ιησού».

Ο ησυχαστής μοναχός, αγωνιζόμενος κατά της φαντασίας που διαστρέφει την πνευματική ζωή, συναντιέται με τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις της που μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Ο γέροντας τις συνόψιζε στις τέσσερις μορφές που εκθέσαμε παραπάνω, μορφές που του έδιναν τη δυνατότητα να εκφράσει την ουσία του προβλήματος. Η πρώτη μορφή αναφέρεται γενικά στον αγώνα κατά των παθών. Η δεύτερη χαρακτηρίζει όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο. Σε αυτή τη μορφή φαντασίας ανάγεται και η γνωστή μέθοδος του διαλογισμού, όταν ο άνθρωπος με τη φαντασία δημιουργεί στο νου του εποπτικές εικόνες από τη ζωή του Χριστού ή άλλες ιερές παραστάσεις. Συνήθως στην εργασία αυτή καταφεύγουν οι αρχάριοι ή άπειροι ασκητές. Ο εργάτης μιας τέτοιας φαντασιώδους προσευχής δεν κλείνει το νου του στην καρδιά για χάρη της εσωτερικής νύψεως, αλλά τον προσιλώνει στην εποπτική πλευρά των θείων, όπως ο ίδιος φαντάζεται εικόνων. Οδηγεί τον εαυτό του σε κατάσταση ψυχικής διαγέρσεως και σε περίπτωση εντατικής συγκεντρώσεως μπορεί να φτάσει ως την ιδιότυπη παθολογική έκσταση. Χαίρεται με τα επιτεύγματά του, αφοσιώνεται στις καταστάσεις αυτές, τις καλλιεργεί, τις θεωρεί πνευματικές, υψηλές και οφειλόμενες στην ενέργεια της χάριτος. Έχει την ιδέα πως και ο ίδιος είναι Άγιος και θεωρός των μυστηρίων του Θεού και τέλος φθάνει σε παρεσθήσεις και ψυχικές ασθένειες ή στην καλύτερη περίπτωση παραμένει στην πλάνη, περνώντας τη ζωή του σε φανταστικό κόσμο. Η τρίτη και τέταρτη μορφή φαντασίας μπορούμε να πούμε πως βρίσκονται στη βάση όλου του ορθολογιστικού πολιτισμού. Γι' αυτό η απόσπαση από αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον μορφωμένο άνθρωπο που βλέπει στον πολιτισμό αυτόν τον πνευματικό του πλούτο. Η απόσπαση από αυτόν είναι ασυγκρίτως δυσκολότερη από την αποταγή του υλικού πολιτισμού. Όποιος προσεύχεται με τον τρίτο τρόπο γνωρίζει πόσο οδυνηρή είναι αυτή η αποταγή. Μας έτυχε να παρατηρήσουμε ένα παράδοξο φαινόμενο. Ανάμεσα στους απλούς και ολιγογράμματους ασκητές που αγάπησαν την νοερά προσευχή, συναντάται συχνότερα η ανάβαση σε μεγαλύτερο ύψος και καθαρότητα παρά ανάμεσα στους μορφωμένους, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν στον δεύτερο τρόπο προσευχής. Όσοι έχουν βαθιά θρησκευτική και ασκητική διάθεση κατανοούν πολύ γρήγορα ότι το τρίτο είδος της φαντασίας αποτελεί στροφή προς τη γη. Είναι λοιπόν οφθαλμοφανής η ετερογένειά της στην προσευχή και ο αγώνας εναντίον της κατά την ώρα της προσευχής απλοποιείται. Διαφορετικά συμβαίνει με το τέταρτο είδος που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη λεπτότητα και να παρουσιάζεται ως ένθεη ζωή. Η αποκλειστική σπουδαιότητα του προβλήματος αυτού στην ασκητική μας αναγκάζει να παρατείνουμε εδώ τον λόγο. Σε όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο επικρατεί η ρεμβάζουσα φαντασία, ενώ σε όσους προσεύχονται με το δεύτερο κυριαρχεί ο πειρασμός να κατορθωθούν τα πάντα με την οδό της λογικής. Σε αυτούς η ζωή συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο. Ο νους τους δεν είναι ενωμένος με την καρδιά, αλλά συνεχώς ορμά προς τα έξω, αγωνιζόμενος να τα κατακτήσει όλα με την νόηση. Έχοντας μία ορισμένη πνευματική πείρα, ανεπαρκή όμως ακόμη, προσπαθούν με το νου τους να συμπληρώσουν τα κενά της πείρας αυτής και να εισχωρήσουν διανοητικώς στα μυστήρια της θείας υπάρξεως. Έτσι εισχωρούν αναπόφευκτα στις θεωρίες τους μερικά στοιχεία γεννήματα φανταστικής ενέργειας. Οι ιδεώδεις εκείνης σφαίρας στην οποία κινούνται σε μια τέτοια περίσταση, αν έχουν και μεγάλα διανοητικά προσόντα, τους δίνει μια φαινομενικά υπεροχή απέναντι στους άλλους.

Ο ορθολογιστής θεολόγος οικοδομεί το σύστημά του όπως ο αρχιτέκτονας οικοδομεί έναν άκτορο ή έναν ναό, χρησιμοποιώντας εμπειρικές και μεταφυσικές έννοιες ως οικοδομικά υλικά και φροντίζει όχι τόσο για τη συμφωνία της ιδιώδους οικοδομής του με την αντικειμενική αλήθεια του είναι, όσο για το μεγαλείο και την αρμονική ακεραιότητα του συστήματός του από λογική άποψη. Πολλοί μεγάλοι άνθρωποι, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον ουσιαστικά αφελή αυτό πειρασμό που έχει ως κρυμμένη αρχή την υπερηφάνεια. Τα γεννήματα της ευφυΐας του διανοητικού θεολόγου είναι για αυτόν πολύτιμα, όπως είναι για τη μάνα αγαπημένα τα παιδιά της, ο καρπός της κοιλίας της. Αγαπά τη δημιουργία του σαν τον εαυτό του, γιατί ταυτίζεται μαζί της, εγκλωβισμένος στη σφαίρα της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καμιά εξωτερική επέμβαση δεν μπορεί να βοηθήσει, αν ο ίδιος δεν αποκολληθεί μόνος του από αυτό που θεωρεί ως πλούτο του, δεν θα φτάσει ποτέ στην καθαρά προσευχή και την αληθινή θεωρία. Πολλοί θεολόγοι φιλόσοφοι, ουσιαστικώς ορθολογιστές, ανέρχονται στην υπερλογική θα λέγαμε σφαίρα της διανόησης, αλλά η σφαίρα αυτή δεν είναι ακόμη ο θείος κόσμος. Περικλείεται στα όρια της ανθρώπινης κτιστής φύσεως και αυτή η ιδιότητα την κάνει εφικτή στο λογικό σύμφωνα με τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Οι ενοράσεις του νου τους δεν χωρούν στα πλαίσια του ενομικού συλλογισμού, δηλαδή στην τυπική λογική, αλλά εισχωρούν στη σφαίρα της μεταλογικής και του αντινομικού συλλογισμού, αλλά και σε αυτόν ουσιαστικά δεν πάβουν να είναι αποτέλεσμα διανοητικής εργασίας. Η υπέρβαση του στενού ενομικού ορθολογισμού αποτελεί ένδειξη υψηλής διανοητικής καλλιέργειας, αλλά δεν είναι ακόμη η αληθινή πίστη και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλές φορές αξιόλογες ικανότητες για λογική διανόηση, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ικανοτήτων και με πλήρη συνέπεια προς αυτές, φθάνουν στην επίγνωση της σχετικότητας των νόμων της ανθρώπινης διανοήσεως και αντιλαμβάνονται ότι είναι αδύνατο να περιληφθεί όλο το είναι στο ατσάλινο πλέγμα των λογικών συλλογισμών. Αυτή η επίγνωση τους ανεβάζει σε θεωρία που υπερβαίνει την τυπική λογική, αλλά τότε βλέπουν απλώς την ωραιότητα του νου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Και επειδή όσοι εισέρχονται πρώτοι στη σφαίρα αυτή της σιωπής του νου αισθάνονται μυστικιστικό δέος, νομίζουν πως η θεωρία τους είναι πείρα μυστικής θεοκοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν ακόμη μέσα στα όρια της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο νους, λογικό, σε παρόμοιες καταστάσεις, βγαίνουν έξω από τα όρια των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου και δίνουν στον επόπτη τους κάποιο αίσθημα αιώνιας σοφίας. Αυτά είναι τα τελευταία όρια που μπορεί να φτάσει ο διανοούμενος νους μέσα από το δρόμο της φυσικής αναπτύξεως της αυτογνωσίας του, η οποία είναι δυνατόν να πάρει

η μορφή φωτόμορφης αυτοθεωρίας. Η εμπειρία αυτή, ανεξάρτητα από το πώς θα ερμηνευθεί, δηλαδή ποια δογματική διατύπωση θα λάβει, είναι ουσιαστικά εμπειρία πανθεϊστικής τάξεως. Φθάνοντας μέχρι στην τελείας φωτός με τα σκότους, ο άνθρωπος βλέπει την ουερή του ωραιότητα, την οποία πολλοί θεώρησαν ως θεότητα. Το φως που φαίνεται είναι φως, όχι όμως το φως εκείνο το αληθινό, ενώ σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, αλλά το φυσικό φως του νου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Το φως αυτό του νου που αξιολογικά υπερέχει έναντι του φωτός κάθε άλλης εμπειρικής γνώσεως, δικαίως μπορεί να κληθεί σκότος, γιατί είναι το κενό της απεκδίσεως και δεν υπάρχει σε αυτό ο Θεός. Και ίσως αξίζει στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου «Σκόπι, ουν μη το φως το ενσύ σκότος εστί». Πράγματι, η πρώτη κοσμική προϊστορική καταστροφή, η πτώση του Αιωσφόρου, Υιού της Πρωίας, που έγινε άρχοντας του σκότους, ήταν αποτέλεσμα αυτοερωτικής θεωρίας της ωραιότητάς του, θεωρίας που κατέληξε σε αυτοθέωση.

Μιλάμε με ψυχρή και ασύνδετη γλώσσα, αλλά εκείνος που στάθηκε στους πνευματικούς αυτούς χώρους ίσως θα πει: πράγματι, φοβερό. Πού βρίσκεται λοιπόν η εγγύηση για την αληθινή θεοκοινωνία και όχι για την φαντασιώδη φιλοσοφική πανθεϊστική? Ο μακάριος γέροντας Σιλουανός βεβαίωνε κατηγορηματικά πως τέτοια εγγύηση υποκείμενη στο λογικό μας έλεγχο είναι η προς τους εχθρούς αγάπη. Έλεγε: ο Κύριος είναι ταπεινός και πράος και αγαπά το πλάσμα του, και εκεί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί οπωσδήποτε θα είναι η ταπεινή αγάπη για τους εχθρούς και η προσευχή για τον κόσμο. Και αν δεν έχεις αυτή την αγάπη, τότε παρακάλεσε και θα σου τη δώσει ο Κύριος, που είπε: αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε. Κανείς ας μην τολμά να υποτιμά το ψυχολογικό αυτό κριτήριο, γιατί μια τέτοια ψυχική κατάσταση είναι αποτέλεσμα αληθινής θεϊκής ενέργειας. Ο Θεός που σώζει, σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που όχι μόνο ο νους πνεύμα, αλλά και τα ψυχικά συναισθήματα και το λογικό και αυτό το σώμα, τα πάντα καθαγιάζονται από τον Θεό. Τα δυσκολότατα αυτά αιώνια προβλήματα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου τα θίγουμε εδώ μόλις και μεταβίας. Δεν επιχειρούμε τη διαλεκτική τους διασαφήνιση ώστε να γίνουν ολοφάνερα για τη λογική αντίληψη. Αν είχαμε ενώπιό μας ένα τέτοιο εγχείρημα, θα ήταν απαραίτητο να ερευνήσουμε ολόκληρη σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. Το έργο όμως αυτό ας το αναλάβει άλλος. Προσωπικά θεωρούμε απραγματοποίητη μια παρόμοια αφηρημένη διασαφήνιση και είμαστε τελείως πεπισμένοι ότι η μόνη οδός για την κατανόηση της αλήθειας περνά μέσα από την πίστη και τη ζωντανή πείρα. Είναι η οδός της ίδιας της υπάρξεως. Εδώ όμως οφείλουμε να δείξουμε ότι η αυθεντική εκείνη πείρα που εννοούμε δεν εξαρτάται μόνο από την προαίρεση του ανθρώπου, αλλά δίνεται σε αυτόν άνωθεν ως δώρο ευδοκίας. Η φιλοσοφική και πανθεϊστική πείρα είναι δυνατή μέσα στα όρια της φυσικής ικανότητας και προαιρέσεως του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική πείρα της υπερφυσικής κοινωνίας με τον υποστατικό Θεό ξεπερνά τα όρια της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η χριστιανική ζωή είναι συμφωνία δύο θελήσεων, της θείας που είναι άχτιστη και της ανθρώπινης που είναι χτιστή. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε πνευματικό ή φυσικό τόπο, αλλά ο ίδιος που είναι πέρα από κάθε εξαναγκασμό ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνας του. Ανοιχτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της ή θεωρεί τον εαυτό της ως την άχτιστη θεία αρχή, παρόλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός στην ενέργεια της θείας χάριτος. Η κοινωνία με τον Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής, και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στην σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτό, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτόν τον χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, οπότε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποίησης της πνευματικής πείρας βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδεατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μία από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του ο Ορθόδοξος ασκητής όταν περνά από τον δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο, και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: αγαπήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εχθροί ισχυροί και ασεφείς απείλησαν τον περιούσιο λαό του Θεού. Οι Ασσύριοι με μονάρχη τον Σεναχηρήμ εισέβαλαν στην Ιουδαία επί της εποχής του βασιλέως Εζεκίου. Από την επιδρομή και τις απειλές των Ασσυρίων κατατρόμαξε ο βασιλεύς Εζεκίας. Τότε ο προφήτης Ισαΐας τον ενίσχυσε κατά των εισβολέων εχθρών και με τη βοήθεια του Θεού ο Εζεκίας και ο στρατός του κατεδίωξαν και ενίκησαν όλους τους εχθρούς. Η λύτρωση των Ιουδαίων ήταν θαυμαστή και ο πιστός λαός προσήλθε στο ναό για να δοξολογήσει και ευχαριστήσει τον Κύριο, το λυτρωτή και σωτήρα του. Και ο ιερός ψαλμωδός, ύστερα από τη μεγάλη νίκη, συνέταξε τον 74ο ψαλμό, τον οποίο άρχισε με τα εξής λόγια για να εκδηλώσει ολόψυχα την προς τον Θεό ευγνωμοσύνη του. «Θα σε δοξολογήσουμε όλοι μαζί, ο Θεέ. Θα σε δοξολογήσουμε και θα επικαλεστούμε το όνομά σου». Και ύστερα προσέθεσε «Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου». Όπως ο καθένας από εμάς, έτσι και εγώ, θα διηγηθώ και θα διακηρύξω όλα τα θαυμάσια όσα για την προστασία μας έκαμες. Έτσι, με τα λίγα αυτά λόγια, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Εξεδήλωνα την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για τις ευεργεσίες του, οι οποίες δεν ήταν μόνο αναρρύθμιτες, αλλά και θαυμαστές. Όμως η προς τον Θεό ευγνωμοσύνη είναι και δικό μας καθήκον, διότι δεν παρέρχεται στιγμή και ώρα που να μην ευεργετούμεθα από τον Πανάγαθο Θεό. Επομένως, δεν πρέπει να παρέρχεται ούτε μία στιγμή που να μην το δοξολογούμε και ευχαριστούμε. Και αφού όλοι μας ευεργετούμεθα, πρέπει και όλοι μας να τον ευγνωμονούμε. Βεβαίως, στη ζωή των διαφόρων λαών και εθνών, ιδίως στην ιστορία του Ισραήλ κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, η δια των θαυμάτων επεμβάσεις της Θείας Προνοίας ήταν εκδηλώτερες. Αλλά και οποιοδήποτε από εμάς, εάν με πνεύμα καθαρό και ταπεινό, με πνεύμα πίστεως και ευλαβίας εξετάσει το παρελθόν του, θα πιστεί, θα βεβαιωθεί ότι η Θεία Πρόνοια πολλές φορές τον προστάτευσε θαυμαστός και τον έσωσε. Πρώτα να διηγούμεθα τις προς το έθνος μας το ελληνικό αναρρύθμιτες ευεργεσίες του Θεού. Το προστάτευσε και το έσωσε διαμέσου των αιώνων από ποικίλους εχθρούς. Ο ακάθιστος ύμνος, οι εθνικές εορτές 25 Μαρτίου, 26 Οκτωβρίου και 28 Οκτωβρίου διασαλπίζουν την θαυματουργική σωτηρία της πατρίδος μας από τους εχθρούς της με τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της υπερμάχου στρατηγού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και με τους λαμπρούς εορτασμούς κατά τις ημέρες αυτές εκδηλώνουμε κάθε χρόνο την ευγνωμοσύνη μας προς τον ελευθερωτή και σωτήρα του έθνους μας Ιησού Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του. Ωραίες και συγκλονιστικές διηγήσεις σχετικές έλεγε ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης και τις περιέγραψε με συγκίνηση στα απομνημονεύματά του. Έλεγε «Η Θεία Πρόνοια μας έσωσε όλους». Και δοξολογώντας τον Θεό για την ελευθερία της πατρίδας διηγόταν «Σήμερα ξαναγεννιέται η πατρίδα και ανασταίνεται, όπου ήταν τόσο καιρό χαμένη και σβησμένη. Δόξα να έχει το πανάγαθό σου όνομα Κύριε, παντοδύναμε», πολύ έλεγε, πολύ έσπλαχνε. Ακόμη να διηγούμεθα και τα θαυμάσια που έκαμε ο Πανάγαθος Θεός και στην οικογένειά μας, για να εκδηλώνουμε έτσι την προς Αυτόν ευγνωμοσύνη μας. Πόσα θαύματα είχε κάνει ο Κύριος στο σπίτι μας. Το έσωσε από φυσικούς και ηθικούς κινδύνους. Βοήθησε να σπουδάσουν και να αποκατασταθούν τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν οικονομικές ευχέρειες. Χάρισε με θαύμα την υγεία σε μέλη της οικογένειάς μας, τα οποία ταλαιπωρήθηκαν από ασθένεια. Μέσα στα κύματα πολλές φορές των θλίψεων επροστάτευσε την οικογένειά μας, την βοήθησε και την εξήγαγεν εις αναψυχήν. Επιφάνει πράγματι ο Κύριός μας και σε δύσκολες περιστάσεις ο κυβερνήτης της οικογένειάς μας. Και κάθε φορά που ενθυμούμεθα και διηγούμεθα τα όσα θαυμαστά έκαμε στην οικογένειά μας, συγκινούμεθα και τον ευγνωμονούμε με όλη την καρδιά μας. Αλλά και στον εαυτό μας η πατρική του αγάπη έκανε θαύματα πολλά. Εάν μελετήσει ο καθένας την ιστορία του, βλέπει ότι από τα παιδικά του χρόνια η δεξιά του υψίστου τον εστήριξε, τον βοήθησε και τον έσωσε. Βλέπει ότι κάποτε τον επροστάτευσε σε πολύ δύσκολες ώρες. Άλλοτε τον ελύτρωσε από κινδύνους ποικίλους και πειρασμούς μεγάλους. Είναι η ζωή εκάστου γεμάτη από θείες επεμβάσεις για τη λύτρωσή του. Ας μελετούμε λοιπόν τις όσες ευεργεσίες απολαύσαμε κατά το παρελθόν από τον πολυεύσπλαχνο και πανάγαθο Θεό, είτε ως έθνος, είτε ως οικογένεια, είτε ως άτομα, για να αυξάνει προς Αυτόν ευγνωμοσύνη μας και για να διηγούμεθα και εμείς με ευχαριστίες και δοξολογίες τα θαυμάσια Του σε εμάς. Έτσι θα αυξάνει και η πίστη μας στον Κύριο και θα ελκύουμε πιο πολύ το μέγα και πλούσιο έλεος Του.
1: Στιγμιότυπα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Από τον Αποστολικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης επέρασαν αναστήματα πρώτου μεγέθους, πατριάρχες, ηρωικοί, οι οποίοι σε περιόδους κρίσιμους στάθηκαν απτόητοι και γενναίοι υπερασπιστές της πίστης. Μεταξύ αυτών είναι και ο σήμερα, 12 Μαΐου, εορταζόμενος Άγιος Γερμανός, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 7ου αιώνα από γονείς πλούσιους και ευγενείς. Ο πατέρας του ονόματι Ουστινιανός ήταν πατρίκιος στην αυτοκρατορική αυλή και ανήκε στο συγγενικό περιβάλλον του αυτοκράτορα Ηράκλειου. Ο πατρίκιος Ιουστινιανός είχε προσφέρει μεγάλες και σπουδαίες υπηρεσίες στην αυτοκρατορία. Για τούτο και απέκτησε μεγάλο κύρος και θαυμαστή δόξα. Για αυτά όμως τον ευθόνησαν πολύ και με δόλο τον εφώνευσαν. Έτσι, ο τότε νεαρός στην ηλικία Γερμανός έμεινε ορφανός. Δεν απογοητεύτηκε όμως, αλλά κατέφυγε στο Θεό και βρήκε ανακούφιση. Η Αγία Γραφή του έγινε μελέτημα και εντρίφημα συνεχές. Εμβάθυνε ακόμα στη μελέτη πατερικών και θεολογικών συγγραμμάτων. Απέκτησε μόρφωση μεγάλη και σπουδαία. Αυτή η μόρφωση, η θεολογική κατάρτισή του, το ακρεφνές ορθόδοξο φρόνημά του, όπως και ο λαμπρός και ενάρετος βίος, η θεάρεστη ανατροφή του τον έκανε σεβαστό σε όλους. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα γύρω από τις δραστηριότητές του. Αυτό το διάστημα, σύμφωνα με μία μαρτυρία, επισκέφθη τους Αγίους Τόπους. Πέρασε και από την Λίδα, όπου αξιώθηκε να προσκυνήσει την θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου που υπήρχε εκεί. Μάλιστα, πήρε μαζί του ένα αντίγραφο αυτής της εικόνας, το οποίο είχε πάντα κοντά του. Ο Πατριάρχης Κύρος, στις αρχές του 8ου αιώνα, εκτιμώντας βαθύτατα την προσωπικότητα του Γερμανού, τον εξέλεξε και τον χειροτώνησε επίσκοπο Κιζίκου. Και όπως σημειώνει ο Ιερός Συναξαριστής, «Δια του παραδείγματος δε της εναρέτου αυτού πολιτείας έλαψεν ως λίχνος λαμπρότατος». Την εποχή εκείνη δρούσε επικίνδυνα η αίρεση του μονοθελητισμού, αλλά και άλλες αιρέσεις χώρισαν τους χριστιανούς από το σώμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γερμανός εργάζεται για την ενότητα και την ειρήνη της Εκκλησίας. Θεώρησε ως επίσκοπος πρώτο του μέλημα να ενώσει τα διεστώτα μέρη και φυσικά κάτω από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων για να ειρηνεύσει η Εκκλησία.

Τον Αύγουστο του 715 μετά Χριστόν γίνεται η προαγωγή του στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Ο Πατριάρχης Κύρος, αγωνιστής κατά της κακοδοξίας της αιρέσεως του μονοθελητισμού, πάβεται και περιορίζεται στη Μονή Χώρας. Στον Πατριαρχικό θρόνο ανέρχεται ο αιρετικός Ιωάννης ο Έκτος. Για λίγο όμως έμεινε στο θρόνο, απέθανε και τότε αναζήτησαν οι Βυζαντινοί άντρα άξιον για τις δύσκολες περιστάσεις που διήρχεται η Ορθοδοξία. Τότε ψήφο και δοκιμασία των θεοσεβάστων πρεσβυτέρων και διακόνων και παντός του ευαγούς κλήρου και της ιεράς συγκλήτου και του φιλοχρίστου λαού ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο μέχρι τότε Κιζίκου Γερμανός. Μεγάλης καθέδρας επιβάς, μεγάλος κατελάμπρινας της εκκλησίας, το πλήρωμα, διδασκαλίες και μελωδήμαση, τον εγκομιάζει ο υμνογράφος. Και πράγματι, ο Πατριάρχης Γερμανός, συναισθανόμενος την ευθύνη του έναντι του ποιμνίου του, δεν έπαυσε να διδάσκει το Άγιον του Κυρίου θέλημα και την Ορθόδοξον αλήθεια, αλλά και να γράφει ύμνους. Η χαόδης κατάσταση που επικρατούσε την εποχή εκείνη στα πολιτικά πράγματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον έφερε γρήγορα στην εξορία, διότι ανήκε στο περιβάλλον του τέως αυτοκράτορα. Επιστρέφει όμως σύντομα και μάλιστα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μεταξύ του Θεοδοσίου που είχε προσωρινά καταλάβει την εξουσία και του νέου αυτοκράτορα Λέοντα του Ίσαυρου. Στις 25 Μαρτίου του 717 ο Λέων εισέρχεται στη βασιλεύουσα και στέφεται αυτοκράτορας από τον Πατριάρχη Άγιο Γερμανό. Στην αρχή της βασιλείας του Λέοντα του Ίσαυρου συνέβη να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη πλήθος Σαρακινή. Τότε ο Πατριάρχης Γερμανός με το ευσεβές πλήρωμα κατέφυγε στην προσευχή, παρακαλώντας την υπέρμαχο στρατηγό να μην εγκαταλείψει την πόλη της στα χέρια των βαρβάρων. Και όπως μαρτυρούν οι ιστορικοί της εποχής, η πόλης δεν θα εσώζεται εάν δεν σήκωνε η Θεοτόκος σε άμυνα τα στοιχεία της φύσης. Η πολιορκία κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο, από τον 15 Αύγουστο του 717 μέχρι το 15 Αύγουστο του άλλου χρόνου. Δεν ήταν το υγρό πυρ, ούτε τα όπλα που έδωσαν τη νίκη, αλλά η σφοδρή θαλασσοταραχή και το πολύ χαλάζι που βούλιαξαν τα πλοία των Σαρακινών. Πώς να μην ψάλουν και πάλι τα νικητήρια χριστιανοί προς την Θεοτόκο μαζί με τον Άγιο Γερμανό που αξιώθηκαν τέτοιας θαυμαστής σωτηρίας, πώς να μην εγκομιάζει ο Άγιος Πατριάρχης την υπεραγία Θεοτόκο.

εγκόμιό του, ο Άγιος Γερμανός, παρουσιάζει την Θεοτόκο ανώτερη από όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι όσο και να την επενέσουν θα φανούν ανεπαρκείς. Πρέπει όμως να το κάνουν, γιατί δείχνουν την αγάπη τους έτσι προς εκείνη. Το κύριο μέρος του εγκομείου ασχολείται με την προστασία της Κωνσταντινούπολης από τη Θεοτόκο και παραλληλίζει τα γεγονότα της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και την καταστροφή των στρατευμάτων του Φαραώ με θαυματουργικό τρόπο, με την καταστροφή των στρατευμάτων των Σαρακινών και των Αβάρων με την παρέμβαση της Παναγίας. Στους Ιουδαίους, η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσή, έψαλε την επινίκαιο δί. Στους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης, η Παρθένος ψάλλει τα μεγαλινάρια την επινίκαιο δί. Το γεγονός αφορά τη λύση της πολιορκίας της βασιλεύουσας και το καταποντισμό των αραβικών δυνάμεων, οι οποίοι πολιορκούσαν για ένα ολόκληρο χρόνο την πόλη. Για να τιμήσουν τη Θεοτόκο που τους έσωσε, οι κάτοικοι έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο. Η απελευθέρωση συνέπεσε με την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: τόσο διέπρεψε ο Άγιος Γερμανός στην αρετή και στην αγιοσύνη, ώστε αξιώθηκε θείων χαρισμάτων, ιδίως όμως του προφητικού χαρίσματος. Έτσι προέβλεπε τα μέλλοντα και προέλεγε προφητικά όσα επρόκειτο να γίνουν. Κάποια γυναίκα που ήταν έγκυος και ονομαζόταν Άννα, πλησίασε με πίστη και ζήτησε την ευλογία του Αγίου Γερμανού για το οικειοφορούμενο βρέφος της. Ο Άγιος στάθηκε, την κοίταξε και δια των διορατικών του οφθαλμών προείδε εκείνο που επρόκειτο να συμβεί και είπε: «Ο Κύριος σας ευλογήσει αυτό δια πρεσβειών του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου». Στέφανος ονομάστη το παιδί και ανεδείχθη μάρτυρας και ομολογητής. Αλλά και για το γιο του Αυτοκράτορα Λέοντα προφήτευσε ο Άγιος Γερμανός ότι επρόκειτο να γίνει φοβερός διώκτης και τύραννος των Ορθοδόξων. Ονομάστηκε Κωνσταντίνος ο Κοπρόνιμος, επειδή ως βρέφος βαπτιζόμενος από τον Άγιο Γερμανόν στην Αγία Σοφία, ενώ κατεδίωτο εντός της Αγίας Κολυμήθρας, εκόπρισε το Άγιο Νερό. Τούτο ειδών ο Άγιος Γερμανός, σημειώνει ο Ιερός Συναξαριστής, είπεν ότι μεγάλα κακά θέλει προξενήσει κατά των χριστιανών και πάσης της Εκκλησίας το πεδίον τούτο, όταν έλθει εις ηλικίαν. Διότι όπως ερήπανε το ευλογημένο νερό της Κολυμβήθρας, έτσι θα μιάνει τον αγιασμόν της Εκκλησίας δια της αιρέσεως. Πράγματι, όλα επαληθεύτηκαν, γιατί ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος ο Κοπρόνιμος ανεδείχθη ένας από τους φοβερότερους διώκτες της Ορθοδοξίας. Ο Λέων στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του φαινόταν ευσεβής, αλλά ύστερα αποκάλυψε ότι είχε αιρετικό φρόνημα και εξέδωσε δισεβείς διαταγές σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, και μία από αυτές ήταν να αφαιρεθούν από τις εκκλησίες οι άγιες εικόνες, την προσκύνηση των οποίων θεωρούσε ειδωλολατρεία. Στις ενέργειες αυτές αντιστάθηκε ο Πατριάρχης Άγιος Γερμανός, μάταια όμως. Ο Πατριάρχης πήγε ο ίδιος να το συναντήσει και να συζητήσει μαζί του. Πάνω στη συζήτηση είπε και τα εξής προς τον βασιλιά:
1: «Ακούσαμε μια προφητεία κάποιου Αγίου Ανδρός που είπε ότι πρόκειται να βασιλεύσει ένας βασιλιάς ονόματι Κόνων και ότι αυτός θα εξεγερθεί κατά των Αγίων εικόνων και θα αποβεί αντιχρίστου πρόδρομος και της ενσάρκου οικονομίας ανατροπεύς». Έκπληκτος ο Πατριάρχης μαθαίνει ότι το βαπτιστικό όνομα του βασιλιά Λέοντα ήταν Κόνων. «Αυτός είμαι εγώ», απαντά ο βασιλιάς, και προσπαθεί ο Άγιος Γερμανός απεγνωσμένα να τον αναχαιτήσει από τις αιρετικές θέσεις που είχε πάρει, τονίζοντάς του ότι οι εικόνες δεν είναι είδωλα και η προσκύνησή τους απευθύνεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο, και συγκεκριμένα η εικόνα του Χριστού προϋποθέτει την ενανθρώπισή του, αφού απεικονίζεται η ανθρώπινη φύση του. Επίσης, οι εικόνες της Θεοτόκου και των Αγίων μεταδίδουν την αγιαστική χάρη του Θεού. Υπάρχουν για να δοξάζεται ο Θεός και να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, όπως και οι εικόνες του Χριστού. Η προσκύνηση των εικόνων δεν συνιστά ειδωλολατρεία, γιατί δεν προσκυνάμε τα χρώματα και το ξύλο της εικόνας. Ο λαός του Θεού δεν προσφέρει σεβασμό και λατρεία παρά μόνο στην Αγία και Ζωαρχική Τριάδα. Η προσκύνηση γίνεται εν πνεύματι και αληθεία. Προσεγγίσουμε μέσω των εικόνων καλύτερα το Θεό Πατέρα και τον προσκυνούμε μαζί με τον Υιό. Ο Ιακώβ, για παράδειγμα, όταν προσκύνησε την άκρη του ραβδιού του Ιωσήφ, δεν έδειχνε το σεβασμό του στο άψυχο αντικείμενο, αλλά σε αυτόν που το κρατούσε, δηλαδή στον Ιωσήφ. Με το γεγονός της ενανθρώπισης συνδέεται και η απεικόνιση της Θεοτόκου. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι μια γυναίκα όμοια μας τον Θεό εν αυτήν συνέλαβε γαστρή και εξ αυτής σαρκοθέντα απεκοίησε. Αποκτά ιδιαίτερη αξία και λογίζεται μητέρα του Θεού, ανώτερη από όλη τη φύση. Τα θαύματα που έγιναν μπροστά στις εικόνες ή που εξιστορούνται στις πράξεις των Αποστόλων αποδεικνύουν τη χάρη του Θεού μέσα από τα άψυχα αντικείμενα. Τα θαύματα δεν προέρχονται λοιπόν από το υλικό στοιχείο των αντικειμένων, δηλαδή των εικόνων, αλλά από την χάρη του Θεού. Και με θλίψη Ο Άγιος Πατριάρχης του τονίζει: «Ενθυμίσου, ο βασιλεύ τους όρους, τους οποίους υπεσχέθης να φυλάτης πριν λάβεις την βασιλείαν, και ότι ορκίστης να φυλάτης την Αγίαν πίστην ημών άμωμον κατά την παράδοση των Αγίων Αποστόλων και Θεοφόρων Πατέρων, και ούτε να αφαιρέσεις τι ούτε να προσθέσεις». Ο βασιλιάς σαν άκουσε όλο αυτό τον έλεγχο από τον Πατριάρχη και μη έχοντας τίποτα να αντίπει κατά της αληθείας, οργισμένος ύψωσε το χέρι του και κατάφερε ισχυρότατο ράπισμα κατά του Αγίου Γερμανού, λέγοντας με θυμό: «Φύγε κακή κεφαλή εξοφθαλμών μου, μη χάσεις και την ζωή σου». Ο Άγιος Γερμανός υπέμεινε το ράπισμα όπως ο Χριστός και ανεχώρησε αποδιωγμένος.

Το τι επακολούθησε μας είναι γνωστό από την ιστορία. Οι ιερές εικόνες καταστρέφονται. Οι ευσεβείς που αντιδρούσαν σε αυτή την απόφαση εφωνεύονται. Η κατάσταση ήταν πολύ κρίσιμη. Η Εκκλησία βρίσκεται μέσα σε μία νέα θύελα. Ο Άγιος Γερμανός πολεμά ανδρείως με τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος και σαν καλός στρατιώτης του Χριστού ελέγχει τους δισεβείς όποιος κι αν είναι. Βλέποντας ο βασιλιάς ότι δεν κατόρθωσε να πάρει με το μέρος του τον Πατριάρχη, απέστειλε οπλισμένους στρατιώτες στο Πατριαρχείο, οι οποίοι άρπαξαν τον Άγιο Γερμανό και δέροντες και οθούντες αυτόν με ύβρις και πληγάς εξεδίωξαν εκ του Πατριαρχείου. Ο Άγιος Γερμανός εισήλθε στην Εκκλησία και αφού προσευχήθηκε μετά πολλών δακρύων έθεσε το ομοφόριόν του επί της Αγίας Τραπέζης. Η ενέργεια αυτή είχε πολύ βαθύτερη σημασία και συμβολικό χαρακτήρα αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ομοφόριο είναι το ειδικό άμφιο του Επισκόπου. Επομένως, ο Άγιος κατέθετε την αρχιεροσύνη του στην Αγία Τράπεζα, στο θρόνο του Θεού και όχι στον Αυτοκράτορα. Έπειτα, αφού πήρε τη μεγάλη εικόνα του Χριστού, κατέβηκε στο γυαλό που ονομαζόταν του Μαντίου. Εκεί έγραψε μία επιστολή για τις αιρετικές αποφάσεις του Αυτοκράτορα προς τον Πάπα της Ρώμης. Αφού λάξευσε το πίσω μέρος της εικόνας, τοποθέτησε την επιστολή. Ύστερα, με τα δακρύων προσευχόμενος και δεόμενος, έριξε την Αγία εικόνα στη θάλασσα. Η Αγία εικόνα εστάθη ορθία επί του κύματος και όπως γράφει ο ιερός συναξαριστής, έτρεχε ως καλός πεζοπόρος εντός μιας ημέρας έφτασεν έξω της Ρώμης εις τον Τίβεριν ποταμόν. Ο Πάπας με θαυμαστό τρόπο ενημερώθηκε για την άφηξή της και δια της επιστολής εγνώρισε όλα όσα συνέβαιναν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πάπας Γρηγόριος στέλνει επιστολή προς τον Αυτοκράτορα που τον ελέγχει και καταδικάζει τις ενέργειές του. Τέλος δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα που διεξάγει ο Άγιος Γερμανός. Ο διάδοχός του, Πάπας Στέφανος ο Τρίτος, διέκοψε τις σχέσεις του με την Κωνσταντινούπολη και ίδρυσε το παπικό κράτος. Από τότε χωρίζεται ο κόσμος σε Ανατολή και Δύση. Επίσης, στην αραβοκρατούμενη Συρία, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στηρίζει τον Άγιο Γερμανό γράφοντας εναντίον εκείνων που δεν τιμούν τις Άγιες εικόνες. Παραλληλίζει τον Άγιο Γερμανό με τους προφήτες της Παλαιάς Διαδίκης που εκδιώχθηκαν από τους πολιτικούς άρχοντες. Για δεύτερη φορά ο Άγιος Γερμανός έρχεται στην παραλία και αφήνει στη θάλασσα την θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου που είχε φέρει από τη Λίδα και που συνεχώς έφερε μαζί του. Την έριξε στη θάλασσα για να την προσθέσει.

0: Ο Άγιος Γερμανός, αφού εξεδιώχθη του Πατριαρχείου, ήρθε και έμεινε στο πατρικό του σπίτι στην τοποθεσία Πλατάνιον. Από εδώ γράφει, ενημερώνει τον πιστό λαό και ελέγχει όσους δέχονται τις αιρετικές θέσεις του Αυτοκράτορα. Τέλος, και στον Αυτοκράτορα στέλνει το τελικό μήνυμα γράφοντάς του. «Εάν ημί εγώ Ιωνάς, βάλετε με στην θάλασσαν, χωρίς γάρ οικουμενική συνόδου καινοτομής επίστην ο βασιλεύ αδυνατό». Επιπλέον, εδώ στο Πλατάνιον συγγράφει αξιόλογα συγγράμματα και συνθέτει ύμνους, δια των οποίων αισθητοποιεί το δόγμα και με την απαλή του φράση εμπνέει και διδάσκει. 104 στη χειρά και 22 κανόνες έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Μέσα από τους ύμνους του, ο Άγιος Γερμανός αποδεικνύει το ορθόδοξο φρόνημά του και συμπαρασύρει τον πιστό σε μια πορεία προς τον ουρανό, σε μια προσπάθεια συναντήσεως του ουρανίου με το επίγειο. Τοποθετεί εκεί στον ουρανό την κατοικία του Θεού. Ο θαυμασμός του προς την Θεοτόκο, τους Αγίους και την επίγεια δράση του Χριστού εκφράζεται σχεδόν σε κάθε ύμνο. Περίφημο έργο του είναι το περιαιρέσεων και συνόδων. Δεν είναι όμως και μικρός ο αριθμός των πανηγυρικών και εγκομιαστικών λόγων του που σώζονται μέχρι σήμερα. Αξιόλογη θεωρείται η προσφορά του στην εκκλησιαστική γραμματεία. Ακόμα, ο Άγιος Γερμανός μιλά και για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, προσδιορίζοντας τον χρόνο της στο 6500 από την κτίση του κόσμου. Δανείστηκε αυτόν τον προσδιορισμό, κατά τα γραφόμενά του, από όσα αναφέρουν ο Ιππόλυτος Ρώμης, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
1: Την 12η Μαΐου του 740, σε βαθύτατο γύρας, 99 ετών, ο Άγιος Γερμανός παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό, πολυφότου και πλησιφαούς ιξιωμένος χωρίας.

Άγιο Λείψανό του, όχι μόνον όταν εφέρετο δια να ενταφιαστεί ελευθέρωσε πολλούς από διαφόρους ασθένειας, αλλά και μετά τον ενταφιασμό του ανέβριε ιατρίας εις τους μεταπίστεως προς αυτόν προσερχομένους. Ενταφιάστη δε στη Μονή Χώρας. Το 1204, τότε που οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, πήραν και τα λείψανα του Αγίου Γερμανού στη Δύση. Ωστόσο κάποια παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη, όπως το δεξί χέρι του Αγίου, το οποίο για χρόνια χρησιμοποιούσαν στις χειροτονίες των Πατριαρχών. Ο Άγιος Γερμανός πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε θριαμβευτικά όμως με την 7η Οικουμενική Σύνοδο και κατετάγει στην τάξη των ομολογητών, σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι αφού ομολόγησαν την πίστη τους διώχθηκαν, βασανίστηκαν, αλλά δεν θανατώθηκαν. Η μνήμη του γεραίρεται τόσο από τους Λατίνους όσο και από τους Αρμενίους, γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη μορφή υπήρξε για την Εκκλησία του Χριστού ο Άγιος Γερμανός. Αλήθεια είναι ότι όσοι ετάχθησαν να φυλάσσουν τα ιερά και τα όσια της πίστης έτσι έπραξαν. Στους αγώνες και τις θυσίες αυτών οφείλουμε και εμείς σήμερα την ανώθευτη ορθόδοξη πίστη μας. Ο Άγιος Γερμανός, ομολογητής Πατριάρχης, σίγουρα πρεσβεύει στο Θεό υπέρ της αγωνιζομένης και σήμερα ορθοδοξίας μας και μας παρακινεί μαζί με τον συνεορταζόμενό του Άγιο Επιφάνειο Κύπρου όχι μόνο να την διαφυλάξουμε αλλά και να την ζήσουμε.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν μαζί μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.
1: Μυστικός κήπος.

Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Εύχομαι αναστάσιμο φως και αναστάσιμη ελπίδα στη ζωή όλων μας.

Ο Απόστολος Παύλος παντού εκήρυτε τον Χριστόν και την Ανάσταση, σε σημείο που οι Αθηναίοι να πούν πως ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευυγγελίζεται αυτής. Πράξεις 17ο κεφάλαιο στίχος 18. Νόμισαν δηλαδή ότι τους εκήρυτε δύο καινούριους θεούς, τον Ιησού και την Ανάσταση. Δεν αντιλήφθηκαν ότι εκήρυτε τον ένα, τον εκ νεκρών αναστάντα Ιησού, τον παλαιό των ημερών και δημιουργό του κόσμου, που έγινε άνθρωπος για να νικήσει τον θάνατο και να χαρίσει Ανάσταση και ζωή στους ανθρώπους. Δεν έπαβε δε ο Απόστολος Παύλος να τονίζει ότι τόσο βασική και θεμελιώδης για τη σωτηρία μας είναι η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, ώστε αν έλειπε η Ανάσταση του Χριστού, η πίστη μας θα ήταν μάταιη και το κήρυγμά μας αδιανό, κενό περιεχομένου. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως δεν το γιορτάζει η Εκκλησία μας μόνο το Πάσχα μια κιόξο. Όχι, ούτε πάλι μόνο 40 μέρες μετά το Πάσχα, δηλαδή μέχρι της Αναλήψεως. Όχι, το γιορτάζει ολοχρονής του χρόνου, κάθε Κυριακή. Η Κυριακή είναι η μέρα κατά την οποία ο Χριστός αναστήθηκε εκ των νεκρών. Γι' αυτό και αφήσαμε στην άκρη το Σάββατο, την ημέρα του νόμου, της σκιάς και του γράμματος. Η Κυριακή είναι η ημέρα της χάριτος, η ημέρα της αληθείας, η ημέρα της σωτηρίας, γιατί η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει τη χάρη του Θεού για τον άνθρωπο, τη λύτρωση, τη σωτηρία, την αλήθεια της ζωής. Την αλήθεια δηλαδή ότι ο θάνατος πια δεν έχει αποφασιστικό λόγο πάνω στον άνθρωπο. Την αλήθεια ότι ο Χριστός άνοιξε την πύλη της ζωής, της αιώνιας ζωής για τον άνθρωπο. Την αλήθεια ότι ο άνθρωπος δια της Αναστάσεως του Χριστού γίνεται ουρανοπολίτης και κληρονόμος της Βασιλείας. Δεν φοβάται πια τον θάνατο. Ενωμένος με τον Αναστάντα Χριστό δια των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας και δια του πνευματικού του αγώνος εναντίον των παθών και της αμαρτίας, είναι ζωντανός εις πάντας τους αιώνας. Θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Μαζί με τον Χριστό μπορεί να εμπέζει και αυτός τον θάνατο. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδη τον οίκος, όπως ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον περίφημο κατηχητικό του λόγο που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή λοιπόν είναι Ανάσταση, είναι Πάσχα. Γι' αυτό και το πρωί της Κυριακής, κάθε Κυριακής, διαβάζουμε ένα πασχαλινό αναστάσιμο Ευαγγέλιο. Εκεί στον όρθρο, που δυστυχώς οι περισσότεροι δεν έρχονται να τον παρακολουθήσουν, λες και τον κάνουμε για τα στασίδια και όχι για τους πιστούς, ο ιερέας μέσα από το ιερό και μάλιστα από το δεξί μέρος της Αγίας Τραπέζης διαβάζει το λεγόμενο Εωθηνό Ευαγγέλιο, το οποίο αναφέρεται είτε στο γεγονός της Αναστάσεως είτε στις εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού στους μαθητές του. Όταν το τελειώσει, τότε ο ψάλτης απαγγέλει το «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων». «Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ούκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν». Δηλαδή, τώρα που είδαμε την Ανάσταση του Χριστού μέσα από το Εωθηνό Ευαγγέλιο που διάβασε ο ιερέας, ελάτε, όπως οι μυροφόρες και οι Απόστολοι, να προσκυνήσουμε τον Άγιο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, Αυτόν που είναι ο μόνος αναμάρτητος. Χριστέ μου, προσκυνούμε το Σταυρό Σου, υμνούμε και δοξάζουμε την Αγία Σου Ανάσταση, γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μας. Έξω από Σένα δεν ξέρουμε άλλον Θεόν, ούτε και προσκυνάμε. Μόνο το δικό Σου το όνομα επικαλούμαστε. Εσένα ονομάζουμε Θεό μας.
«Ελάτε όλοι οι πιστοί να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Χριστού». Να, το βλέπετε. Με το Σταυρό του Χριστού ήλθε χαρά σε όλο τον κόσμο. Η χαρά της Αναστάσεως. Δοξάζοντας παντοτινά τον Κύριο, ας υμνούμε και την Ανάστασή του ταυτόχρονα, γιατί με το σταυρικό θάνατο που καταδέχτηκε να υπομείνει για μας, κατέστρεψε τον θάνατο. Μετά από αυτό ο ιερέας φέρνει στη μέση της Εκκλησίας το Ιερό Ευαγγέλιο για να το προσκυνήσουμε. Το Ευαγγέλιο είναι η διαχάρτου και μέλανος εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό το προσκυνάμε. Και προσκυνώντας το τώρα, προσκυνούμε τον ίδιο τον Αναστάντα. Όπως η Υπεραγία Θεοτόκος, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες μυροφόρες. Στη ρωσική μάλιστα εκκλησία, καθώς οι πιστοί προσκυνούν το Ευαγγέλιο στον όρθρο της Κυριακής, ανταλλάσσουν με τον ιερέα που το κρατάει τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Και αυτό γίνεται όλο τον χρόνο. Τα αιωθινά λοιπόν Ευαγγέλια είναι 11 στον αριθμό. Λέγονται αιωθινά επειδή διαβάζονται πρωί, εκεί γύρω στην ανατολή του ηλίου. Είναι δε 11 γιατί 11 ήταν οι Απόστολοι που καταρχήν γίνανε μάρτυρες της Αναστάσεως. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι είναι τόσα γιατί σε 11 υπολογίζονται οι εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Λέγονται με τη σειρά κάθε Κυριακή και ένα από το πρώτο ως το τελευταίο και πάλι ξανά από την αρχή και ούτω καθεξής. Μαζί με τα αιωθινά Ευαγγέλια συνδέονται τα λεγόμενα εξαποστηλάρια. Τα εξαποστηλάρια της Κυριακής τα συνέθεσε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος ο 7ος ο Πορφυρογέννητος και ψάλλονται πριν από τους Ένους. Επίσης, από τα αιωθινά Ευαγγέλια εμπνέονται και τα δοξαστικά των Ένων των Κυριακών που ψάλλονται στο τέλος των Ένων πριν από τη δοξολογία και είναι συνθέσεις ενός άλλου ευσεβούς αυτοκράτορα του Λέοντος του Έκτου του Σοφού. Έτσι πάνε μαζί. Πρώτο αιωθινό, πρώτο εξαποστηλάριο, πρώτο δοξαστικό. Δεύτερο αιωθινό, δεύτερο εξαποστηλάριο, δεύτερο δοξαστικό και ούτω καθεξής.

προσπαθήσουμε να τα πλησιάσουμε ένα προς ένα, ξεκινώντας σήμερα από το πρώτο Ιωθινό, το οποίο αναφέρεται και στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πιο σύντομο από όλα τα Ιωθινά. Πρόκειται για τους 5 τελευταίους στίχους του 28ου, δηλαδή του τελευταίου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητές επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν. Τότε λέει ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, οι 11 μαθητές του Χριστού, και ο ίδιος δηλαδή μέσα, πήγαν στη Γαλιλαία, στο βουνό που τους είχε ορίσει ο Ιησούς να βρεθούν. Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν. Κάποιοι όμως είχαν αμφιβολία για το αν πραγματικά ήταν ο ίδιος ο Χριστός και δίστασαν να τον προσκυνήσουν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλης αυτής λέγον, «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν». Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους μίλησε λέγοντας τούτα τα λόγια, «Μου έχει δοθεί κάθε εξουσία και πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Λοιπόν, με αυτή την εξουσία σας λέγω, πηγαίνετε και διδάξετε όλα τα έθνη των ανθρώπων, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και διδάξετε τους να τηρούν στη ζωή τους όλες τις εντολές που σας έχω δώσει. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Και εγώ σας βεβαιώνω ότι θα είμαι πάντοτε μαζί σας μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Αμήν». Μας κάνει εντύπωση ότι κάποιοι από τους μαθητές, όταν είδαν τον Αναστάντα, δυσκολεύτηκαν να τον αγνωρίσουν. Αμφέβαλαν αν ήταν αυτός και έτσι δίστασαν να τον προσκυνήσουν. Κι όμως, αυτοί ήδη στο τέλος τον αναγνώρισαν. Βεβαιώθηκαν ότι αυτός ήταν ο διδάσκαλός τους, ότι αυτός ήταν που σταυρώθηκε και απέθανε και τώρα αναστήθηκε και ζει στους αιώνες. Και αυτή τους τη βεβαιότητα, αυτή τους την πίστη δεν την κράτησαν για τον εαυτό τους. Την ομολόγησαν ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον τυράννων και βασιλέων, και σφράγισαν τη γνησιότητά της με το μαρτυρικό τους θάνατο για τον Αναστάντα Κύριο. Δίστασαν στην αρχή, βεβαιώθηκαν κατόπιν, ομολόγησαν και μαρτύρησαν στη συνέχεια. Έτσι δεν έμεινε κανένα περιθώριο σε μας για δισταγμούς και αμφιβολίες, παρά μόνο η χαρά να λέμε μαζί με τον Θωμά στον Χριστό, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Απορία τώρα δημιουργούν τα λόγια του Κυρίου, «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Καλά, αφού είναι Θεός, δεν την είχε αυτή την εξουσία? Και βέβαια την είχε. Και τότε πώς του δόθηκε και από ποιον? Να θυμηθούμε ότι ο Ιησούς δεν ήταν μόνο Υιός του Θεού, αληθινός Θεός εκ Θεού αληθινού, αλλά ήταν και Υιός του ανθρώπου, άνθρωπος τέλειος όπως όλοι μας, με σώμα και με ψυχή και με θέληση ανθρώπινη, χωρίς όμως αμαρτία. Ως άνθρωπος λοιπόν δέχτηκε από τη θεϊκή του φύση αυτή την εξουσία. Η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έφτασε στα ακρότατα όρια της. Πιο πάνω, πιο πέρα, πιο ψηλά δεν μπορεί να φτάσει. Ο Χριστός άνθρωπος έλαβε από τον Θεό όλη την εξουσία και πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Έτσι και οι άνθρωποι που ενώνονται μαζί του με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με την αγιοπνευματική ζωή του χριστιανισμού και με τον αγώνα εναντίον των παθών και της αμαρτίας και την καλλιέργεια των ευαγγελικών αρετών, οι αληθινοί χριστιανοί δηλαδή, δεν είναι πια φτερά στον άνεμο,
δεν είναι έρμεα κάποιας τύχης ή μοίρας, δεν είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπέγνιο στα χέρια του διαβόλου. Έχουν εξουσία και αυτοί, και στον ουρανό και στη γη. Εξουσία που τους εξασφαλίζει η ένωσή τους με τον Χριστό. Το βλέπουμε καθαρά στην περίπτωση των Αγίων. Οι Άγιοι κάνουν θαύματα. Τους υπακούει η φύση, ο καιρός, τα ζώα, οι φυσικοί νόμοι και τα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα. Διατάζουν με εξουσία στο όνομα του Χριστού τους δαίμονες και φεύγουν πατής με πατώσε. Πόσα και πόσα τέτοια δεν διαβάζουμε στα συναξάρια καθημερινώς, αλλά και πόσα τέτοια δεν είδαμε στη ζωή συγχρόνων Αγίων, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου, ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, ο Άγιος Γέροντας Πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Γέροντας Πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Γέροντας Πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο Άγιος Γέροντας Πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, του οποίου στις 8 του μηνός που μας πέρασε συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την οσιακή κοίμησή του, ο Άγιος Γέροντας Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και ο οποίος πρόσφατα στις 29 Απριλίου ανεγνωρίστη επισήμως από την Σύνοδο της Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Σερβίας ως Άγιος της Εκκλησίας. Και να πούμε και μία λεπτομέρεια. Είναι άραγε τυχαίο το ότι η Εκκλησία είχε αποφασίσει να εκδώσει ένα αφιέρωμα στον πατέρα Ιουστίνο από τον Μάρτιο. Και το αφιέρωμα αυτό έμενε πίσω εξαιτίας μιας κολυσιεργίας, την οποία εξομολογούμε δημοσίως, φέρω την ευθύνη της εγώ, διότι έπρεπε να γράψω ένα κείμενο το οποίο τελικώς δεν το έγραψα ακόμα και το οφείλω, διότι υπήρξα παρόν κατά την κηδεία του Αγίου Ιουστίνου στο Τσέλιε, έξω από το Βάλιεβο της Σερβίας, και έχω ορισμένα βιώματα τα οποία δεν αξιώθηκα με τα πολλά μου πήγαινε αλλά και τα τρεχάματα να καθίσω να τα καταστρώσω στο χαρτί και να τα δώσω να τυπωθούν στο περιοδικό. Εγώ είμαι ο φταίχτης που δεν εκυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Αλλά μήπως πίσω από αυτή τη δυσκολία τη δική μου ήτανε σχέδιο του Θεού. Εκυκλοφόρησε η Εκκλησία με το αφιέρωμα του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς στον Μάιο. 2 μέρες πριν είχε η Εκκλησία της Σερβίας επισήμως αναγνωρίσει τον Γέροντα ως Άγιο. Να έχουμε την ευχή του και εγώ προσωπικά να έχω τη συγγνώμη του για την αβελτηρία μου και την καθυστέρησή μου απέναντί του, στην υποχρέωση που είχα αναλάβει απέναντι στην Αγία Μνήμη του. Τα είδαμε λοιπόν τόσα πράγματα, τόσα θαύματα στη ζωή όλων αυτών και τόσων άλλων αγιασμένων γεροντάδων των ημερών μας. Να μην ξεχάσω και τον Άγιο Γέροντα, τον Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον Άγιο Γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ, τους οποίους κάποιοι από εσάς που με ακούτε ίσως έχετε γνωρίσει προσωπικά και έχετε πείρα όσων σας λέω. Άρα λοιπόν ο Χριστός εδώ δεν προβάλλεται, δεν διαφημίζεται, δεν πουλάει μπόι, ας μου συγχωρήσει η αγάπη του την έκφραση. Απλώς δηλώνει ότι και οι μαθητές, οι Απόστολοι, οι Χριστιανοί όλοι θα έχουν μερδικό σε αυτή την εξουσία. Η πίστη του σε αυτόν τον νικητή του θανάτου θα έχει αντίκρισμα και στον ουρανό και στη γη. Εκείνη τώρα η λέξη πορευθέντες που είπε ο Κύριος στους μαθητές του στάθηκε μια λέξη αφετηριακή, όχι μόνο για τη δική τους αποστολή και το κήρυγμα, μα και για την αναζωπήρωση στις μέρες μας της ιεραποστολικής φλόγας και του ζήλου για τον Ευαγγελισμό των λαών που ακόμα δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο και δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό.
Έτσι πριν από κάμποσα χρόνια, μια συντροφιά νέων συγκρότησε στην Αθήνα τον περίφημο Σύλλογο Πορευθέντες και το ομώνυμο Ιεραποστολικό Κέντρο και άρχισε δειλά-δειλά κάποιο έργο εξωτερικής Ιεραποστολής στις χώρες της Αφρικής, όπου πρώτος πορεύτηκε ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος για να ευαγγελιστεί το λαό της Ουγκάντας, και ακολούθησαν άλλοι όπως ο σεβαστός μας και ως αρχιεπίσκοπος αλλά και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος του ομιλούντος, μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας κύριος Αναστάσιος, ένας από τους ιδρυτές του Πορευθέντες. Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Χαρίτων Πνευματικάκης, ο μακαριστός πατήρ Κοσμάς Γρηγοριάτης, ο πατήρ Μελέτιος Γρηγοριάτης, ο νυν επίσκοπος Κολουέζη, ο μακαριστός επίσκοπος Μαδαγασκάρης Νεκτάριος ο Κελής, που τόσο τραγικά έφυγε από ανάμεσά μας κατά την πτώση του Σινούκ μαζί με τον Πατριάρχη του και άλλους αρχιερείς του Αλεξανδρινού Θρόνου, και πολλοί άλλοι. Το έργο του Πορευθέντες με την άνοδο στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Ιερονύμου του Πρώτου του Κοτσόνη απετέλεσε τον πυρήνα του σημερινού Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και αυτό το γραφείο πήρε τις επόμενες λέξεις του Κυρίου και ονόμασε με αυτές το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας για την Ιεραποστολή, το γνωστό μας Πάντα τα Έθνη. Πορευθέντες λοιπόν, το ξεκίνημα, η αρχή, με τον Άγιο Αλβανίας, τον μακαριστό καθηγητή Ηλία Βουλγαράκη και άλλους, και Πάντα τα Έθνη, το Ιεραποστολικό περιοδικό της Εκκλησίας Ελλάδος. Η εντολή του Κυρίου «βαπτίζοντες αυτούς, ακολουθεί την άλλη, μαθητεύσατε». Οι Απόστολοι και μαζί τους η Εκκλησία έχουν την ευθύνη να διδάξουν και να βαπτίσουν, να κατηχήσουν τις αλήθειες της πίστεως και να βαπτίσουν κατόπιν τους κατηχουμένους ή κατηχημένους, πιο σωστά, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι το τηρούμε. Με εξαίρεση τα νήπια για τα οποία επιφυλασσόμαστε να τα κατηχήσουμε κατόπιν καθώς μεγαλώνουν, δεν δεχόμαστε κάποιον στους κόλπους της Εκκλησίας χωρίς πρώτα να τον κατηχήσουμε και κατόπιν να βαπτιστεί, αν δεν έχει βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μόνο κατάκραν οικονομία δεχόμαστε τους προσερχομένους από τους καθολικούς ή αγγλικανούς δια του Αγίου Μύρου μόνον. Επαναλαμβάνω, κατάκραν οικονομίαν. Και τούτο δεν είναι υπόθεσης ενός επισκόπου, αλλά όλης της Εκκλησίας. Και της Εκκλησίας την απόφαση οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι και να συμμορφωνόμαστε προς αυτήν. Η ακρίβεια όμως των πραγμάτων έχει σχέση με την τριπλή κατάδυση όλου του σώματος του βαπτιζομένου μέσα στο νερό. Άλλωστε βαπτίζω, στα ωραία μας ελληνικά, σημαίνει βουτάω κάτι ολόκληρο μέσα σε ένα υγρό, εμπροκειμένο στο νερό της Αγίας Κολυμβήθρας. Διδάσκονται σε αυτούς, τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Έχουμε όλη υποχρέωση να τηρούμε όλες τις εντολές του Θεού, χωρίς καμιά εξαίρεση. Δεν υπάρχουν σπουδαίες και δευτερεύουσες εντολές, μεγάλες και μικρές. Είπε ο Θεός κάτι, τελείωσε. Άλλωστε ποιοι είμαστε εμείς, ποιο το μπόι μας, ποια η γνώση μας για να βάλουμε στο κόσκινο τα λόγια του Θεού και να διαλέγουμε όσα μας φαίνονται σωστά και να απορρίπτουμε όσα μας φαίνονται της βλασφημίας, στραβά ή ασήμαντα. Αυτός που είπε το ένα είπε και το άλλο. Μην κοιτάς τι λέει η εντολή, αλλά ποιος την έδωσε αυτή την εντολή. Αυτό έχει σημασία. Και εμείς ακούμε σήμερα από το στόμα του Χριστού ότι πρέπει να τηρούμε όλες τις εντολές του, όλες, χωρίς καμιά εξαίρεση.
και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Τι υπόσχεση γλυκιά, παρήγορη και ελπιδοφόρα. Όχι. Και μετά από την ανάληψή τους στους ουρανούς, ο Χριστός δεν αφήνει ορφανούς τους μαθητές. Δεν αφήνει μόνους τους χριστιανούς. Ναι, εφόσον είμαστε πιστοί, εφόσον αγωνιζόμαστε, εφόσον ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, ποτέ δεν θα μείνουμε μόνοι. Είναι μαζί μας. Είναι δίπλα μας. Μας παρακολουθεί η αγάπη Του. Μας παραστέκεται. Μας ενισχύει με την πρόνοιά Του. Μας ευλογεί, μας στηρίζει, μας οδηγεί, μας αγιάζει. Πώς τολμούμε και το ξεχνάμε? Πώς τολμούμε και απογοητευόμαστε στις δύσκολες ώρες? Πώς νομίζουμε ότι μας λησμόνησε? Πώς τολμούμε να νομίσουμε ότι δεν μας ακούει? Πώς θαρούμε ότι μας εγκατέλειψε? Όχι, αγαπητοί μου, πάντοτε ο Κύριος είναι μαζί μας, μαζί με τα παιδιά Του, και θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντελείας των αιώνων, αρκεί εμείς να μην τον εγκαταλείπουμε και να μην περιφρονούμε τις εντολές Του, την Εκκλησία Του, τη ζωή της πίστεως, της ελπίδας και της αγάπης, τη λειτουργία, την προσευχή, το δάκρυ της μετανοίας. Να είναι μαζί μας και θα είναι μαζί μας για πάντα. Ναι, Κύριε Ιησού, μείνε μαζί μας Εσύ, ο εσταυρωμένος αίρος της Εκκλησίας, ο εκ νεκρών Αναστάς, αγαπημένος της καρδιάς μας. Ναι, Κύριε Ιησού, η ελπίδα της ψυχής μας και σε αυτές τις δύσκολες ώρες μείνον με θυμό.

ιερός Ευαγγελιστής Μάρκος θα συμπλήρωνε τα λόγια του ιερού Ματθαίου με αυτούς τους δύο στίχους τους τελευταίους του Ευαγγελίου του. «Ο μένουν Κύριος μετά το λαλίσε αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν». Μετά από αυτά τα λόγια, ο Κύριος ανελήφθη εις των ουρανών. Ανελήφθη το Πανάγιο ανθρώπινο σώμα, η Πανάγια ανθρώπινη ψυχή, ο Πανάγιος ανθρώπινος νους του Υιού του ανθρώπου, ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, ενωμένος υποστατικά με τον προαιώνιο μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Ο Θεάνθρωπος, ο όλος Θεάνθρωπος, πλέον παρεδρεύει δεξιά του Πατρός στον θρόνο της Θεότητος. Και οι μαθητές μετά από αυτό βγήκαν σε περιοδία και εκήρυξαν σε κάθε γωνιά της γης και ο Κύριος ήταν συνεργός τους και επιβεβαίωνε το λόγο του κηρύγματός τους με θαύματα που επακολουθούσαν το κήρυγμά τους και των μαθητών και των μαθητών των μαθητών μέχρι των σημερινών Αγίων. Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος μαζί σας και επαναλαμβάνω, θαρσείτε. Αυτός νενίκηκε τον κόσμον, αυτός νενίκηκε τον θάνατον, αυτός νενίκηκε την αμαρτία, αυτός νενίκηκε την όλη ανθρώπινη κακοδαιμονία. Ή ο Χριστός με θυμών, παρά τα σύννεφα, παρά τις δυσκολίες, ουδείς καθημών. Τίποτε δεν θα μας βλάψει. Θα μείνουμε όρθιοι. Χριστός Ανέστη. Μυστικός κήπος.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδη.

ένας μοναχός πολύ απλός και άπλαστος. Πήγαινε συχνά στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό για να ωφελείται από τις σοφές συμβουλές του. Εκείνος τον δεχόταν με αγάπη και δεν έπαβε να τον διδάσκει. Κάθε φορά που πήγαινε και κάτι καινούριο είχε να του πει γύρω από την πνευματική ζωή. Ο μοναχός όμως πολύ λίγα καταλάβαινε από τα όσα του έλεγε ο γέροντας και από αυτά τα περισσότερα τα λησμονούσε. Έτσι ρωτούσε και ξαναρωτούσε όλο για τα ίδια πράγματα. Κάποτε σταμάτησε τις επισκέψεις του. Ο γέροντας απόρησε γι' αυτό. Μια Κυριακή λοιπόν που συναντήθηκαν στην εκκλησία, τον ρώτησε: «Έχω πολύ καιρό να σε δω, αδελφέ. Τι σου συμβαίνει? Μήπως αρρώστησες?» «Όχι, Αβά», αποκρίθηκε με συστολή ο μοναχός. «Αλλά όπως βλέπεις, ο νους μου είναι παχής και δεν παίρνει εύκολα τις συμβουλές σου και ντρέπομαι να συνοχλώ διαρκώς για τα ίδια πράγματα». «Πάρε αυτό», του είπε τότε ο Αβάς Ιωάννης και του έδειξε ένα λιχνάρι που βρισκόταν στη γωνιά της εκκλησίας και άναψέ το. Ο αδελφός του άναψε. «Πήγαινε τώρα και φέρε τα λιχνάρια των αδελφών και άναψε τα όλα παίρνοντας φως από τούτο εδώ». Ο άπλαστος μοναχός έκανε παρευθύς την προσταγή του γέροντα. «Μήπως λιγόστεψε το φως του λιχναριού?» ρώτησε ο γέροντας. «Επειδή άναψες με αυτό τόσα άλλα λιχνάρια?» «Όχι βέβαια», είπε χαμογελώντας ο αδελφός. «Ούτε και ο Ιωάννης χάνει τίποτε, έστω κι αν συμβουλεύει ολόκληρη τη σκήτη. Να έρχεσαι λοιπόν κι εσύ χωρίς δισταγμό». Από τότε ο αδελφός πήγαινε τακτικά στο γέροντα και με τη βοήθειά του έγινε άριστος μοναχός.

Θωάς Ισίδωρος ο πρεσβύτερος, μια σκητής στην Αίγυπτο, είχε τόση ανεξικακία, ώστε έπαιρνε κοντά του και εδιόρθωνε όλους τους κακούς υποτακτικούς. Όταν λόγου χάρη συνέβαινε να έχει κανένας από τους γέροντες υποτακτικό αντίλογο ή ανυπότακτο και ήθελε να τον διώξει, ο Αββάς Ισίδωρος προλάβαινε και του έλεγε «Φέρ τον σε μένα, αδελφέ». Τον κρατούσε στο κελί και με την καλοσύνη και την υπομονή του τον διόρθωνε και τον έστελνε σοφρονισμένο στο γεροντά του. Στην εκκλησία πάλι, το πιο προσφυλές του κήρυγμα ήταν το «Εάν γαρ αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών». «Αδελφοί, συγχωρήσατε, συγχωρήσατε τους αδελφούς σας, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες οι δικές σας», φώναζε από τον άμβονα με όλη τη δύναμη της ψυχής του ο Άγιος Γέροντας.

ένας από τους πατέρες της ερήμου έκανε αυτήν την παραστατική διδασκαλία στους νεότερους μοναχούς. Υπόθεσε, αδελφέ μου, ότι αυτή τη στιγμή παίρνω το πρόσωπο δικαίου κριτού και ανεβαίνω στο δικαστικό βήμα. Σε ρωτώ λοιπόν, τι θέλεις να σου κάνω? Αν μου πεις ελέησέ με, σου αποκρίνομαι, ελέησε και εσύ τον αδελφό σου. Αν πάλι μου πεις συγχώρεσέ με, σου απαντώ, συγχώρεσε και εσύ τα σφάλματα του πλησίον σου. Μήπως είναι άδικος ο κριτής? Μη γέννητο. Αδελφέ, στο χέρι σου είναι να κερδίσεις τη συμπάθεια του κριτή, αρκεί να έχεις μάθει να συγχωρείς.

ένας αδελφός που έτυχε να αδικηθεί από κάποιον άλλο πήγε στο να βάσει σόι και του εξομολογήθηκε. «Πάτερ, ο τάδε αδελφός με αδίκησε και ο λογισμός μου με βασανίζει να τον εκδικηθώ». «Όχι, παιδί μου», άρχισε να συμβουλεύει ο Όσιος. «Άφησε την εκδίκηση στα χέρια του Θεού. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τον κάνω να πονέσει, όπως πόνεσα κι εγώ», εξακολουθούσε να λέει, συνεπαρμένος από το πάθος του ο νέος. Αφού δεν έπαιρνε από λόγια, ο Όσιος τον φώναξε να κάνουν προσευχή μαζί, για να τον φωτίσει ο Θεός να καταλάβει ποιο ήταν το ψυχικό του συμφέρον. Γονάτισαν ο ένας δίπλα στον άλλο και ο Αβάσι Σόης, σηκώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, είπε αυτή την προσευχή. «Κύριε και Θεέ μας, εμείς τα παιδιά σου σου δηλώνουμε σήμερα με τις πράξεις μας ότι δεν έχουμε πια ανάγκη να έχεις εσύ τη φροντίδα μας, γιατί μάθαμε μόνοι να φροντίζουμε για τον εαυτό μας και αυτοπροσώπως να εκδικούμαστε για λογαριασμό μας». Ταράχτηκε ο αδελφός. Ταράχτηκε με τα λόγια της προσευχής που άκουσε, έστω κι αν ήταν απολύτως σύμφωνα με την ψυχική του κατάσταση. «Συγχώρεσέ με, Πάτερ», είπε μετανοημένος στον Άγιο Γέροντα. «Δεν επιθυμώ πια να εκδικηθώ τον αδελφό μου».

κάποιος χριστιανός πήγε να συμβουλευθεί του αναβάση Λουανό. «Έχω έναν θανάσιμο εχθρό, πάτερ», του εξομολογήθηκε. «Τα κακά που μου έχει προξενήσει αυτός ο άνθρωπος είναι αναρρύθμιτα. Προκαιρού κέρδισε με απάτη ένα μεγάλο κομμάτι από το χωράφι μου. Με συκοφαντεί όπου βρεθεί. Κακολογεί και μένα και την οικογένειά μου. Μου έχει κάνει το βίο αβίωτο. Τώρα τελευταία μάλιστα επιβουλεύεται και τη ζωή μου. Πριν λίγες μέρες έμαθα πως αποπειράθηκε να με δηλητηριάσει. Δεν παίρνει άλλο λοιπόν. Είμαι αποφασισμένος να τον παραδώσω στη δικαιοσύνη». «Κάνε όπως θέλεις», του είπε με αδιαφορία ο Αβάση Λουανός. «Δεν νομίζεις, πάτερ, πως όταν τιμωρηθεί και μάλιστα αυστηρά όπως του πρέπει θα σωθεί η ψυχή του?» ρώτησε ο άνθρωπος που τώρα άρχισε να ενδιαφέρεται και για την ψυχική ωφέλεια του εχθρού του. «Κάνε ό,τι σε αναπάβει», εξακολουθούσε να λέγει με το ίδιο ύφος ο Όσιος. «Πηγαίνω λοιπόν στο δικαστή κατευθείαν», είπε ο χριστιανός και σηκώθηκε να φύγει. «Μη βιάζεσαι τόσο», είπε με ηρεμία ο Όσιος. «Ας προσευχηθούμε πρώτα να κατεβουδώσει ο Θεός την πράξη σου». Άρχισε να λέει το Πάτερ ημών. «Και μη αφήσει μην τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών», ακούστηκε να λέγει μεγαλοφόνος ο Όσιος σαν έφτασε στον στίχο αυτό. «Λάθος, Αβά, δεν λέγει έτσι η Κυριακή προσευχή», έσπευσε να διορθώσει ο χριστιανός.

αδελφούς να μεταφέρουν ένα λείψανο. «Τους νεκρούς βαστάζετε», τους φώναξε. «Δεν πηγαίνετε καλύτερα να βαστάξετε τους ζωντανούς?» Μερικοί ευλαβείς νέοι ανέβηκαν στη Σκήτη να επισκεφτούν ένα πνευματικό γέροντα. Έξω από την καλύβη του βρήκαν κάτι τσοπανόπουλα που έβοσκαν τα κοπάδια τους. Έκαναν όμως τόση φασαρία με τα παιχνίδια και τις φωνές τους που απόρρισαν οι επισκέπτες. «Πώς ανέχεσαι αυτά τα παλιόπαιδα, πάτερ, και δεν τα διώχνεις?» ρώτησαν το γέροντα. «Είναι καιρός τώρα, παιδιά μου», αποκρίθηκε ο αγαθός γέροντας, «που έχω αποφασίσει να τα μαλώσω και να τα διώξω. Κάθε φορά όμως αναβάλω, λέγοντας τον εαυτό μου: αν τόσο μικρή ενόχληση δεν ανέχεσαι, πώς θα σηκώσεις ένα πιο μεγάλο πειρασμό? Έτσι συνηθίζω να δέχομαι ευχαρίστως τις μικροδοκιμασίες που μου στέλνει ο Κύριος μου». Κάποιος ερημίτης είχε ένα νεαρό μαθητή δίστροπο και ανυπότακτο. Με κανένα τρόπο δεν εννοούσε να ακούσει τις συμβουλές του γέροντα και να διορθωθεί. Όσιος μακροθυμούσε, ελπίζοντας πως με τον καιρό θα φρονίμευε. Μια μέρα ο υποτακτικός κλείδωσε το κελαρικό που φύλαγαν τα λίγα τρόφιμα και κατέβηκε στην πόλη χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε και έμεινε 2 εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό ο γέροντας έμεινε νηστικός, αφού δεν έβρισκε τίποτα να φάγει. Κάποτε, τέλος πάντων, τον πήρε είδηση ένας γείτονάς του και του πήγε λίγες μαγειρευμένες φακές. «Σαν άργησε πολύ ο υποτακτικός σου», είπε ο γείτονας. Και ο αγαθότατος γέροντας, μόλι του την άνοιξε κακία, απάντησε: «Όταν ευχερίσει ο αδελφός, θα έλθει πάλι».

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Άγια επίσκεψη και Αγίας της Ταινίας Σχόλων Ανεκαλωνόματος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί, Κύριε και Άγιο Πνεύμα, Κοινήν και Αίκη, στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερε μόνο εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, και τη βασιλεία σου γεννηθεί, το θέλημά σου, στον ουρανό και επίς γης. Δεν άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και αύσιμη τα αθλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τους φλέτες μου και μη είσαι νέκης μας πειρασμούν αλλά ρίσαι ημάς από το πονήρου. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμων υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου καλλιάσου του Θεών ζώντα και γάρστρου Θεών έβρενε αυτό οικίαν επί των κεντρικών οσιαν εαυτή ουθήσει των οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε ο Θεός μου, Κύριε των δυνάμων ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οικούς εις τους αιώνας των αιώνων ενέσεις είσαι. Μακάρι όσον ήρωες την αντίληψη αυτό παρασώ να βάσει την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφών ως εις τον τόπον ονέθετο. Και κάνε ευλογίες δώσει ο νομοθόν πορεύσε την δυνάμει σου εις δύναμιν οθήσει το Θεός των Θεών εν σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άξον της προσευχής με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημών ο ίδιο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν μέρα μην δε σε βλέσει πριν χιλιάδας εξελιξάν παραρρυπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον εκείνη μεν σκηνώσεν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει ο Κύριος σου στηρίσει τα αγαθά της προβόμενης εν ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ελπίζων επί σε ευδόξης, Κύριε την υγιήν σου απέστρεψε στην εγμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστε σε νομία στο λαό σου, εκάλυψε σπάσα στα σημαρτία σε αυτόν. Κατέπαυσε σπάσαν την οργή σου, απέστρεψε από οργή στη μου σου. Επίστρεψε εν μας ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργιστή, ή μην ιδιατηνή στην οργή σου από γενεά ει γενεά. Ο Θεός επιστρέψε ζω ει μα και λαό σου εφρανθίσεται επί σι δείξον μην Κύριε το ελαιό σου και το σωτηρίων σου δώ ει μην. Ακούσαμε τη λαλήσεν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επ' το λαόν αυτού και επ' τους οσίους αυτού και επ' τους επιστρέφοντας καρδίων επ' αυτών. Πλην οικείς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσει δόξαν εν τη γη, μον έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη κυρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σώδω τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάπου σώμα του φτωχός και πίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημείσωσαν τον δουλόν σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε ελέησον με Κύριε του προσή και κράξουμε όλη την μέρα ανέφερον την ψυχή του δούλου σου ότι προσήρα την ψυχή μου ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολύ ελαιός πάστης επικαλουμένη σου. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δίησεώς μου νήμερα θελείψεώς με και έκραξα προσέω την πίκου σάς μου που και στην ομοιώσυνθείς Κύριε και εκέστη κατά τα έργα σου πάντα τέθνιος επί ίσας ύξους και προσκυνήσου συνενώπιον σου Κύριε και δοξάζω σου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάζεις εσύ Θεός μου, ενός οδήγησον με Κύριε διοδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου, εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσουμε εσύ Κύριε ο Θεός μου, ενώ όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω από το τάτο. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου πρέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρημον και λέημον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επεμέ και λέησον με δώσ' του κράτους το παιδί σου και σώσον τον υιόν της παιδίσχυ σου. Πίεσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτε συμμίσουντες με και εσχυνθείτε σαν ότι εσύ, Κύριε βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Πίεσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτε συμμίσουντες με και εσχυνθείτε σαν ότι εσύ, Κύριε βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεσούσεις της εορτής διψώσαν την ψυχή νευσεβίας πότσον άματα ότι πάσου σωτήρε βόησο σου διψών αρχές το πρόσμο και πινέτο η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξα η δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι οστείον θησαύριος μα εγκεκριμένον τη γη Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε πάντε σου συνελθόντες εν τη ταύτη σε βρέση άσμας θεηγόρης των σωτήρια ημνούμεν των σώζοντα ημάς εκθοράς της οικεσίου σου και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσιν υπομείνας αλλά Θεό θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγεψε την δείξα σου Θεός. Μη παρήδησους έπλασας η χρή σου δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελέημον. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεκνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομα στο Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ των καπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε σε αμαρτίες ημών, Δέσποτε εις κόρυσον της νομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαστε ασθενείες ημών, εν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτην ημών των οποίων σου όντως ημίνει σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενεργείς ημάς πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν της εορτής της νομικής μέσα ζώσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσαστε είδωρ Αθανασίας όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβαώμεντος εκτιμούς σου δώρησε ημίν σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μεν πάντα καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλεγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μιλών των αρθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και η μόνη τη ρωτά αυτά συντεύξεις και ήθινον την ζωήν μόνο προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγιέσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου, Άγγελοι, στην αντιπαρεμβολία αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πνημελήμασι και άθρο της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ενισθήτεν εις τον παράδεισον, οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν, και ούκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίγα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτε ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν σύν του ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι.
4: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναφράγκου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης οικεσίως του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου ου την τρίτην έβρεση της Τιμίας Κεφαλής εορτάσαμε των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή

0: Ευλόγηση χήμω το κύριο, κύριο Θεό μου μεγαλύτη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσων αναβαλόμενο φω σημάτιων. Εκτείνων των ανών, ο συντρέλο στεγάζων εν είδαση διπερό αυτού. Ο οδηθή νεπρίβαση αυτού περιπατών επιτερήμων ανέμων. Ο οποιόντο ο κύριο αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών γίνεται την ασφέλεν αυτή που πληθύστη στον αιώνα του αιώνου. Άβυσο ο σημάτιων το περιβόλιον αυτού. Επί των ωραίων μισθήσεων αντίδατα, από επιτιμήσεω σου φέξονται, από φωνή φροντίσεω δηλιάζουσιν, ανεβαίνουν σου όροι και κατεβαίνουν σε παιδεία των τόπων, όν εφημερίωσε αυτά. Όριον έθου παρελέσου δε επιστρέψου καλύψει τη γίνη, ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραξιν, αναμέσου των ωραίων διελέψεων αντίδατα, ότι όσοι πέτα τα θηριά του αγρού, προσδέξουν την αγρή στήψαν αυτών. Επαυτά τα πεινάτωρων κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζουν όροι των υπερών αυτού. Από καρπότερο έργο σου χόρτα αισθήσεται γη, ο εξανατέλων χόρτο εκτείνεση και χρόνια τη δημιουργία των ανθρώπων, το εξαγαγίνα άρτων εκ τη γη. Και είναι ο σεφρένη καρδίνα ανθρώπου, δηλαδή είναι πρόσωπον εν ελαίου, και άρτου καρδίνα ανθρώπου στηρίζει. Χορταζίζουν τα ξύλα του πεδίου και του πλημβάνα σε φύτευσα. Εκεί στην ουθία ενωσέψου του ρίδιου κατοικίγεται αυτόν. Πόρτε ψελάτε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελληνίε καιρού, ο ήλιο έχουν λυθεί στην αυτού του σκότω και γίνει τον ήξη. Εν αυτοί διελέψουν πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριούμεν τορπάσε και στις παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τα σμάτας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωποι εις επιτέργων αυτού και από την εργασία αυτού εις πέρας, όσο μεγαλύτερο έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επί σας, επιληρώθηκε την κτήση σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρε πετανούκα εις τη ρυθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πνίγα διαπορεύονται, βράκων ούτως σου έπρασε μέση την αυτή πάντα πως έπρος δοκώσει. Δούνε τροφήν αυτών εις εύχερον δόντων σου αυτής ελέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πλησίζονται Χριστότητος. Αποστρέψαν τους δέσους το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και στο χώνο αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κυνηγείς το πρόσωπο της γης. Ήρου η δόξα Κύριος τους αιώνας εκρατήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπων επινηργήν και ποιον αυτήν τρέμην. Που αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριον της ζωής μου σ' αυτού του Θεού μου υπάρχου. Η δυνθία αυτή η διαλογή μου εγώ δεν φραθήσουν και το Κυρίο. Εκλείπει να μπατωλεί από τη γη και να μην στιγμή πάρθουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριον, ο ήλιο έχουν ρηθεί σαν αυτού, έθου σκότω και γέννητο νίξ. Όσο μεγάλη θέλα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί σα, του δόξα πατρί και ούκη γιο πνεύματι και νίκη αίκη του αιώνα του νεώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίση μόνο Κύριε δόξα σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος

0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ίσιον τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώ.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

Φως ηλαρών, Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανή Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επ' την Λίου Δύσιν, ειδώντες βόσεις επερινών, ημνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση κηρύς, ημνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεούν, ζώνω διδούς διό ο κόσμος εδώ.

καταξίωσον Κύριε εν τοις πράτα αυθυνοματίδους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, κυνετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας αμήν. Γίνε το Κύριε τέλειο Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσα μην επίσε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον τα δικαιώματά Σου, ευλογητός οι Άγιοι εφώτισον με εις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τέρκο των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί Χριστούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αμήν.

τηλεόραση και σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επειδή επί τους δουλούς και επί την κληρονομίαν σου σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι συνδούλοι υπέκριναν τα σκεφαλά τους, δι' αυτούν υπέταξαν αυχένας, ούτε να ξα ανθρώπων αναμένοντας βοήθειαν, αλλά το σώον περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εις πέραν και την πλωσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αδικημένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη δεσμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών Άγιε, επίσκεψε οικίασε τας ασθενείας ημών. Δεν έκαιν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεστήτω το όνομά σου, ελθεί τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Μαρά τον ημών των επίσης συνοδός, ημίν σήμερον και άφησε ημίν το βλήματα ημών, όσο και εμείς αφήμιν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από το πονηρό.

της ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των εντυλαμένων

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και Ανών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Υγεία αυτού Εκκλησία απόλυρα Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φωτίζω φωτίζουν νέα Ιερουσαλήμ η γαρδόξα Κυρίου επίσε ανέτηλε χόρευε νύν και αγάλου σιών σιδε αγνητέρ που Θεοτό και εν τη εγέρση του τόπου σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γεννήτω, Κύριε, το έλεος ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε.
1: Αξιωμακάριστη και ύμνηστη κτήτουρες του Αγίου

0: Αγία Κύριε μου.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς Χριστός Ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
3: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου. 12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, ώρα να ανοίξουμε το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 12 Μαΐου τιμά και ορτάζει. Τη 12η του μηνός Μαΐου, η μνήμη του εναγίης πατρός ημών Επιφανίου, επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου.

ως ιερέων καλονήν και δόξαν ορθοδόξων, διάδα την Αγίαν τιμήσομεν αξίως. Ούτι γαρόφθησαν ημίν πύργοι ασφαλείας κατεχθρών των ορατών και αοράτων πάντοτε της πίστεως στήλη ακλόνητη και της εκκλησίας θείος κόσμος ον φορούσα ορθοδομή ευθύμος βόσα. Εφράνθιεν εμεί το πνεύμα μου όντως την στολή μου ως περπριν απολαβούσι είναι αιρετική διέριξα μη υμνούντες της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

φανείς επιφάνειος εν Κύπρο μέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα, τη δύο και δεκάτη επιφάνειον μόρος ήλε. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του εναγής πατρός ημών Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, χαίρον αφής γίν Γερμανός και γης θρόνων, γης δημιουργού των θρόνων χέρι βλέπων, ιεραρχών την θαυμαστήν ξινορίδαν ανεφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν Γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας δόγματα σοφότατα διαθέμεν η πάση της Ορθοδόξος μέλπου Σιναή της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

12 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των εναγείς πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Νόμος ο εν γράμματι, παιδαγωγός ηγεγέννητε εις Χριστόν επιφάνιε, δεικνύς την αστράψασαν του σωτήρος χάριν, της θεογνωσίας προγραφωμένην μυστικός και τυπουμένην διαφανέστατα, ίνπερ και εφανέρωσας τες διδαχές σου πανέφημε, τη λαυγός εκτιθέμενος τα θεόπνευστα δόγματα. Ο βίος ο ένθεος, το ορθοδόξο φρονήματι, συνδραμών παρασκεύασε τελήντα θαυμάσια και δαιμόνων θράσος πάτερα πελάβνην και νοσημάτων χαλεπών τα σαλγιδώνας πάβην εντεύξεση και χάριτι κοσμούμενον ιεραρχία σε έδειξεν Ιησούς ο φιλάνθρωπος και σωτήρας των ψυχών ημών.

φανείς επιφάνειος εν εκεί προμέγας, κλαίος παραυτή και θανόν έχει μέγα. Ο επιφάνειος αναδείχτηκε στην Κύπρο μέγας, αλλά και με τα θάνατον έχει σε αυτήν δόξα μεγάλη. Ο μέγας και θαυμαστός επιφάνειος καταγόταν από την Φινίκη, από ένα χωριό της περιοχής της Ελευθέρου Πόλεως. Οι γονείς του ασκούσαν χειρονακτική εργασία. Ανατράφηκε σε ένα μικρό σπίτι, σε τέτοιο δηλαδή που μπορούσαν να έχουν φτωχοί άνθρωποι και γεωργοί. Ο επιφάνειος όμως διέλαμψε στην κατά Θεόν αρετή και έφτασε στο ακρότατο ύψος της ευσέβειας και της ευλάβειας. Ενώ οι γονείς του έμειναν προσκολλημένοι στη λατρεία και σκιά του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και δεν μπόρεσαν να δουν το φως της χάριτος, εκείνος ασπάστηκε την αλήθεια του Χριστού ύστερα από δυο γεγονότα που του συνέβησαν. Και να ποια είναι αυτά. Όντας ο Άγιος σε νεαρή ηλικία, έπεσε από το υποζύγιο στο οποίο επέβαινε, από το ζώο στο οποίο επέβαινε, και πληγώθηκε στο μυρό του. Την πληγή του δε αυτή του την θεράπευσε κάποιος ονόματι Κλεόβιος, ενώ το υποζύγιο έπεσε κάτω σπαράζοντας και ψόφισε. Ο επιφάνειος έμεινε κατάπληκτος από αυτό το γεγονός. Και επειδή ο Κλεόβιος επιτέλεσε το θαύμα με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου, τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος Χριστός. Εκείνος του απάντησε ότι είναι ο Υιός του Θεού, τον οποίον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Τότε ο επιφάνειος άρχισε να αμφιβάλλει για την θρησκεία του την Ιουδαϊκή και εφ' εξής δεν πρόσεχε πολύ στη δουλειά του νόμου του Μωυσέως. Αργότερα συνάντησε κάποιον μοναχόν ονόματι Λουκιανό και είδε το εξής. Όταν πλησίασε τον μοναχό ένας πεινασμένος και αρακένδυτος άνθρωπος και του ζήτησε λίγο φαγητό, εκείνος δεν του έδωσε μόνο φαγητό, αλλά επιπλέον έβγαλε και το ένδυμά του και του το πρόσφερε. Μόλις δε ο Λουκιανός έβγαλε το ένδυμά του να του το προσφέρει, ο επιφάνειος είδε μια ολόλευκη στολή που κατήλθε από τον ουρανό και τον κάλυψε. Αφού λοιπόν ο επιφάνειος είδε αυτά τα παράδοξα και θαυμαστά γεγονότα, προσχώρησε στη χριστιανική θρησκεία και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της περιοχής. Τα όσα δε θαυμαστά και παράδοξα έπραξε εφ' εξής ο Άγιος Επιφάνειος, είναι ανέφικτο κάποιος να τα συμπεριλάβει όλα σε μια σύντομη περίληψη. Είναι αναγκαίο όμως να σημειωθούν εδώ μόνο ελάχιστα και άκρος περιληπτικά. Ο Άγιος, όντας σε νεαρή ηλικία, προσχώρησε στην πίστη του Χριστού. Αμέσως ασπάστηκε τη μοναστική πολιτεία και ξεπέρασε στην εγκράτεια και στους ασκητικούς αγώνες όλους τους συνασκητές του. Έγινε δε υπόδειγμα ασκητικής ζωής και επιτέλεσε πάρα πολλά θαύματα, θεραπεύοντας πολλούς ασθενείς. Όταν έγινε αρχιερέας, όχι μόνο συνέχισε την ίδια ασκητική ζωή και τα θαύματά του, αλλά επιπλέον, ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας με τα κηρύγματά του και το πλήθος των συγγραμμάτων του, μόρφωσε πλήθος ανθρώπων κατά Χριστόν. Για τον λόγον αυτό και αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους και δοκίμασε πολλές διώξεις από τους αιρετικούς. Ο Άγιος Επιφάνειος, αφού έζησε 15 έτη πάνω από τα 100 και επιπλέον 3 μήνες, όπως ο ίδιος απάντησε σε σχετική ερώτηση του Αυτοκράτορα Αρκαδίου, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο κατά το έτος 403 μετά Χριστόν. Το γεγονός δε της κοιμήσεώς του δεν συνέβη στην αρχιεπισκοπική του έδρα σύμφωνα με το αίτημα του Ιερού Χρυσοστόμου, επειδή ο Άγιος είχε συνενέσει άθελα του βέβαια και από κάποια ευπιστία που τον διέκρινε στην εξορία του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα ο Ιερός Χρυσόστομος πίστευε ότι ο επιφάνειος ήταν σύμφωνος με την εξορία του και έγραψεν σε αυτόν το εξής: «Επιφάνειε σοφέ, συμφώνησες με τη δική μου εξορία, όμως και εσύ δεν θα καθίσεις πάλι στο θρόνο σου,
Στην επιστολή δε αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου λένε ότι ο Άγιος Επιφάνιος απάντησε με τα εξής λόγια: «Αθλητά, και εσύ δεν θα φτάσεις να δεις τον τόπο που καθορίστηκε να εξοριστείς». Η σύναξη του Αγίου Επιφανίου τελείται στον αγιότατο οίκο του που βρίσκεται μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Φιλίμωνος.

Ο Επιφάνιος έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 10 ετών και χρειάστηκε ήδη από την ηλικία αυτή να αναλάβει αυξημένες ευθύνες απέναντι στη μητέρα του και την αδελφή του. Έτσι εξηγείται και το ατύχημα που είχε από το ατίθασο υποζύγιο του. Ο Άγιος Επιφάνιος έγινε αρχιεπίσκοπος της Κύπρου το 367 μετά Χριστόν. Η έδρα της Αρχιεπισκοπής ήταν τότε στη Σαλαμίνα, η οποία τότε ονομαζόταν Κωνσταντία. Εξ αφορμής της ανοικοδομήσεώς της, ύστερα από την καταστροφή της εξαιτίας ισχυρών σεισμών από το γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιο. Υπό την Αρχιεπισκοπή ήταν 14 επισκοπές. Η έδρα της Αρχιεπισκοπής είναι σήμερα βέβαια στη Λευκωσία. Ο Άγιος Επιφάνιος ήταν πολύ μορφωμένος. Γνώριζε 5 γλώσσες, ήτι την ελληνική, την εβραϊκή, τη συριακή, την κοπτική και τη λατινική, και υπήρξε συγγραφέας πολλών έργων. Από τα συγγράμματα του έχουν διασωθεί τα εξής: Αγκυρωτός, που είναι δογματικών εγχειρίδιων αποτελούμενο από 120 κεφάλαια, με το οποίο ο Άγιος καταπολεμάει διάφορες αιρέσεις προς χάριν των πιστών. Δεύτερον, το Πανάριον, αποτελούμενο από 3 βιβλία, στα οποία αντικρούονται 80 αιρέσεις. Τρίτον, Περιμέτρων και Σταθμών. Τέταρτον, Ανακεφαλαίωσης. Πέμπτον, περί των 12 λίθων του Αρών. Έκτον, Επιστολές. Έβδομον, λόγοι σε διάφορες εορτές και άλλα. Τα έργα του Επιφανίου έχουν εκδοθεί στην ελληνική πατρολογία. Ο Άγιος Επιφάνιος εκοιμήθη στις 12 Μαΐου του έτους 403, ευρισκόμενος στο πλοίο με το οποίο επέστρεφε από την Κωνσταντινούπολη στην Κωνσταντία, Σαλαμίνα της Κύπρου.

Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κύπρο μας το Μάιο του 402 μετά Χριστόν, ο Επιφάνιος πέθανε πάνω στο πλοίο έξω από τη Σαλαμίνα. Ο λαός με θλίψη πολύ δέχτηκε το θάνατο του επισκόπου του και έζησε πάντα που έζησε πάντα ως μοναχός. Τον έθαψαν στο ναό της Σαλαμίνας. Αργότερα οι μαθητές του έχτισαν ναό στη Σαλαμίνα, του οποίου τα ερείπια σώζονται ως σήμερα, αφιερωμένο στον Άγιο, τον οποίον πιο ύστερα διακόσμησαν με τοιχογραφίες. Το λείψανό του παρέμεινε στην Κύπρο μέχρι τη μετακομιδή του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Έκτο, μαζί με άλλα κοιμήλια του νησιού. Η μνήμη του διατηρήθηκε για αιώνες. Ο ναός και ο τάφος του αποτελούσαν ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα. Δύο χωριά και πολλοί ναοί της Κύπρου πήραν το όνομά του. Σε πολλές φραγίδες αρχιεπισκόπων της Κύπρου δέσποζε η μορφή του. Μαζί με τον Βαρνάβα ζωγραφιζόταν σε όλους σχεδόν τους ναούς της Κύπρου. Ασσίνου, Λαγουδερά, Πέρα Χωρίο και άλλα. Αυτό δείχνει την εκτίμηση και το σεβασμό που έτρεφαν πάντοτε οι Κύπροι για το πρόσωπο του Επιφανίου.

της Φινίκης ο κλάδος και Κυπρίων το στήριγμα και Κωνσταντίας ανεδείχθης επιφάνεια πρόεδρος. Διό Ασσυρίων βασιλεύς πίπτη ποδών σου προσκυλινδούμενος, το πνεύμα διοκόμενον εξ αυτού δια της εις δεήσεως. Δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το δωρισαμένο σε ημίν πρέσβην.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Γερμανού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Γερμανός ήταν τέκνο του Πατρικίου Ιουστινιανού, άνδρα ενδόξου και ξαγουστού, ο οποίος υπήρξε διοικητής σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες κατά του χρόνου του Αυτοκράτορα, κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Ήταν δε ο Ιουστινιανός βαθύτατα ευσεβής και ενάρετος άνθρωπος και έτσι τον θαύμαζαν όλοι οι αξιωματούχοι και συγκλητικοί. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε το φθόνο του αυτοκράτορα Κόνσταντος του Δευτέρου, εγγονού του Ηρακλείου. Έτσι ο Κόνστας φώνευσε τον Ιουστινιανό, ενώ το γιο του Γερμανό που ήταν πολύ μικρός τον ευνούχησε και τον κατέταξε στους κληρικούς της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Γερμανός, αφού θεώρησε ως ανέλπιστο κέρδος το τραγικό αυτό συμβάν, επιδόθηκε στη σπουδή και μελέτη των θείων γραφών. Επειδή δε ο Άγιος ήταν εμφύης και πολύ εργατικός, απέκτησε βαθύτατη θεολογική κατάρτιση και έφτασε στο έπακρο της αρετής. Έχοντας έτσι ο Γερμανός όλα τα απαραίτητα πνευματικά και ηθικά εφόδια, χειροτονήθηκε χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει επίσκοπος της εκκλησίας της Κιζίκου της Μικράς Ασίας, αφού έλαβε κατά την ακολουθία και την τάξη τους προηγούμενους βαθμούς της ιεροσύνης. Ακολούθως δε, επειδή οι εκκλησίες είχαν ανάγκη από συνετήν εποπτεία και από εκκλησιαστικόν ηγέτη καταρτισμένο καθώς πρέπει, στο λόγο και στην πράξη, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έτσι μετατέθηκε από τον επισκοπικό θρόνο της Κιζίκου στον πατριαρχικό θρόνο της Μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ο Γερμανός κατάρτισε το λαό κηρύττοντας αδιαλείπτως το λόγο του Θεού. Ερμήνευσε και κατέστησε κατανοητά στους πιστούς τα βαθύτερα νοήματα και τα δυσνόητα χωρία της Αγίας Γραφής. Λάμπρινε τους ιερούς ναούς με καλλιεπείς πανηγυρικούς και εγκομιαστικούς λόγους του και με τις μελωδίες και τα άσματα κατέθελγε τους πιστούς κατά τις αγρυπνίες, ώστε αυτοί να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα τελούμενα και να μην αισθάνονται την παραμικρή κόπωση από την αγρυπνία. Κατά το έτος 717 μετά Χριστόν ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, ο οποίος βασίλευσε μέχρι το 741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός άρχισε να υβρίζει κατά του Θεού και επιχείρησε να καταργήσει τις ιερές και άγιες εικόνες. Ενώ δε διαπρεπείς ορθόδοξοι ιεράρχες και άλλοι σοφοί κληρικοί με πιστικά επιχειρήματα υποστήριζαν ότι επιβάλλεται η προσκύνηση και η τιμή προς τις Άγιες εικόνες, εκείνος δεν πειθόταν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκέντρωσε και παρέδωσε στο πυρ και τα βιβλία που γράφτηκαν για την υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Γερμανός αγωνίστηκε πάρα πολύ να αποτρέψει τις κατά των εικόνων ενέργειες του ασεβούς αυτοκράτορα. Όταν όμως διαπίστωσε ότι οι παρενέσεις του απευθύνονταν πλέον σε κάποιο κουφό, ανεδί και ανόητο, αφού αναπέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα, προτίμησε τη ζωή της ησυχίας και πήγε και διέμεινε στην πατρική του οικία. Όταν δε ο Άγιος έφτασε σε βαθύ και καλό γύρας, συμπλήρωσε τα 90 και πλέον έτη, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνης των Κύριων κατά το έτος 740 μετά Χριστόν. Το Άγιο λείψανό του, κατά την εκφορά του προς τον ενταφιασμόν, απάλλαξε από διάφορες ασθένειες εκείνους που το άγγιξαν με τα χέρια τους, αλλά και μετά τον ενταφιασμό του αναβρεί ιάματα στους προσερχομένους με πίστη προς αυτό. Ο Άγιος Γερμανός ενταφιάστηκε στο Ευαγές Μοναστήρι της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, τελείται δε η σύναξή του στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοδόρου του εν Κυθύρης. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Βλάχου, ο οποίος μαρτύρησε με αγχώνη στην Κωνσταντινούπολη.

συνορίδαν τις θείες εκκλησίες, τα σάλπιγγας γερμανών σοφών ιεράρχην και κλινών επιφάνειων τιμήσομεν προφρόνος η πιστή, τον μεν ως εν φρονήματι στερό υπέρ της Χριστού εικόνος, των θεομάχων λέονταν ελέξαντα ως μάστιγα δερέσεων δεινήν των Άγιων επιφάνειων, ούτι γαρ εκτενός υπέρ ημών αΐ πρεσβεύουσιν.

Ιεραρχόντιν θαυμαστήν ξινορίδαν, ανεμφημίσομεν πιστή κατά χρέος, συν γερμανό των θείων επιφάνειων, ούτι γαρ κατέφλεξαν των αθέοντας γλώσσας, δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση, της ορθοδόξος μέλπου συναή, της ευσεβίας το μέγα μυστήριον. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώς προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

προσευχή του Ιησού. Την ωερά προσευχή μπορεί κανείς να την κάνει και σε περίπτωση ασθενείας, αδυναμίας, παρουσία κόσμου, αλλά και στη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο όμως μερικές φορές έχετε πονοκέφαλο. Αλλά τι να κάνουμε. Αργότερα θα την αγαπήσετε. Χίλιες φορές θα την αγαπήσετε. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τη σκέψη του Ιησού όχι συγκεκριμένα στο κεφάλι σας, αλλά να την κατευθύνετε προς το στήθος σας. Πονάει βέβαια το στήθος σας, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτό. Ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων. Και όπου υπάρχει κάτι μυαρό, εκεί υπάρχει και πόνος. Αυτός ο πόνος μας αποστέλλεται λόγω της αναξιότητάς μας. Με τον καιρό όμως θα περάσει. Στην αρχή η προσευχή του Ιησού είναι πάντα επίπονη και ακάθαρτη. Μετά όμως γίνεται γλυκιά. Για τη διακοπή της προσευχής υπάρχει βεβαίως η αιτία. Είτε έπαρση είτε επίκριση. Το κυριότερο όμως είναι να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Πρώτη σας δουλειά μόλις ξυπνήσετε είναι να κάνετε το σημείο του Σταυρού και τα πρώτα σας λόγια τα λόγια της προσευχής του Ιησού, Όσιος Βαρσανούφιος. Η προσευχή μπορεί να διακοπεί μόνο λόγω μεγάλων αμαρτιών ή αν κάποιος δεν μετανοεί και δεν εξετάζει τον εαυτό του. Για όποιον όμως μετανοήσει, γι' αυτόν η προσευχή ετούτη είναι απαραίτητη. Μόνο που θα πρέπει να παραμείνει στο βάθος της ταπεινοφροσύνης και της επίγνωσης της διαφθοράς του. Και για να επιβεβαιωθεί η προσευχή, το καλύτερο μέσο είναι να υποφέρει κανείς τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Να προσεύχεσαι συχνότερα στον Ιησού. Θα χαίρεται η καρδιά σου. Προσπάθησε μονάχα να αξίσεις τη σαπρία, σαπίλα της καρδιάς, δηλαδή να μην παρασύρεσαι σε άσεμνες σκέψεις. Όσιος Ανατόλιος.

προσευχή του Ιησού συνιστά το πλέον απαραίτητο όπλο για τη σωτηρία μας. Όποιος όμως οπλιστεί με αυτό θα πρέπει να αναμένει πειρασμούς και να προετοιμαστεί για εσωτερική μάχη, για μάχη με τις σκέψεις. Οι δαίμονες δεν αγαπούν την προσευχή του Ιησού και εκδικούνται παντιοτρόπως τον άνθρωπο που τους χτυπά με αυτό το ξύφος. Δεν πρέπει να δίνετε προσοχή στις δελεαστικές σκέψεις. Πρέπει να τις διώχνετε μακριά σας και δίχως να σας στίζετε να συνεχίζετε την προσευχητική προσπάθεια. Όσο και αν είναι απαρατήρητος ο καρπός αυτού του μόχθου, όσο και αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικές εξάρσεις, συγκινήσεις κλπ, εν τούτης η προσευχή δεν μένει ανενεργή. Ολοκληρώνει αθόρυβα το έργο της. Όσιος Βαρσανόφιος.

προσοχή. Πρέπει να είστε επιμελείς και προσεκτικοί στα πάντα. Όταν μάλιστα συνηθίσετε να είστε προσεκτικοί, η προσοχή, η ακρίβεια και η επιμέλεια στα έργα και στις υποχρεώσεις σας θα συμβάλλουν στην πρωινή ψυχική σας αυτοσυγκέντρωση. Όσιος Βαρσανούφιος. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι. Για ποιο λόγο αξιώθηκαν τέτοια τιμής και δόξας οι απλοϊκοί ποιμένες? Για την αφέλειά τους και τον απλό τρόπο της ζωής τους, την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει ως προς την αυστηρότητα και τις στερήσεις με τη ζωή του προδρόμου. Έτρωγαν μόνο ψωμί και έπιναν νερό από την πηγή, όπου το έβρισκαν. Και ελέγχθη στους ψαλμούς. «Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Αν δε κάποιος στρέφεται με πλούσια φαγητά και πίνει ακριβά ποτά, τότε η σκέψη του δεν μπορεί να εξυψωθεί και σέρνεται χαμηλά στη γη. Όσιος Αμβρόσιος. Να είσαι κατά το δυνατόν εγκρατής και να προσέχεις το εσωτερικό έργο. Αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, αγάπη. Μην παρακολουθείς τα έργα των συνανθρώπων σου και μην τους επικρίνεις. Τις δικές σου αμαρτίες και αδυναμίες να κοιτάς. Όσιος Μακάριος. Η μετριοπαθής αυτοσυγκράτηση είναι χρησιμότερη όλων. Όσιος Νίκων. Κατά τη συζήτηση με τους άλλους, τίποτα δεν μας εμποδίζει να προσέχουμε τα λόγια μας, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε νοερά την προσευχή του Ιησού. Όσιος Ιλαρίων.

γνώσης. Το γεγονός ότι κυριευόμαστε από οργή και περιπίπτουμε στις λοιπές πράξεις πάθους μας αποδεικνύει την προϋπάρχουσα πνευματική αλαζονία και ήδη άθελά μας μας δαμάζει. Αν προσπαθήσουμε να εξολοθρεύσουμε τη ρίζα τους, τότε και τα κλαριά θα πέσουν μόνα τους. Πρέπει να διαθέτουμε μεγάλη δεξιότητα εφόσον παραδεχτούμε ειλικρινώς την αδυναμία μας και επιδείξουμε ταπεινοφροσύνη. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται σε σύντομο χρόνο, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ίδιες οι πτώσεις μας χαλιναγωγούν την αλαζονία μας και ήδη άθελά μας μας δαμάζουν. Ενώπιον του Θεού όμως, καλύτερος είναι ο μεταμελούμενος αμαρτωλός από τον υπερηφανευόμενο δίκαιο. Πέσε και ανορθώσου, μετανόησε και υποτάξου. Αυτό είναι καλύτερο από τον μη εκπίπτοντα, τον μη μεταμελούμενο και μη υποτασσόμενο. Την τέχνη αυτή θα διδαχθούμε διά των μαχών. Όσιος Μακάριος. Το σημείο του Σταυρού. Μέγα όπλο διαθέτουμε εμείς οι πιστοί και τούτο είναι η δύναμη του Ζωοποιού Σταυρού. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς, φρύτη με τους μη πιστεύοντες. Αυτή είναι παντελώς αβοήθητη. Ακριβώς όπως ένας άνθρωπος εντελώς άοπλος φεύγει μέσα στη νύχτα για το πυκνό δάσος. Εκεί θα τον κομματιάσει το πρώτο θηρίο που θα ανταμώσει στο δρόμο του και αυτός δεν θα έχει με τι να αμυνθεί. Εμείς όμως δεν θα φοβηθούμε τους δαίμονες. Η δύναμη του σημείου του Σταυρού και το όνομα του Ιησού, το φοβερό για τους εχθρούς του Χριστού, θα μας σώσουν από τα πανούργα δίχτυα του διαβόλου. Όσιος Βαλσανούφιος. Πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού είτε με την επίκληση της Αγίας Τριάδος λέγοντας εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε με την επίκληση του μόνου από την Αγία Τριάδα, του υπερημών ενανθρωπισθέντος και οικειοθελού ασταυρωθέντος λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, Όσιος Αμβρόσιος».

σιωπή. Να θυμάσαι τον μοναστικό κανόνα. Μην αρχίσεις να μιλάς μόνος σου αν δεν σε ρωτήσουν. Η σιωπή προετοιμάζει την ψυχή για την προσευχή. Η σιγή, πόσο ευεργετικά επιδρά στην ψυχή αυτή. Όσιος Νίκων. Να σωπαίνετε περισσότερο. Και αν κάτι ρωτήσουν, ακόμα και στην εκκλησία, απαντήστε χωρίς κανένα εκνευρισμό, δίχως να παίρνετε αγριοπό ύφος. Όσιος Βαρσανούφιος. Μεταξύ σας τηρείτε σιωπή εκτός των απαραίτητων. Δεν χρειάζεται να λέτε τίποτα περιττό, ώστε ο νους σας να παραμένει αμύαντος για την προσευχή. Να μέμφεστε νοερά τον εαυτό σας και να τον ταπεινώνετε και να τον θεωρείτε τον χειρότερο όλων. Και ο Θεός θα δει την ταπεινοφροσύνη σας και θα σας προστατεύσει από όλους τους πειρασμούς. Όσιος Μωυσής. Η σιωπή είναι χρήσιμη για την ψυχή. Όταν μιλάμε, είναι δύσκολο να συγκρατηθούμε και να αποφύγουμε τα κούφια λόγια και τις επικρίσεις. Υπάρχει όμως και η κακή σιωπή, όταν κάποιος σωπαίνει επειδή είναι θυμωμένος. Όσιος Νίκων. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Πρέπει να ερμηνεύετε λιγότερο, να σωπαίνετε περισσότερο, να μην επικρίνετε κανέναν και τα σέβη μου σε όλους. Όσιος Αμβρόσιος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρα Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε της ασθενίας ημών. Ένα και πνευματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι μην της ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πνεύμα.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμπωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη μου και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλείας και φροσύνη να αγαλιάσουν τεστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταρρύνεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεό ού και ξεδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Ιησιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εις χυμόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες εις ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου, εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μου, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, εμώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσε όλου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε να εχθρώσει την ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ανημία ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχείων εμελέσα εν πάση τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασε από σε τα σχήρα με ψυχή μου για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μου λάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το άθωον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέξη ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, σπαθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το Πατρός εκφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ρεγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ρεγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ρεγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσε η Αγία αυτήν την αρνία φυσί το καπενί Θαλσαλέως. Το παράδοξό σου της φωνής, της παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα σύλληψεως την κοίηση, πως λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άρνος των γνώνη, παρθένος ζήτουσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνουν αγνώνιον, πως εστίτευθυν εδυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολύ θρύλη τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Της θέρους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβώ από στην Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άλογα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία μοιρασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των αγγέλων, οι μνούντων την ένσαρκον Χριστουπαρουσίαν και δραμώντε ω προσποιημένα θεωρούση τούτων ω άμνων άμμων. Εν γαστρή Μαρία Μποσκηθέντα εν ημνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συμπορεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω αίρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι συνεδίτη με δόξαν. Χαίρε νύμπη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμπη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο ακολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες καρδέων εν χερσίν της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη ημώντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείες. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών διέσου φροσύνη, χαίρε πασών και νεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου του χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λυρώδη, μη δω τα ψάριν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου του σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων περισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθη ίσως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άλλη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα ο κτίστη, η μίντση παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σε γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε, υμνήσω με ναυτοί βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφρο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκραπων, νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθώμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλε είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείν. Χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λίτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτήρουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχων ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω βάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο, ητής αναπλάσιος, χαίρε χορηγέθε, εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παραθέλων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιεν, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και ασχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έως των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα εσούς εν ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίωση νέκον πάντα τυχηρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ Χρήσου, ότι είσαι το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάνεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεγκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θε τον Χριστό σου μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεγκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θε τον Χριστό σου μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεγκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία θε τον Χριστό σου μα.
4: Δεξαμένη τιμή προσφορά να αποπάσει ρίσε η φορά άπαντα και τη μελούφη λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Η υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον και ειδών προελευθέρωσον την ακράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη φιλοπράγμονη δεξιά την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένων γάρ των θυρών όσοι ήρθε εσύ της λεπής αποστόλης εβόαση, Κύριος υπάρχης και Θεός μου.
5: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν πει όλα τα αύτητα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συνολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, λογισμού διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και νοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος σε λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή παρθένε θεών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων. Μην δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την επιπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπραπη πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έχει σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να βιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθώνες, βέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτεσε να σώσει διεσού τα σπιχάσιμα.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα
5: σε. Πάσα θα μου Ισέα να τη θυμή. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθλημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαία της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρουργήσω των Θεών και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, τη σωτήρα έτε και στον ψυχό νημό.
5: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχό νημό.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχό νημό.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπτου Μυθόντος Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία ημίν
6: ευτό. Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία ημίν ευτό.
6: Ευχτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία ημίν ευτό.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία ημίν ευτό.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία ημίν ευτό.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία ημίν ευτό.
6: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον.
7: Κύριε ελέησον.

είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί από παλιά στο όμορφο νησί της Πάρου, με τη μακραίωνη ιστορία, την υπέροχη φύση και την πλούσια παράδοση. Όμως αυτό που τη χαρακτηρίζει καλύτερα είναι η αίσθηση ότι η Πάρος παραμένει πάντα νέα. Η Πάρος είναι ένα ηθαλές νησί που όσο περνούν τα χρόνια η λάμψη του δεν θαμπώνει αλλά ανανεώνεται. Όσοι την έχουν ήδη επισκεφθεί είναι βέβαιο ότι την επόμενη φορά θα βρουν κάτι που δεν είχαν ανακαλύψει σε αυτό το νησί, πλούσιο σε εικόνες, πολιτισμό και δραστηριότητες.

Πάρος με έκταση 186 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο έφορα νησιά των Κυκλάδων με κοιλάδες, κάμπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Γνωστή σε όλους για τις υπέροχες χρυσαφένιες ακρογιαλιές της, τα καταγάλανα νερά και την νυχτερινή ζωή που προσφέρει, συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Εκτός όμως από αυτά, η Πάρος έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Ο φυσικός πλούτος, η συναρπαστική πολιτιστική κληρονομιά, τα μοναδικά έθιμα, οι αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις και μια εξαιρετική τουριστική οργάνωση είναι μερικοί ακόμη από τους λόγους που κάνουν τους επισκέπτες της να έρχονται και να ξανάρχονται γοητευμένοι από τις ομορφιές της. Το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, την Παρικιά, μια περιοχή με θρησκευτικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Το παραδοσιακό κομμάτι της πόλης πίσω από το λιμάνι περιλαμβάνει υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά, παραδοσιακές στοές, παλιές βρύσες και δεκάδες κάτασπρα νησιώτικα σπιτάκια. Στις βόρειες ακτές του νησιού ξεχωρίζει η όμορφη Νάουσα με έντονο παραδοσιακό χρώμα και μεγάλη τουριστική κίνηση. Μια πρωινή βόλτα στα σοκάκια του οικισμού θα μας μείνει αξέχαστη. Απέναντι οι εντυπωσιακές κολυμπήθρες, τεράστιοι βράχοι που από τη διάβρωση της φύσης έχουν πάρει παράδοξα σχήματα, και το νησάκι της ανάληψης. Η Πάρος είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους περιπατητές, διαθέτοντας πολλά μονοπάτια τόσο σε παραλιακές τοποθεσίες όσο και σε πράσινες πλαγιές. Η επίσκεψη στην ενδοχώρα του νησιού περνάει απαραίτητα από το Μαράθι, με τα αρχαία λατομεία του Λιχνίτη, του περίφημου Παριανού Μαρμάρου, από το οποίο φιλοτεχνήθηκαν έργα όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλη και τα αιτώματα του Παρθενώνα.

Ιακώβ, φτάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό του Κόστου, με τις πανέμορφες εκκλησίες, τα σβεστωμένα καλλιτερίμια και την πλατεία με τα πλατάνια που προσφέρουν δροσιά σε όποιον επιλέξει να πιει τον καφέ του εκεί. Περνώντας μέσα από τους ελαιώνες των 3.000 ετών στη θέση Απάτη, φτάνουμε στις Λεύκες, στον πιο όμορφο ορεινό οικισμό του νησιού, με τα όμορφα κτίρια, τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας και το οίκημα του παραδοσιακού καφενείου που τραβά αμέσως την προσοχή. Η Μάρπισσα, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, είναι ένας ακόμη όμορφος οικισμός με μεσαιωνικά μνημεία και αξιόλογες εκκλησίες.

μέχρι στιγμής γνωστή ιστορία της Πάρου γεννιέται στα χρόνια της νεολιθικής περίοδου. Εκεί μας οδηγούν σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στα νησάκια Σάλιαγκος και Δεσποτικό. Αναδείχθηκε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της περίοδου του Κυκλαδικού πολιτισμού, όπως μαρτυρούν σημαντικά ευρήματα σκορπισμένα σε όλα τα νησιά του Κυκλαδικού αρχιπελάγους, μαρμάρινα ειδόλια κατασκευασμένα από το φημισμένο μάρμαρο της Πάρου, καθώς και αγγεία, κεραμικά και κοσμήματα. Αξιόλογοι οικισμοί της περίοδου του Χαλκού έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της Πάρου. Ο κόλπος της Νάουσας παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη οικισμών. Το νησί ήταν γνωστό στην αρχαιότητα με πολλά ονόματα: Μινοής, Μινώα, Ηρίοι, Καβαρνής και άλλα, και συνδέθηκε με μυθολογικές μορφές: Μίνος, Ηρακλής, Ραδάμανθης, Αλκαίος και άλλοι. Εποχή μεγάλης εμπορικής και οικονομικής ακμής υπήρξε για την Πάρο η περίοδος μετά τον 8ο π.Χ. αιώνα. Το νησί ανέπτυξε εμπορικές επαφές με τη Μικρασιατική Ακτή και ίδρυσε την αποικία της Θάσου, 7ος αιώνας π.Χ., που της έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα χρυσού των θρακικών παραλίων. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Πάρου οφείλεται βεβαίως στα κοιτάσματα μαρμάρου που διέθετε. Στο νησί δημιουργήθηκαν φημισμένα εργαστήρια και επικράτησε καλλιτεχνική ακμή τον 6ο αιώνα και πολιτιστική ανάπτυξη. Στα σημαντικά ιστορικά γεγονότα των χρόνων που ακολούθησαν, περιλαμβάνεται η αποτυχημένη προσπάθεια του Μιλτιάδη να καταλάβει το νησί αμέσως μετά τη σύγκρουση με τους Πέρσες στο Μαραθώνα και η ένταξή του στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία, από την οποία και προσπάθησε να αποσχιστεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακολούθησε η ένταξη στη δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, η υποταγή στους Μακεδόνες και στη συνέχεια στους Πτολεμαίους, το Μηθριδάτη και τους Ρωμαίους, οπότε και η ακμή του νησιού ανακόπηκε. Από τον 4ο αιώνα στην Πάρου ανθεί ο εκκλησιαστικός βίος, όπως προκύπτει από τα κατάλοιπα των χριστιανικών βασιλικών. Τότε χτίστηκε και ο πρώτος ιερός ναός της Παναγίας Εκατονταπηλιανής, που αργότερα επεκτάθηκε και αναμορφώθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Από τον 6ο αιώνα σημειώθηκε νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται στην αναδιοργάνωση του Βυζαντινού στόλου και στην εμπορική δραστηριότητα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Από το 10ο αιώνα η Πάρος ανήκε στο θέμα του Αιγαίου και βρέθηκε στο επίκεντρο πειρατικών επιδρομών που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Το 1204, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους, εντάχθηκε στο Δουκάτο του Αιγαίου που ίδρυσε ο Μάρκος Σανούδος. Σε όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας, το νησί γνώρισε επανειλημμένες πειρατικές επιδρομές και η καταστροφή των ελαιόδεντρων από τους Βενετούς οδήγησαν το νησί σε μαρασμό. Το 1566 παραχωρήθηκε, όπως και άλλα νησιά των Κυκλάδων, στον έμπορο Νάζι, στην κυριαρχία του οποίου παρέμεινε έως το 1579, οπότε οι κάτοικοι μαζί με τους κατοίκους των νησιών Μήλου, Νάξου, Σαντορίνης και Σύρου ζήτησαν από το Σουλτάνο την ένταξή τους σε προνομιακό καθεστώς.

Πάρος πήρε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Μία από τις ηρωίδες της Επανάστασης, η Μαντώ Μαυρογένους, καταγόταν από την Πάρο, η οικογένεια της οποίας ευεργέτησε πολλαπλά το νησί με δωρεές για κοινοφελή έργα, βρύσες που σώζονται μέχρι και σήμερα στο κεντρικό δρόμο της Παραχικιάς και άλλα. Από την Πάρο εξάλλου καταγόταν και ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους Αθανάσιος ο Πάριος. Στο νησί βρήκαν την περίοδο αυτή καταφύγιο πρόσφυγες από τα Ψαρά και τη Χίο. Πρόσφυγες από τη Σμύρνη εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε το νησί την περίοδο της γερμανικής κατοχής που είχε αναπτυχθεί πυρήνας αντίστασης κατά των κατακτητών. Μετά το 1960 για την Πάρο άρχισε μια νέα περίοδος ανάπτυξης που οφείλεται κυρίως στην άνοδο του τουρισμού.

Παρικιά βρίσκεται ο περίφημος ναός της Παναγίας της Ακαντουταπηλιανής του 4ου αιώνα. Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο της χριστιανοσύνης και ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία του ελλαδικού χώρου. Το μαρμάρινο τέμπλο, το σύνθρονο, το κυβότιο, το σταυροειδές βαπτιστήριο, μοναδικό στον κόσμο, οι επάργυρες εικόνες της Παναγίας και του Χριστού, προσφορά της οικογένειας των Μαυρογέννηδων, ο τάφος της Αγίας Θεοκτίστης, τα παρεκκλήσια και η συλλογή εκκλησιαστικών κοιμηλίων του ναού μας κάνουν να νιώσουμε την κατάνοιξη και τη μεγαλοπρέπεια που ο χώρος εκπέμπει.

Λεύκης που απέχουν 11 χιλιόμετρα από την Παρικιά είναι ένα πανέμορφο καταπράσινο ορεινό χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά στο κέντρο του νησιού. Το χωριό διατηρεί το καθαρό και κλαδίτικο χρώμα του. Σήμερα στις Λεύκες ζουν μόνιμα περίπου 800 κάτοικοι. Οι επισκέπτες αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στην είσοδο του χωριού και οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια. Αξιοθέατα του χωριού είναι ο Ναός της Αγίας Τριάδας, ο Ναός της Αγίας Βαρβάρας στο κεντρικό δρόμο, κτισμένη στα ερείπια της Μεσαιωνικής Εκκλησίας της Αναστάσεως, η Αγία Θεοδοσία με εικόνες και παραστάσεις του 17ου αιώνα, η Αγία Κατερίνη στο Πάνω Χωριό, η Αγία Παρασκευή που θεωρείται η πρώτη εκκλησία του πρώτου συνοικισμού που δημιουργήθηκε εδώ το 15ο αιώνα και άλλες. Γύρω από τις Λεύκες βρίσκονται τα μοναστήρια της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Ιωάννου του Καπαρού, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Γεωργίου στη Λαγκάδα. Στις Λεύκες υπάρχει αξιόλογο λαογραφικό μουσείο μέσα στο χωριό. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει το εργαστήρι κεραμικής του Ιωάννη και της Βιργινίας Κιδωνιαία, που εδώ και 40 χρόνια δημιουργούν θαυμάσια έργα αγκιοπλαστικής με σχέδια εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση του νησιού. Τα καλοκαίρια ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος ΙΡΙΑ διοργανώνει φεστιβάλ με μουσική, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακούς χορούς.

Πάρο υπάρχουν πάρα πολλές ιερές μονές, μεταξύ των οποίων και τα εξής μοναστήρια. Το μοναστήριο των Αγίων Αναργύρων, μέσα σε πευκοδάσος με καταπληκτική θέα. Η Ανδρική Μονή της Λογκοβάρδας, βορειοανατολικά της Παρικιάς, που ιδρύθηκε το 17ο αιώνα από τον Αουσαίο Μοναχό Παλαιολόγο. Διαθέτει πολύ αξιολογείς εικόνες, πλούσια βιβλιοθήκη, ξενώνα και εργαστήριο χειροτεχνίας. Η Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα ή του Χριστού στο δάσος, νότια της Παρικιάς, στη θέση Ψυχοπιανά. Εδώ έζησε και πέθανε ο Άγιος Αρσένιος και ο τάφος του βρίσκεται στον περίβολο της Μονής.

Πάρος φημίζεται για το κρασί από τις εκλεκτές ποικιλίες Μανδυλαριά, Κόκκινο και Μονεβασιά Λευκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πάρος είναι το δεύτερο ενοπαραγωγικό νησί των Κυκλάδων. Επίσης παράγει ένα είδος ρακής, την Σούμα, που συνοδεύει τους μεζέδες. Η παραγωγή της γίνεται το Νοέμβριο και συνοδεύεται με γλέντι στις περιοχές που υπάρχουν παρασκευαστήρια. Επίσης το νησί παράγει γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ψάρια, λάδι, σιτάρι, κρυθάρι, λαχανικά και πατάτες, φημισμένα από την αρχαιότητα για την οστιμιά τους, τα παριανά σίκα. Η παριανή κουζίνα βασίστηκε στα προϊόντα της γης και της θάλασσας. Είναι πλούσια σε ψαρικά και σούπες, ενώ ακολουθούν οι πίτες και τα κρεατικά, όλα συνοδευόμενα από μπαχαρικά και ντόπιο λάδι. Από το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το κρασί. Πιάτα που μπορεί να δοκιμάσει ο επισκέπτης του νησιού είναι η γούνα, χταπόδι στα κάρβουνα, χταπόδι με μακαρόνια, ψάρια γεμιστά στο φούρνο, κακαβιά, λαδόσουπα, ρεβίθια στο φούρνο, καραβόλοι, φρικασέ, κολιτσανοκεφτέδες, κοκορόζουμο, ντιάρτα, αμανιτοκεφτέδες, χταποδοκεφτέδες, χορτοφουσκωτές, πίτα με φασολάκια, ρεγκοσαλάτα, βολβούς κορδαλιά, κολόπια, ρεβιδοκεφτέδες, ρεβιθόσουπα.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ και Μαρίνας στην Ξυλοτύμπου για τα 40 χρόνια από το κτίσιμο της Ιεράς Μονής και 30 χρόνια από τα εγγένεια του καθολικού της. Θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κητίου Νεκτάριος και Θύρας Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος στην παρουσία της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει η Λιτανία της θαυματουργού εικόνας. Στο τέλος θα προσφερθεί κεραστικό σε όλους και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το μουσικό τμήμα του Κίμωνα Ξυλοτύμπου.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

προσπαθούμε να σας κρατήσουμε πνευματική συντροφιά για το επόμενο σχεδόν ημίωρο. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

σημερινό μας θέμα, λειτουργία και πνευματικότητα. Η λειτουργία βρίσκεται σε αυτό τούτο το κέντρο της ζωής, της εμπειρίας και της συνειδήσεως της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας του Θεού και επομένως και στο κέντρο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Διότι η λειτουργία συνιστά αλλά και εκφράζει αυτό τούτο το είναι της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ζωή της, εφόσον αυτό τούτο το είναι της Εκκλησίας του Χριστού είναι λειτουργικό και αυτή η ζωή της είναι ευχαριστιακή. Όλη η κτήση του Θεού, όλος ο κόσμος συνελήφθη, εντός εισαγωγικών επενοήθη κατά την έκφραση του Γρηγορίου Θεολόγου και δημιουργήθηκε υπό του Θεού ούτως ώστε να γίνει μια μεγάλη οικονομία του Θεού εν Χριστώ, οικονομία της χάριτος, κατά τον Απόστολο Παύλο, που σημαίνει μια κοινωνία παντός κτιστού όντως μετά του χτιστού αυτού, να γίνει δηλαδή μετά του κτίστου αυτού, να γίνει δηλαδή εκκλησία το σώμα του Χριστού και οίκος του Πατρός εν Πνεύματι, να γίνει μια ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, βασιλεία της χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της αγάπης του Θεού και Πατρός και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Ο δημιουργηθής ως οικονομία και βασιλεία του Θεού κόσμος και αυτό ο άνθρωπος είχε μια λειτουργία, λειτουργία ζωής που συνίσταται στην κοινωνία της κτήσεως μετά του Θεού εν Αγίω Πνεύματι. Γι' αυτό ήδη κατά την δημιουργία του κόσμου πνεύμα επεφέρετο επάνω του ύδατος και κατά τη δημιουργία του ανθρώπου ενεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν εν Αγίω Πνεύματι. Επομένως η ζωή και η αληθινή λειτουργία του υπό του Θεού με τέτοιο σκοπό και προορισμό δημιουργηθέντος κόσμου και μάλιστα του ανθρώπου ως κορυφής και συγκεφαλαιώσεως όλης της δημιουργίας έπρεπε να είναι μια διαρκής και διάκοπος λειτουργία, δηλαδή μια συνεχής αδιάλειπτος κοινωνία του μετά του Θεού εν Πνεύματι, ένας με άλλα λόγια μόνιμος ευχαριστιακός τρόπος ζωής και υπάρξεως και δράσεως και επομένως ευχαριστιακός τρόπος της μετοχής του εν το Θεό δια του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πάντα δέχονται από τον Θεό ως δώρο της χάριτος, της αγάπης, της αγαθότητος αυτού και πάλιν τα πάντα αναστρέφονται και επιστρέφονται εν Πνεύματι μετευχαριστία στον Θεό. Τα πάντα αναφέρονται και προσφέρονται σε Αυτόν όλη λειτουργία και λατρεία, ώστε και πάλι τα πάντα να δοθούν, χαριστούν από τον Θεό στον άνθρωπο ως θεία χάρις προς ζωή αληθινή, πλήρη, αιώνιο και αθάνατο.

Μέσα εκ των ζών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, όπως ομολογεί η Εκκλησία στην κεντρική στιγμή της λειτουργίας της. Όμως, δια της πτώσεως του ανθρώπου, λόγω της οποίας ο άνθρωπος απεγυμνώθη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η κοινωνία αυτή μετά του Θεού διεκόπη. Η λειτουργική και ευχαριστιακή ζωή του κόσμου και του ανθρώπου, ο ευχαριστιακός δηλαδή τρόπος ζωής και αναφοράς εαυτού και παντός του κόσμου από τον άνθρωπο στον Θεό, έπαυσε πλέον να λειτουργεί, αλλά διεστράφει, παραμορφώθηκε, παραλειτούργησε και διεκόπη. Γι' αυτό ο άνθρωπος και μετά αυτού όλη η κτήση, όλος ο κόσμος, εκπεσών στην καταστροφή παραλειτουργίας, υπέπεσε από τον καταστρεπτικό και θανατηφόρο νόμο της δουλείας και της θωράς, υπό τον νόμο της αμαρτίας και τον νόμο του θανάτου, διότι δεν υπάρχει και δεν δύναται να υπάρξει ζωή ελεύθερη από τη φθορά και τον θάνατο εκτός της ευχαριστιακής ζωής εν το Θεό δια του Αγίου Πνεύματος του Θεού, εκτός του ευχαριστιακού θεοκεντρικού πνευματικού τρόπου λειτουργίας της ζωής και της υπάρξεως του ανθρώπου. Αντί της σωστής και αληθινής φυσικής για το θεοκεντρικό και θεοειδές ανθρωπινόν ζωής εν το Θεό, ζωής πνευματικής και της εν αυτό αποκτήσεως της εαυτού πληρότητος και αυθεντικότητας, ο άνθρωπος έφτασε, δηλαδή έπεσε, σε παραφυσική και άρρωστη κατάσταση ζωής εν το θανάτο και δια τον θάνατο. Κατήντησε δε σε τέτοια κατάσταση, διότι, όπως ορθώς ελέγχθη, άρχισε να ζει και παραλειτουργεί μια ζωή μη ευχαριστιακή εις έναν κόσμο μη ευχαριστιακών. Από τότε ο άνθρωπος, αντί της ελεύθερης, αγαπητικής και ευχαριστιακής ζωής και λειτουργίας, λατρείας στον Πανάγαθο και Φιλάνθρωπο Θεό εν πνεύματι και αληθεία, στην οποία λειτουργία της πνευματικής λατρείας ευρίσκεται και μόνον η αληθινή πνευματική ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος εχμαλωτίστηκε στη δουλεία και τα δεσμά των σαρκικών επιθυμιών και ειδονών. Και γι' αυτό δεν γινόταν πλέον να λειτουργεί, να προσφέρει και να φέρει την ύπαρξη και ζωή του εαυτού του και της όλης κτήσεως στον Θεό, δια του οποίου και μόνον τρόπου λειτουργίας του είναι του ανθρώπου μετήχε της ζωής και της αγιότητος πνευματικότητος του Θεού. Διότι ουδής άξιος των συνδεδεμένων τες αρχικές επιδημίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σύ βασιλεύτης δόξης, σύ το μόνο Αγίο, καθώς τα Άγια προσφέρονται και δίδονται μόνον της Αγίης.

άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό και διέκοψε την μεταυτού κοινωνία και επομένως και τη σωστή λειτουργία, δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά εν το Υιό αυτού εθεμελίωσε και πραγματοποίησε την δευτέρα κοινωνία, έκφραση Γρηγορίου του Θεολόγου, του Θεού και του ανθρώπου. Η δευτέρα αυτή κοινωνία δια της του Χριστού οικονομίας και σωτηρίας, δηλαδή της αρκώσεως και ανθρωπίσεως του εκουσίου πάθους, της εν το μυστικό δείπνο παραδόσεως εαυτού υπέρ της του κόσμου ζωής, της προσφοράς εαυτού στο εκούσιο, επί του σταυρού θάνατο και της ενδόξου αναστάσεως και αναλήψεως αυτού και τέλος της αποστολής στον κόσμο και κύσεως επί πάσαν σάρκαν του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, όχι απλώς αποκατέστησε, αλλά και υπερπερισσού υπερεύει όχι μόνο την πτώση του ανθρώπου, αλλά και γίνει την πρώτη λειτουργία του ανθρώπου και του κόσμου. Διότι εν το Χριστό υπερνικήθη η πτώση και ανακαινίσθη και πραγματοποιήθη η νέα κοινωνία του Θεού μετά των ανθρώπων. Η Καινή Διαθήκη εν το αίματι του Θεανθρώπου. Η νέα συμφωνία και ένωση του Θεού και του ανθρώπου. Και τούτο επακριβώς και ακριβώς είναι η Εκκλησία του Θεανθρώπου Χριστού ως συναγωγή και σύναξη και σύνοδος και κοινωνία του πρωτοτόκου εν πολλής αδελφής μετά των αδελφών αυτού, ως κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και ως κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών. Πραγματοποίηση και συγκεκριμενοποίηση αυτού του σωτηρίου γεγονότος της οικονομίας του Θεού αποτελεί ακριβώς η λειτουργία της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία ως πνευματική, δηλαδή εν πνεύματι λειτουργία της Θεοκλήτου Συνάξεως και Συνόδου του Λαού του Θεού, συναχθέντος και ενωθέντος σε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, δια της μετοχής και κοινωνίας όλων των πιστών σε έναν άρτο και σε ένα πνεύμα. Και τούτο είναι πολύ ορθή η θεολογική μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού περί της Θείας Λειτουργίας της Εκκλησίας. Πάσαν πληρεί την πνευματικήν και υπερφία οικονομίαν του Θεού Λόγου σαρκώσεως. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι τόσο σαφή ώστε να μην χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο επ' αυτού, διότι πιστεύω ότι θα είναι σύμφωνος κάθε ορθόδοξος θεολόγος με την αλήθεια ότι η λειτουργία της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού συμπίπτει και ταυτίζεται με την όλη του Χριστού οικονομία της αυτού σαρκώσεως και ανθρωπίσεως και της ημών σωτηρίας και θεώσεως. Στους προαναφερθέντες λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, όπου σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και πανηγυρίζει, αν θέλετε, τη μνήμη του, χαρακτηρίζεται η Θεία Οικονομία ως πνευματική και τι πρόκειται περί της αρκώσεως και σωματώσεως του Θεού Λόγου. Πώς είναι πνευματική, αφού η λειτουργία, η ευχαριστία της Εκκλησίας είναι πραγματικός πρώτον άρτος και ίνος και έπειτα ως αυτός πραγματικό σώμα και αίμα του ενσαρκωθέντος Χριστού. Η αληθινή βρώσης και αληθινή πόσης ημών, το ότι είναι πραγματική και εσάρκωση του Θεού Λόγου και πραγματικό το σώμα και το αίμα στην Θεία Ευχαριστία, τούτο δεν εμποδίζει να είναι πνευματικά και τα δύο. Αλλόλως των αντίον, η Θεία Οικονομία και η Θεία Ευχαριστία είναι αληθινές πραγματικότητες, ακριβώς διότι είναι πνευματικές, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, όπως η σάρκωση του Θεού Λόγου εκ της Παρθένου έγινε δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και τα δώρα της Εκκλησίας, ο άρτος και ο ίνος της ευχαριστίας, τα οποία προσφέρονται από την Εκκλησία στον Θεό, μεταβάλλονται πραγματικώς σε σώμα και αίμα του Χριστού, μόνον δια της επικλήσεως και επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και τόσοι άλλοι ορθόδοξοι θεολόγοι ανά τους αιώνες, μεταξύ των οποίων είναι ακριβώς οι πατέρες λειτουργιολόγοι Κύριλλος Ιεροσολύμων, Βασίλειος ο Μέγας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακριβώς για αυτή την ιερά, αγία και αγιαστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εν αυτή και επ' αυτής. Η λειτουργία καλείται στην ορθόδοξη λειτουργική και θεολογική παράδοση με τα εξής χαρακτηριστικά ονόματα:
πνευματικά μυστήρια, πνευματική θυσία, πνευματική λατρεία, πνευματική τράπεζα, πνευματικόν σώμα, πνευματική βρώσεις και πόσεις, πνευματικών ποτήριων, πηγή πνεύματος και άλλα παρόμοια. Επομένως, η λειτουργία της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι όλη πνευματική, όπως ήταν και είναι όλος πνευματική και η κατασάρκα οικονομία του Χριστού. Τούτο όμως, όχι με την έννοια κάποιας εξειδανικεύσεως ή πνευματικοποιήσεως, δηλαδή υπό την έννοια κάποιες εξαϊλώσεως, αποϊλοποίησης των λειτουργικών δώρων και της λειτουργικής πράξεως και λατρείας, διότι ο άρτος και ο ίνος μετά του ύδατος της λειτουργίας είναι υλικές πραγματικότητες του κόσμου τούτου και αληθινά και πραγματικά και όχι καταδόκηση και μεταβάλλονται στην πραγματικότητα σε αίμα και σώμα Χριστού. Πνευματική λειτουργία και πνευματικά τα δώρα που γίνονται υπό την έννοια ότι αυτά ευλογούνται, αγιάζονται και πνευματοποιούνται τη δύναμη και ενεργία του Αγίου Πνεύματος του Θεού και ότι πληρούνται με την Θεία και Θεοποιώ χάρη του Θεού, του Θεού ο οποίος είναι Πνεύμα. Για το λόγο αυτό οι πατέρες λέγουν ότι η Θεία Λειτουργία, τα της ευχαριστίας δώρα προσφερόμενα και τελούμενα υπό τις εκκλησίες και μετεχόμενα υπό των πιστών κατά την λειτουργία, δεν είναι μόνον ο άρτος και ο ίνος που μεταβάλλονται στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά είναι ταυτοχρόνως και η Θεότης του Χριστού. «Είχα Θεός και άνθρωπος ο Χριστός», γράφει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, «και η Αγία Σάρξ αυτού, ούμορον Σάρξ, αλλά Σάρξ και Θεός αχωρίστος, αλλά και ασυγχύτος, ορατός μεν τη σαρκή, ήτουν το άρτο της αισθητής οφθαλμής υπάρχων, αοράτος δε τη θεότητη της αισθητής, της δέγε της ψυχής, όμαση καθορόμενος». Στη Θεία Κοινωνία λέγει επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Εμείς οι πιστοί ενούμεθα το σώματι του Κυρίου και το πνεύματι αυτού. Πνεύμα γάρ ζωοποιούν στην εισάξ του Κυρίου, διότι εκ του ζωοποιού πνεύματος συνελήφθη. Το γάρ γεννημένον εκ του πνεύματος πνευμέστη. Τούτο δε λέγω, ουκ ανερών την του σώματος φύσιν, αλλά το ζωοποιών και θείων τούτου δηλώσε βουλόμενος».

κοινωνία αυτή του Αγίου Πνεύματος είναι η υπόδειξη και βεβαίωση της πνευματικότητας της λειτουργίας, διότι η πνευματικότητα της λειτουργίας γίνεται και προέρχεται από την εναυτή επίκληση και επιδημία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η επίκληση αυτή του Αγίου Πνεύματος και η επικλητική αυτή πνευματικότητα είναι χαρακτηριστική όχι μόνο για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και λειτουργίες, αλλά και για όλες τις άλλες προσευχές, τα μυστήρια και τις τελετές για όλη γενικώς την λατρεία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, δηλαδή για όλη την ιερή πράξη και τάξη και ζωή ως της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού επί της γης. Στο περισπούδαστο βιβλίο του περί Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας γράφει ακριβώς περί αυτού. «Η της Εκκλησίας διακόσμησης ουχή σαφώς και αναντηρήτως δια της του Πνεύματος ενεργείται». Και αναφέροντας το γνωστό εκκλησιολογικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου προσθέτει: «Αυτή γαρη τάξης κατά την διαίρεση των εκ του Πνεύματος δωρεών διετέτακτε». Την ίδια μαρτυρία παρέχει σε μας ακόμη σαφέστερα η ακολουθία της Πεντηκοστής. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον, βρει προφητείες, ιερέας τελεί όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν τα πράγματα έχουν έτσι, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ως η ψυχή της Εκκλησίας όντως πληρεί, ζωοποιεί, ενεργεί και τελεί τα πάντα εν τη Εκκλησία και κατεξοχήν την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας με την Θεία Ευχαριστία ως το κέντρο και το πλήρωμα αυτής, τότε επακολουθεί φυσικώς και η εξής ερώτηση: είναι δυνατόν και η άλλη, όχι λιγότερο σπουδαία πλευρά της εκκλησιαστικής ζωής και υπάρξεως, η υπόλοιπη δηλαδή ζωή των μελών του εκκλησιαστικού οργανισμού εκτός της λειτουργίας και των κοινών προσευχών ή μυστηρίων ακολουθιών, είναι δυνατόν να μην είναι εκ του Αγίου Πνεύματος και άνευ της πνευματικής ενεργείας του? Είναι δυνατόν η καθημερινή, ούτως υπήν εξολειτουργική ζωή των πιστών που αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας, η κατηδίαν δηλαδή ζωή τους, η λεγόμενη ηθική, κοινωνική, ακόμη δε και πνευματική ζωή τους στον καθημερινό βίο εν το κόσμο, να μην είναι εκ του Πνεύματος του Θεού, άνευ του Αγίου Πνεύματος? Ως απάντηση στο ερώτημα τούτο έρχεται η όρη δια των αιώνων εμπειρία της Ορθοδόξης Εκκλησίας, η οποία μαρτυρεί όλος διόλου το αντίθετο. Μαρτυρεί δηλαδή ότι και όλη η υπόλοιπη ζωή της Εκκλησίας σε όλα τα μέλη της ως τα μέλη του Χριστού είναι επίσης πνευματική, διότι είναι και αυτή καρπός εν αυτής του Αγίου Πνεύματος. Προέρχεται και αυτή εκ της ενεργίας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και της δικής μας μεταυτού συνεργίας, συνεργασίας. Γίνεται δηλαδή και αυτή και υπάρχει πάντοτε μόνον εν Αγίω Πνεύματι. Γι' αυτό και λέγεται πνευματική ζωή. Και νομίζω ότι η διατύπωση του θέματος αυτού, λειτουργία και πνευματικότης, είχε υπόψη ακριβώς τα δύο αυτά σκέλη, λειτουργική ζωή και πνευματική ζωή, διότι είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Διότι στην Ορθόδοξη παράδοση η πνευματική ζωή δεν είναι η συνήθως λεγόμενη ηθική ζωή, η διανοητική, ανώτερη, ιδανική, πνευματική κλπ. Ζωή. Επειδή στην περίπτωση αυτή, μια τέτοια ζωή θα ήταν μόνο ζωή σαρκική. Κατά τον Απόστολο Παύλο και τους πατέρες, ή στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν μια ζωή μόνο ψυχική, κατά τον Απόστολο Ιάκωβο. Η ονομασία της πνευματική ζωή που συνήθως της δίδεται, δικαιολογείται μόνον υπό την έννοια ότι στον κόσμο υπάρχουν πολλά και διάφορα πνεύματα. Αλλά κατά την ακρίβεια αυτή, η λεγόμενη ηθική και πνευματική ζωή, που περικλεί και εξαντλείται μόνο στο πνεύμα του ανθρώπου και την ενδοκοσμική πραγματικότητα, και εδώ ακριβώς ευρίσκεται και συναντώνται όλες οι φυσικές θρησκείες και μυστικισμοί του κόσμου τούτου, δεν είναι η αληθινή πνευματική ζωή, διότι είναι ζωή άνευ του Αγίου Πνεύματος.

0: αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή δυστυχώς έφτασε στο τέλος της. Τα κείμενα αντλήθηκαν από το βιβλίο του Σεφεσμιωτάτου πρώην Επισκόπου Ζαχουμίου και Ζωγοβίνης Αθανασίου Γεύτιτς, από το βιβλίο του «Χριστός, η χώρα των ζώντων», από τις εκδόσεις «Ίνδικτος» έχει εκδοθεί. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας την Ευανθία Κατσορού και την κυρία Βροχίδου. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, Θεού θέλοντος και συνεργούντος. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

Αναλόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Τανίτσας.

Φίλες και φίλοι, συνεπείς και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συνάντηση για να κάνουμε μαζί τον καθιερωμένο μας μουσικό περίπατο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας παρακολουθείτε και καλή ακρόαση. Ο χερουβικός ύμνος, να το πούμε έτσι, είναι από τους επίσημους ύμνους της Θείας Λειτουργίας. Ονομάζεται έτσι, καθώς γίνεται και με άλλους ύμνους της Εκκλησίας, από τις πρώτες λέξεις με τις οποίες αρχίζει, ή τα χερουβίμ. Ένας βυζαντινός εξηγητής της Θείας Λειτουργίας γράφει τα εξής για τον χερουβικό ύμνο. «Ο δε αδόμενος χερουβικός ύμνος προτρέπεται πάντας εντεύθεν και μέχρι τέλους της ιερουργίας, προσεκτικότερον έχει το νου, πάσαν βιωτικήν μέρημναν κάτωθεν αφιεμένους, ως βασιλέαν μέγαν μέλλοντας δέχεστε δια της κοινωνίας». Δηλαδή, ο χερουβικός ύμνος προτρέπει όλους τους πιστούς που είναι στη σύναξη από τώρα ως το τέλος της ιερουργίας να προσέξουν περισσότερο και να αφήσουν κάθε βιωτική μέρημνα, γιατί με τη Θεία Κοινωνία μέλουν να υποδεχθούν το Μεγάλο Βασιλέα. Ο χερουβικός ύμνος δεν είναι από τους ύμνους της αρχαίγονης Εκκλησίας. Άρχισε να ψάλεται 500 χρόνια ιστερότερα, αυτή την ώρα και σε αυτή τη θέση της Θείας Λειτουργίας, σαν ένας εισαγωγικός ύμνος, τώρα που πλησιάζουμε και φτάνουμε όλο και πιο κοντά στις μεγάλες στιγμές του Θείου Μυστηρίου. Ο χερουβικός ύμνος, ή το χερουβικό αν θέλετε, ψάλεται μεγαλόπρεπα και σε πολύ αργό χρόνο που ταιριάζει στην επισημότητα του ύμνου, αλλά και γιατί πρέπει να δοθεί καιρός να ετοιμαστεί ο λειτουργός ιερέας. Τον χερουβικό ύμνο σε ήχο τέταρτο θα σας μεταδώσουμε ευθύς αμέσως, όπως έχει ηχογραφηθεί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας από τον Ομιλούντα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση.

στρατοφρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα κλπ. Σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου θα μας ψάλει ο Μανώλης Χατζημάρκος και θα μας περιγράψει πολύ παραστατικά την συνάντηση του Ιησού με την Σαμαρίτιδα και το διάλογο που επακολούθησε.

Οι αδελφοί Γιώργος και Μάκης Ναούμ θα αποδώσουν στη συνέχεια το γνωστό δύναμις του Στανίτσα, μελωδικότατο πρέπει να πούμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την πλοκή του μέλους και με απόψεις, πρέπει ακόμη να προσθέσουμε, που διήστανται ως προς τον προσδιορισμό της κλίμακας του ήχου που χρησιμοποιεί. Ας το απολαύσουμε.

Θα περατώσουμε με τα πασαπνοάρια και δύο στοιχειρά αναστάσιμα των Ένων σε ήχο τέταρτο που θα αποδώσει ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Να περνάτε καλά και ο Θεός με θυμών.

Ανελόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

με τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Στανίτσας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσι με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω των πατέρων.

επισκέψεως χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιστάφτη και εν το Αγιονίμου ορι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίνου και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: δίνω, λέω, την ευχή να γίνει αυτός, γιατί είναι όντως του Θεού άνθρωπος, αλλά όλα θα τα πληρώσετε εσείς. Και θα τον πείτε, έλα, θα σου ράψουμε και το κουστούμι σε σένα, θα σου πάρουμε και δώρο, εμείς εσένα θέλουμε. Το κάνουμε?
1: Όχι.
0: Γιατί η νοοτροπία μας είναι διαφορετική. Πρέπει να πάρουμε, λέμε, αυτό που πάρω. Βλέπετε, είμαστε από την πάρω. Και η Εκκλησία δεν επικροτεί αυτό το πράγμα, διότι θα σου δώσει ο άλλος μεν, θα σου κάνει έναν γάμο πλούσιο, αλλά δεν θα είναι ο ικανός να στεριώσει και να κρατήσει αυτό που πάει να κάνει. Είναι δηλαδή μια εκδάτη. Και νομίζω και με αυτό που είπαμε τώρα και για τον ανάδοχο, εξαντλήσαμε τα πάντα, οι λαμπάδες που κρατάμε φυσικά μέσα στα μυστήρια και του γάμου και τις βαπτίσεις, τώρα θα πάμε μέσα στα μυστήρια, πρέπει να είναι αγνές καθαρές, γιατί όλα αγνά και καθαρά είναι, καινούργιο ποτήρι, καινούργια ρούχα, καινούργια παπούτσια, καινούργιες κάτσες, καινούργια σόλκα. Αυτά τα όλα να χρωστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά, αδελφοί μου, αλλά εκείνο που ίσως χρειάζεται να μην ξεχάσουμε είναι η πνευματική μας προετοιμασία. Έχουμε και νέου είδους συνήθειες μέσα στο μυστήριο του γάμου, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτήν, όπως είπα, φτιάχνουμε το σπίτι με όλες τις λεπτομέρειες τις προσέχουμε, και δεν πειράζει να πούμε και σε ένα σπίτι που δεν έχει τίποτα όταν πάμε να παντρευτούμε. Είμαι και εγώ, όταν πέρασα το μυστήριο του γάμου, ένα κρεβατάκι είχαμε. Βρήκαμε μέσα στο σπίτι και μια τραπεζαρία. Τι βρήκαμε μέσα, ήταν αυτό που νοικιάζαμε το σπίτι και μπήκαμε μέσα. Να σιγά σιγά τα φτιάξαμε όλα τα πράγματα. Θέλω να πω ότι δεν είναι το άπαν αυτό, αλλά το σημαντικό είναι να ξεκινήσω πνευματικά και αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Πώς θα το μεταγγίσουμε στα παιδιά μας τώρα αυτό? Το πιο δύσκολο σημείο, αυτό το αφήνω σε εσάς, γιατί εσείς τώρα τα καταλάβατε αυτά που είπαμε και μόλις σας τα το εφαρμόσετε στη ζωή σας, γιατί εκεί θα φανεί πόσο καλή σύζυγη είμαστε, αν ας πούμε τα εμπεδώσαμε αυτά και μπορούμε να τα εντάξουμε στα παιδιά μας. Τα νέα έθιμα, ένα από αυτό το νέο έθιμα, το bachelor party, είναι πολύ ωραίο αυτό, ξέρετε, να έρχεσαι στην εκκλησία δισταγμένος γαμπρός και δισταγμένη νύφη, ή να πέφτεις πράσο κάτω, που συνέβη δύο φορές, η νύφη να σοριάζεται κάτω, την ώρα που ιερολογούμε πέφτει κάτω, αρχίζουν το μάτι την έφαγε. Τι έκανες, παιδί μου, εχθές? Με τρεις μέρες έχω να φάω, γιατί έπρεπε να στενέψει η κοιλιά μου να πει το νηφικό είναι αισθημένο, και έκανα και μπάτσε λόγω, δεν κοιμήθηκα καθόλου, μου λέει. Εντάξει. Δύο φορές να υποθυμάει η νύφη και μετά να κάνει στην έρευνα. Τι ωραίο μυστήριο, ε! Ή ο γαμπρός να προσκυνάει, να κοιμάται έτσι και να κάνει. Βρε, τι έκανες? Λέω να κοιμηθώ τρία μέρα, τι έκανες? Bachelor party. Βοήθειά σου. Γιατί συνήθευσα αυτό το πάρτι? Όχι να ήταν κάτι καλό να κάνω κάτι, να είναι ένα μελέτη, το είναι μέσα. Αλλά γιατί θα είναι πίσω να προετοιμαστούμε και με μυστεία στο μυστήριο του γάμου για τους γονείς, ιδιαίτερα που βαφτίζουν το παιδί τους, για τους νεονύφους. Θα έπρεπε τρεις μέρες τουλάχιστον να κάνουν μια νηστεία εγκράτειας, ευλογημένης, για να έρθουν στο μυστήριο του γάμου. Και γι' αυτό που βαφτίζουν το παιδί τους, δεν έχουμε την ανάγκη να κάνουν πιο έντονο παιδευτικό αγώνα? Δεν λύγει αυτό, λέει.
2: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
3: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
2: Μουσική συνεργασία Σταμάτη Σπανουδάκη.
3: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Πριν να μπω στο στούντιο, φίλοι και φίλες της εκπομπής, για τη σημερινή επικοινωνία μας, άνοιξα το Ευαγγέλιο και διάβασα μια φράση. Και αυτό ας το εξομολογούμε. Το συνηθίζω κάθε φορά που πρόκειται να ασχοληθώ με κάποιο πνευματικό θέμα, για να με βοηθήσει ο Θεός. Και δόξα στον ύψιστο πάντοτε με βοηθάει. Και η φράση που διάβασα πριν να αρχίσω αυτή την εκπομπή και με αυτήν θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας είναι η εξής. Λέει το Ευαγγέλιο: «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι λόγος Κυριακός, δηλαδή τον είπε ο ίδιος ο Χριστός και μας προειδοποιεί να προσέχουμε το τώρα της ζωής μας και να σκεφτούμε τι μας περιμένει στο μέλλον. Δηλαδή, δεν λέγει να μην γελούμε ποτέ, κάτι που είναι φυσικό και φυσιολογικό, όταν βεβαίως υπάρχει αιτία που προκαλεί γέλιο. Αντίθετα μας λέγει να προσέχουμε για ποιον λόγο γελούμε και ξεγελούμε τους άλλους και τους ειρωνευόμαστε με την πονηρία και την υποκρισία και αποκτούμε άδικα τον πλούτο και διασκεδάζουμε και γελούμε. Όταν θα κριθούμε κάποτε για την γήινη πορεία μας που δεν μας δόθηκε για να γλεντούμε και να γελούμε συνεχώς με τους άλλους αλλά για να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα κοντά στο Θεό, τότε όσοι πονηρεύονται σε αυτόν τον κόσμο και ξεγελούν τους άλλους και γελούν μαζί τους για τις επιτυχίες τους τις πονηρές, θα πενθήσουν οδυνηρά και θα κλάψουν πικρότατα. Τότε όμως δεν θα υπάρχει χρόνος για μετάνοια ούτε καιρός για αλλαγή πορείας. Ό,τι έχουμε να κάνουμε καλό ή κακό πνευματικά, εδώ πρέπει να το κάνουμε και να ζήσουμε ευσεβώς και κυρίως με ταπεινή υπακοή στο λόγο και στο θέλημα του Θεού. Και αυτός ο λόγος της ανταποδόσεως, ανάλογα με τα έργα του καθενός μας, αναφέρεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στις σελίδες του Ευαγγελίου. Εμείς θα σταθούμε σήμερα στη φράση αυτή, μολονότι όποια φράση του Ευαγγελίου και αν πάρουμε, στην ίδια αλήθεια και στα ίδια συμπεράσματα θα φτάσουμε. Στην απερίγραπτη δηλαδή αγάπη του Θεού και την θέλησή Του για την ελεύθερη σωτηρία μας. Γι' αυτό, «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι μια φράση του Θεανθρώπου η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος της πονηρίας, γιατί αυτό είναι πάντοτε το θέμα μας. Γιατί γελώντας οι πονηροί που δεν γελούν από πληρότητα ψυχής αλλά από μικροψυχία και άρνηση, αφού έχουν άλλα κίνητρα και άλλες αφετηρίες. Είναι η μικροψυχία με την οποία κοροϊδεύουν κάποιους άλλους, είτε από έπαρση για τις κοσμικές επιτυχίες τους με την πονηρία, είτε γιατί νιώθουν δυνατοί και ξεγέλασαν τους άλλους και κατέχουν άφθονο πλούτο και κοσμική εξουσία. Ο γέλοντας όμως των πονηρών που εκφράζει πάντοτε και την αυτοικανοποίησή τους, μια άκρα μορφή εγωισμού, αποκαλύπτει επίσης ότι οι πονηροί βρίσκονται αντίθετα και αντίπερα στο θέλημα του Θεού που μας λέγει με χίλιους τρόπους ότι πρώτον και μέγα χρέος για όλους και κανόνα ζωής είναι, πρέπει να είναι η αγάπη και μόνον η αγάπη. Πώς λοιπόν μπορείς να ξεγελάς τους άλλους όταν τους αγαπάς? Αν δούμε όμως την προέλευση
και το περιεχόμενο της πονηρίας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο γέλοτας αυτός είναι καρπός της απιστίας και της αθεΐας. Αληθινά δαιμονικός γέλοτας. Πιο συγκεκριμένα όμως, το «Ουέι μην γελώντες νυν» δεν αναφέρεται στο απλό γέλιο της μάνας προς το παιδί της, ούτε το χαμόγελο του παιδιού που πηγάζει από την αθότητά του, ούτε ακόμα στο γέλιο των απλών ανθρώπων που τραγουδούν σε γάμους και σε βαφτίσια και σε άλλες χαρούμενες στιγμές και γεγονότα της ζωής τους και χαίρονται και γελούν από πληρότητα καρδιάς και την χαρά της ψυχής τους. Ο λόγος και το ουέ αναφέρονται στην αμαρτωλή, στην άθεη εκείνη έκφραση της πονηρίας που χαίρεται με την αδικία και με το παράνομο κέρδος και την βλάβη των άλλων ανθρώπων. Και αυτό το απέσιο γέλιο προέρχεται από την χερεκακία. Και χερεκακία, όπως φανερώνει και η σύνθετη αυτή λέξη από το χέρο και το κακία, σημαίνει την χαρά που νιώθει κάποιος για τα δεινά και τη δυστυχία των άλλων ανθρώπων. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι πρόκειται για δαιμονική χαρά, γιατί ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να χαίρεται για την δυστυχία των άλλων. Η αγάπη, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ου χαίρει επί τη αδικία, και η πονηρία είναι η πρώτη και μεγίστη αδικία και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Ο θεάνθρωπος δεν χρησιμοποιούσε συχνά την λέξη «ουέ», παρά μόνον όταν ήθελε να υπογραμμίσει πόσο μεγάλη και πόσο θανατηφόρα είναι η αμαρτία και μάλιστα η πονηρία. Γι' αυτό και το έλεγε για τους Φαρισαίους, που ήταν η μεγάλη πονηρή της εποχής εκείνης. Αλίμονο τι θα έλεγε ο Χριστός σήμερα για τους σύγχρονους μεγάλους πονηρούς και Φαρισαίους. Και η λέξη «ουέ» σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα αλίμονο, δηλαδή συφορά και δυστυχία σε όποιον απευθύνεται. Δηλωνώ ότι στους πονηρούς ανθρώπους και τους υποκριτές, στους κακόψυχους και τους μικρόψυχους, όπως ήταν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και ο καθένας καταλαβαίνει ποιοι είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι της δικής μας εποχής που γελούν με τις άλλες δυστυχίες ως περίεργα και κυρίαρχα πρόσωπα και τους θεωρούν κορόιδα και ηλίθιους και βλάκες, γιατί είναι απονήρευτοι και σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους και δεν τους βλάπτουν. Ώρα όμως είναι να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τα δέοντα για την πονηρία που σαρώνει τον κόσμο σαν το θαλασσινό τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού.

λοιπόν στους πονηρούς, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που γελούν σήμερα εναντίον των απονήρευτων, αλλά θα πενθήσουν κάποτε και θα κλάψουν πικρά όταν κριθούν για τα πονηρά έργα τους και τα πονηρά γέλια τους, και θα αφαιθούν και θα βρεθούν μέσα στην κόλαση και για πάντα χωρίς φως, χωρίς χαρά, χωρίς ανάπαυση, χωρίς τον δωρεοδότη Θεό που είναι η μοναδική πηγή παντός αγαθού. Και όπως είπαμε και άλλοτε, η τιμωρία τους δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά από τα ίδια τα έργα τους. Η απουσία του Θεού είναι η μεγαλύτερη δυστυχία και καταδίκη. Και αυτήν την παρουσία ή την έχουν, ή την απουσία του Θεού από τη ζωή τους την επιλέγει κανείς ελεύθερα από αυτήν τη ζωή. Και αυτός είναι ο λόγος που γεννιέται κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, να επιλέξει ένα από τα δυο. Και για να κάνει αυτή την επιλογή έχουμε τις εντολές και την βοήθεια του Θεού, αν τη ζητήσουμε βεβαίως ως ελεύθεροι άνθρωποι. Οι πονηροί όμως με την υποκρισία τους νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν και τους ανθρώπους και τον Θεό. Και σε αυτούς απευθύνεται προειδοποιητικά το «Ουέι μην οι γελώντες νυν».

Πονηροί που θέλουν να καλοπερνούν σε αυτή τη ζωή, όχι με τον ιδρώτα τους αλλά με την πονηρία τους, και γελούν ευχαριστημένοι για τα κέρδη τους από τις αδικίες εις βάρος των μικρών, των φτωχών και των αδυνάτων. Μόνοι τους επιλέγουν ανάμεσα στο φως της παρουσίας του Θεού και στο σκοτάδι της απουσίας του. Μόνοι τους επιλέγουν την κόλαση και τα βάσανά της, και μερικοί αστειεύονται μάλιστα και λένε ότι ο Θεός δεν πειράζει τις πονηρίες. Ας διαβάσουν όμως το Ευαγγέλιο και ας δουν την περίπτωση του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου άρχοντα που κατέληξε στην κόλαση. Είναι αυτοί που κάνουν τον έξυπνο και τον κάνουν πάρα πολύ εύκολα και νομίζουν ότι είναι σοφότεροι από τους άλλους και έχουν πάντοτε το δίκιο με το μέρος τους, ενώ είναι βουτυγμένοι στην αδικία. Για αυτούς το Ευαγγέλιο φωνάζει συνεχώς και δυνατά: φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν. Οι πονηροί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους και πιο σοφοί, αλλά δεν είναι ούτε ικανοί ούτε πιο σοφοί. Γι' αυτό μένουν μέσα στην πονηρία και στην αδικία των άλλων, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν τους πονηρευομένους και παρεκτρεπωμένους, τους παρακούντας το λόγο του Θεανθρώπου. «Ουέ ημίν γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Έχουν ακόμη καιρόν όμως να σκεφτούν και να αλλάξουν πορεία.

πονηροί συνήθως αρκούνται και αρνούνται ή διαστρέφουν την πραγματικότητα που ζουν και εκφράζουν και θεωρούν το γέλιο τους ως άνοιγμα καρδιάς και λένε τους άλλους αγέλαστους και μικρόψυχους και υποκριτές. Πώς όμως να γελάσει ο πεινασμένος και ο αδικημένος, πώς να γελάσει ο φτωχός και ο άνεργος που αδικείται με πολλούς τρόπους. Οι πονηροί γελούν εύκολα και με το παραμικρό και συχνά γελούν και όταν δεν υπάρχει λόγος και αιτία για να γελάσουν και να επαληθεύσουν την πολύ παλιά παροιμία που λέγει «γελά ο μωρός καν τι μη γελίον ή». Δηλαδή, γελά ο ανόητος και όταν ακόμα δεν υπάρχει λόγος να γελάσει. Και ανόητοι είναι οι πονηροί, διότι μόνον οι ανόητοι ως ανίκανοι φέρονται πονηρά στους άλλους ανθρώπους. Από αυτήν την πραγματικότητα προήλθε και η προσβλητική λέξη γελίος, που σημαίνει ότι ο γελίος είναι αξιοθρήνητος και ανάξιος άνθρωπος. Στην περίπτωση της πονηρίας όμως είναι χειρότερο και τελείως καταδικαστέο το γέλιο, διότι προέρχεται από την ατιμία και την αδικία που γίνεται με επίγνωση της εχθρικής συμπεριφοράς προς τους άλλους, όπως κάνουν όλοι οι κλέφτες, οι ψεύτες και οι άλλοι κακοποιοί που χαίρονται για τις πονηρές επιτυχίες τους. Οι απονήρευτοι άνθρωποι δεν γελούν εύκολα και ποτέ, αν η αιτία για γέλιο είναι άδικη και απάνθρωπη, όπως κάνουν μερικοί και γελούν με τις αναπηρίες, τις ελλείψεις και τα λάθη των άλλων. Αυτό είναι απάνθρωπη και αντίθετη συμπεριφορά.

ημίν οι γελώντες νυν. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε πολύ πότε και γιατί γελούμε. Γιατί το γέλιο μοιάζει να είναι ευχάριστο, αλλά και πονηρή παγίδα των δαιμόνων, για να μας παρασύρουν στα ευχάριστα του κόσμου τούτου. Και φαίνεται μερικοί να έχουν αντιρρήσεις και να μας κατηγορούν ότι λέμε στους ανθρώπους να είναι αγέλαστοι και κατσούφιδες για να κάνουν τον καλό, τον σοβαρό και τον δίκιο άνθρωπο. Κάνουν όμως λάθος αυτοί οι αντιρρησίες, διότι οι χριστιανοί είναι χαρούμενοι άνθρωποι και γελούν όταν πρέπει και όσον πρέπει και είναι πάντοτε ηλαροί και γλυκομήλητοι και καλοσυνάτοι και ευγενεί σε όλους. Δεν χαχανίζουν όμως με το παραμικρό και ούτε αφήνουν υπονοούμενα με το γέλιο τους και προπαντός το πονηρό γέλιο, όπως λένε, που άλλα έχουν στο μυαλό τους, άλλα λένε και άλλα υπονοούν. Αντίθετα, οι πονηροί κάνουν και τους ελεήμονες και δίνουν κάποιες δωρεές για να δείξουν μια δίθεν φιλανθρωπία, η οποία όμως είναι υποκριτική και αυτή, γιατί θέλουν να δείξουν ένα προφίλ, ένα πρόσωπο που δεν έχουν. Η αληθινή φιλανθρωπία και καλοσύνη, όταν είναι αληθινή, δεν είναι ποτέ υποκριτική, επιδεικτική και κυρίως δεν είναι πονηρή.

και πάλι νουέ και πένθος και θρήνος περιμένει τους πονηρούς. Και ας το σκεφτούμε όλοι, διότι όλοι αναπνέουμε τις αναθυμιάσεις της πονηρίας μέσα στην κοινωνία όπου ζούμε. Άμεσα ή έμεσα έχουμε συνεχώς μπροστά μας και γύρω μας το κακό παράδειγμα και την κακή συμπεριφορά και τις παγίδες της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, όσον κι αν γινόμαστε κουραστικοί, διότι βλέπουμε τους πονηρούς να προχωρούν και να ανεβαίνουν στην καθημερινή ζωή και οι απονήρευτοι να περνούν στο περιθώριο. Γιατί το αθέωτο σύστημα, το άθεο σύστημα θα έπρεπε να πούμε, που κυβερνά αυτόν τον κόσμο, όλο εν το πονηρό κείται. Και το σύστημα προτιμά τους πονηρούς, γιατί αυτοί υποτάσσονται πιο εύκολα στις ατιμίες και τις αδικίες που διαπράττει, και δεν ενδιαφέρεται το σύστημα εάν αδικούνται και καταστρέφονται άλλοι άνθρωποι. Το σύστημα θέλει να κυριαρχεί παντού και πάντοτε, και οι πονηροί στελεχώνουν τους μηχανισμούς του συστήματος, και γι' αυτό ζούμε την ζωή που κυριαρχείται από την πονηρία και τους κανόνες της. Ουέι μην γελώντες

Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ασχοληθεί με την έννοια και τη χρήση του όρου Άγιος εκτός του χριστιανισμού, τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή στον Ιουδαϊσμό. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τα χωρία της Καινής Διαθήκης, τα οποία είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε στην προηγούμενη, για να δούμε πού αλλού και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται ο όρος Άγιος μέσα στην Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Είναι και σήμερα μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, του οποίου βέβαια η πολύτιμη συνεργασία πρέπει να υπογραμμίζεται. Και όσοι από εσάς θέλετε να απευθύνετε ερωτήσεις ή απορίες, όπως γνωρίζετε μπορείτε να το κάνετε στα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, 210-72-72-240-43. Είπαμε λοιπόν ότι στην Καινή Διαθήκη συνεχίζουν οι ιερείς συγγραφείς να χρησιμοποιούν τον όρο Άγιος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται και στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν πρωτίστως αποκαλείται Άγιος ο Θεός και μάλιστα τρεις Άγιος. Στη συνέχεια το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού χαρακτηρίζεται ως Άγιον και με διάφορους άλλες λέξεις μαζί συνδυάζεται πάντοτε η λέξη Άγιος, Άγιος Πες, Άγιος και Δίκαιος, Άγιος και Αληθινός και ούτω καθεξής, ο οποίος και αγιάζει τους πιστούς. Και στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πράγμα το οποίο μας είναι γνωστό, με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα πάντοτε έτσι ονομάζεται, δηλαδή με αυτές τις δύο λέξεις Άγιον Πνεύμα. Βλέπουμε ότι ήδη όταν ο άγγελος ανήγγειλε στην υπεραγία Θεοτόκο ότι θα τέξει, θα γεννήσει Υιόν, της είπε ότι αυτό θα γίνει δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, την διαβεβαίωσε ότι το εξ αυτής γενόμενον θα είναι Άγιον. Δηλαδή, Άγιον θα είναι το Πνεύμα το οποίο θα την επισκιάσει, Άγιος θα είναι και εκείνος ο οποίος θα γεννηθεί από αυτήν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος αποδίδεται τόσο στον Πατέρα όσο στον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει τρισάγια δοξολογία, τρισάγιος ύμνος, τόσο στον Ισαΐα κατά την Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη και στην λατρεία μας πάντοτε ψάλλουμε και υμνούμε τρεις φορές των Θεών ως Άγιον, καθώς απευθυνόμαστε και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βεβαίως πάντοτε στον ένα και μοναδικό Θεό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός, σύμφωνα με την μαρτυρία του προδρόμου Ιωάννου, ήταν εκείνος ο οποίος θα ευάπτιζε τους μαθητές του με πνεύμα Άγιον. Γι' αυτό και ο Κύριος όχι μονάχα τους ευάπτισε με πνεύμα Άγιο, αλλά όπως γνωρίζουμε και το έχουμε υπογραμμίσει αυτό μιλώντας για το μυστήριο της ιεροσύνης ή για το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών, δηλαδή την εξομολόγηση, ο Κύριος όχι μονάχα τους ευάπτισε με πνεύμα Άγιο όταν τους εισήγαγε, ας πούμε, στην Εκκλησία, όπως γίνεται και σήμερα δια του χρίσματος, αλλά τους έδωσε και πνεύμα Άγιο όταν τους μετέδιδε τα χαρίσματα, τα ειδικά χαρίσματα με τα οποία τους επρίκιζε, όταν τους έδινε τις εξουσίες τις οποίες έπρεπε να έχουν οι μαθητές του για να οδηγούν την Εκκλησία και να οδηγούν τους πιστούς προς τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του τους εφύσισε, ενεφύσισε αυτής, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο στίχος 22, και τους είπε λάβετε πνεύμα Άγιον. Άρα λοιπόν με αυτή τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος οι μαθητές είχαν την εξουσία να κάνουν όλα εκείνα τα οποία τους διέταξε ο Κύριος να κάνουν, δηλαδή να διοικούν την Εκκλησία, να την οδηγούν στη σωτηρία, να οδηγούν τους πιστούς στη σωτηρία, να συγχωρούν αμαρτίες και ούτω καθεξής. Πέραν όμως από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βλέπουμε ότι Αγία ονομάζεται και η Εκκλησία. Έχει

πληθώρα τέτοιων χωρίων. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούμε σε αυτά αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να ανοίξετε την επιστολή προς Εφεσίους, την προς Ρωμαίους, την Α και Β προς Κορινθίους, την προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολασαΐς, 1 Τιμόθεων κτλ. Όπου εκεί θα δείτε μια πληθώρα χωρίων τα οποία αναφέρονται στην Εκκλησία. Και μάλιστα όταν λέμε στην Εκκλησία, όχι αφηρημένα, αλλά σε εκείνους που αποτελούν την Εκκλησία. Γι' αυτό, όπως θα δούμε παρακάτω, στη συνέχεια άγγελοι, άγιοι ονομαστήκαν και εκείνοι και τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην πρώτη Πέτρου επιστολή, παραδείγματος χάρη, ή στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 9, βλέπουμε ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας ονομάζονται βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον. Όπως δηλαδή ο Θεός είναι Άγιος, έτσι και οι βαπτιζόμενοι στο όνομα του Κυρίου αποκαλούνται Άγιοι, έθνος Άγιον. Και μάλιστα εκεί βλέπουμε στην ίδια επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 15 έως 16, να δίδεται και η παραγγελία η οποία προέρχεται από το βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης, ότι πρέπει να είμαστε Άγιοι σε κάθε αναστροφή μας, σε κάθε συμπεριφορά μας, όπως Άγιος ημί εγώ λέγει Κύριος. Δηλαδή να είμαστε Άγιοι και εμείς, καθώς Άγιος είναι ο Θεός μας, ο Κύριός μας. Άρα λοιπόν η ζωή μας πρέπει να είναι και αυτή λαμπρά και αγία. Και μάλιστα συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, η ζωή μας πρέπει να είναι θυσία ζώσα, αγία ευάρεστος το Θεό. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε Άγιοι όλοι μας και με το παράδειγμά μας να φωτίζουμε και να διδάσκουμε με τη ζωή μας, και γι' αυτό και ο Κύριος από την άλλη πλευρά ήταν τόσο αυστηρός όταν η ζωή μας δεν είναι υποδειγματική και δεν φωτίζει, δεν παραδειγματίζει τους άλλους, και είπε εκείνο το βαρύ, το οποίο σε καμιά άλλη περίπτωση δεν είπε, ότι όταν κάποιος σκανδαλίζει τους αδελφούς του, τους αδυνάτους, είναι προτιμότερο να βάλει στο λαιμό του πέτρα μήλου και να πέσει στη θάλασσα. Είναι μια πολύ αυστηρή ειδοποίηση, προειδοποίηση του Κυρίου μας, την οποία δεν έκανε για κανένα άλλο αμαρτωλό. Κλείνω με αυτή την παρένθεση βέβαια, γιατί σαν παρένθεση πρέπει να θεωρηθεί αυτό που είπαμε τώρα, και να συνεχίσουμε να πούμε ότι η Εκκλησία λοιπόν είναι Αγία και τα μέλη της Εκκλησίας είναι Άγια. Και όταν λέμε Εκκλησία πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν εννοούμε μόνο τους ευσεβείς χριστιανούς που ζουν τώρα, δηλαδή την λεγόμενη στρατευωμένη Εκκλησία, αλλά εννοούμε και την θριαμβεύουσα, δηλαδή και όλους τους αδελφούς μας οι οποίοι ήδη έχουν κοιμηθεί και οι οποίοι αποτελούν την θριαμβεύουσα Εκκλησία και αποκαλούνται και αυτοί Άγιοι, όπως θα δούμε και σε διάφορα χωρία της Καινής Διαθήκης αργότερα σε άλλες εκπομπές μας. Ομοίως επίσης Άγιοι αποκαλούνται και οι Άγγελοι. Για να μην επεκτείνομαι εγώ στα χωρία, μπορείτε να ανοίξετε την Αγία Γραφή σας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο Φερυπίν, στο 8ο κεφάλαιο στίχος 38, ή στο κατά Λουκάν στίχος 9, κεφάλαιο 9 στίχος 26, ή την Αποκάλυψη κεφάλαιο 14 στίχος 10, όπου εκεί θα δείτε ότι και οι εν ουρανείς, τόσο οι άγγελοι όσο και οι κοιμηθέντες πιστοί, ονομάζονται Άγιοι.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μας Ορθόδοξη Μαρτυρία και Ζωή και ευχαριστούμε όλους σας που παρακολουθείτε την εκπομπή μας και ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα της συμπαράστασής σας και μάλιστα που προέρχονται και από μέρη εκτός Ελλάδος και για μας είναι πολύ ευχάριστο να γνωρίζουμε ότι οι αδελφοί μας παρακολουθούν αυτή την εκπομπή καθώς στόχος μας είναι, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, να γνωρίσουμε καλά την πίστη μας, να κατηχηθούμε σωστά, δηλαδή να ανακατηχηθούμε θα έλεγα, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να αντιδράσουμε και να προφυλαχθούμε από την απειλή των αιρέσεων, από την πρόκληση των αιρέσεων. Βέβαια, εμείς απαντούμε μονάχα στις ερωτήσεις και απλώς ευχαριστούμε για όλα τα άλλα τηλεφωνήματα της συμπαράστασης τα οποία λαμβάνουμε. Άγιοι λοιπόν και οι πιστοί τόσο της θριαβεύουσας όσο και της στρατευωμένης εκκλησίας, αλλά οι λέξεις και ο όρος Άγιος επεκτείνεται και σε άλλες και σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη βλέπουμε να γίνεται λόγος για Αγία Πόλη μέσα στην Αγία Γραφή, για τον τόπο στον οποίο έστηκε λέει ο Μωυσής, συστάθηκε ο Μωυσής, ή για Αγία Γη, για Άγιον Όρος όπως ονομάζεται το Θαβόρ, εκεί το αποκαλεί έτσι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Ακόμα Αγία είναι η Γραφή και βέβαια θα πει κανείς, και αυτό μου το έχουν πει μερικοί αιρετικοί, πού το λέει πάνω στην Αγία Γραφή ότι είναι Αγία Γραφή, το είδες πουθενά γραμμένο? Εγώ είχα απαντήσει τότε και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε και σε άλλες περιπτώσεις, ότι Αγία Γραφή δεν γράφει σαν επικεφαλίδα, αλλά όμως μέσα στο περιεχόμενό της και είναι Άγιο, αλλά και σε ορισμένα σημεία αποκαλεί η ίδια η Γραφή το περιεχόμενό της Άγιο. Παραδείγματος χάρη, αν ανοίξετε την προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιον Α, στίχος 2, θα δούμε ότι η Γραφή εκεί ονομάζεται Αγία. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή δεν γράφει επάνω Αγία Γραφή, δεν είναι Αγία Γραφή. Θα λέγαμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το δόγμα της πίστης μας, Αγία Τριάς. Και αυτό δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Και μου το έχουν πει αυτό μερικοί μάρτυρες του Ιεχωβά, δήθεν βέβαια μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι δεν το λέει πουθενά η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι τριαδικός και ότι πρέπει να την λέμε Αγία Τριάδα. Και εγώ τότε τους απήντησα και το σπίτι που βλέπουμε απέναντι, το τριώροφο, δεν γράφει ότι απάνω ότι είναι τριώροφο και όμως είναι τριώροφο. Άρα το αν είναι Αγία Τριάς προέρχεται από το περιεχόμενο και από το γεγονός ότι κάθε πρόσωπο από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αποκαλείται Θεός και είναι Θεός και προσκυνείται ως Θεός μες στην Αγία Γραφή, και άρα μπορούμε να μιλούμε περί Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μιλούμε και περί Αγίας Γραφής ή περί Αγίας Διαθήκης ή περί Αγίου Νόμου ή περί Αγίας Εντολής και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν γενικώς ως προς την χρήση του όρου και εκτός του χριστιανισμού και στην Καινή Διαθήκη. Τα σχετικά βέβαια χωρία θα τα αναλύσουμε στο θέμα που θα μας αποσχολήσει ιδιαίτερα, δηλαδή ως προς τους Αγίους με την έννοια που σήμερα τους θεωρούμε, όταν θα έρθει η σειρά του θέματος αυτού στις επόμενες εκπομπές μας. Πρέπει όμως σήμερα να πούμε ότι εκτός από αυτές τις έννοιες, σε μεταγενέστερη εποχή βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος χρησιμοποιήθηκε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ως τεχνικός όρος για να δηλώσει σε πρώτη φάση τους πρώτους χριστιανούς και μάλιστα εκείνους οι οποίοι ζούσαν στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ, των Ιεροσολύμων, ο οποίος όπως γνωρίζουμε αργότερα αντικαταστάθηκε με τον όρο χριστιανός. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι χριστιανοί τότε αποκαλούνται ως Άγιοι και σήμερα επεκράτησε να περιοριστεί αυτός ο τίτλος στους επισκόπους κάθε πόλεως, γι' αυτό και λέμε ο Άγιος Αθηνών, ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Έτσι όμως ονομάζονται όλοι οι χριστιανοί στην αρχαία εποχή, στην πρώτη εκκλησία δηλαδή, και μετά αντικαταστάθηκε αυτός ο τίτλος στην Αντιόχεια, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων,
όπου οι μαθητές, λέει εκεί, ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Και μάλιστα σκοπτικά, δηλαδή για να τους εμπέξουν ότι τάχα είναι οπαδή κάποιου Χριστού. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιον 11, στίχος 26. Ως τεχνικός όρος λοιπόν, η λέξη Άγιος χρησιμοποιήθηκε για τους πρώτους χριστιανούς. Στη συνέχεια, ο ίδιος όρος χρησιμοποιήθηκε και περιορίστηκε, θα λέγαμε, μόνο για τους μάρτυρες της πίστεως, τους οποίους, όπως γνωρίζουμε, οι χριστιανοί, οι πιστοί, ανέκαθεν ετιμούσαν με ιδιαίτερες τιμές. Γι' αυτό, όταν θα μιλήσουμε για την τιμή προς τους Αγίους, ας θυμούμαστε αυτό το χωρίο και να δούμε ότι αυτό είναι μια διδασκαλία που στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή. Και ας μην μιλούν λοιπόν οι αιρετικοί και να λένε ότι δεν υπάρχει γραφική στήριξη, γραφική βάση για την τιμή την οποία αποδίδουμε στους Αγίους. Όχι μονάχα οι χριστιανοί τιμούσαν τους Αγίους, αλλά όπως γνωρίζουμε κάνανε και τη μνήμη των Αγίων, δηλαδή συνήρχοντο στην ημέρα που μαρτύρησε ο Άγιος και έκαναν ειδική λειτουργία γύρω από τον τάφο του Αγίου, και αυτό πάλι πρέπει να το σημειώσουμε, γύρω δηλαδή από τα λείψανα του Αγίου, και ετοιμούσαν το πρόσωπο, και έτσι καθορίστηκαν οι ημέρες μνήμης των Αγίων, δηλαδή η ημέρα του μαρτυρίου κάποιου Αγίου ή του οσίου θανάτου του, και ονομάστηκε μάλιστα γενέθλιος ημέρα, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Πολύκαρπος, τον οποίον δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, διότι είναι ένας Άγιος Εκκλησίας, ο οποίος κοιμήθηκε το 107 μετά Χριστό, και η μαρτυρία του πρέπει να θεωρείται πάντοτε πολύτιμη. Επίσης την ημέρα αυτή λοιπόν οι χριστιανοί γιόρταζαν τη μνήμη των Αγίων, και ήδη έχουμε μαρτυρίες από την αρχή, από τις αρχές του 2ου μετά Χριστού αιώνα, άρα κάνανε δηλαδή τα λεγόμενα πανηγύρια στον τόπο του μαρτυρίου του, και μάλιστα ίδρυαν, άρχισαν να ιδρύουν και ναούς που ετοιμώντο στο όνομα των Αγίων αυτών, των μαρτύρων της πίστεώς μας. Και σιγά σιγά επεκράτησε αυτή η συνήθεια να τιμούνται οι ναοί της λατρείας μας στο όνομα των διαφόρων μαρτύρων και Αγίων της πίστεώς μας.

0: Άγιους λοιπόν αποκαλούσαν και τους μάρτυρες της πίστεως και τα όσια πρόσωπα τα οποία εκοιμώντο εν ειρήνη και ναούς προς τιμή των Ίδριαν, αφιέρωναν δηλαδή ναούς στο όνομα των μαρτύρων της πίστεως και των Αγίων. Και πρέπει να πούμε ακόμα ότι έχουμε και αποδείξεις λόγων πανηγυρικών που εκφωνούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας προς τιμή των Αγίων. Έτσι λοιπόν καθιερώθησαν και οι εορτές των Αγίων και η ίδρυση ναών επ' ονόματι των Αγίων και άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται παραστάσεις, δηλαδή εικόνες των Αγίων οι οποίοι ετοιμώνται ώστε να βλέπουν οι πιστοί και το πρόσωπο περίπου του Αγίου και να αποδίδεται τιμή στα ιερά λείψανα των Αγίων και φτάνουμε σιγά σιγά στην επίκληση του ονόματος των Αγίων ώστε να σπεύσουν εις βοήθεια των πιστών. Όπως είπαμε βέβαια, η επίκληση αυτή ήταν μια επίκληση που στηριζόταν πάνω στην βαθύτατη πεποίθηση των χριστιανών ότι μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά υποσχετική έννοια μπορούν να θεωρηθούν μεσίτες και οι Άγιοι, τα Άγια πρόσωπα της πίστεώς μας και προς τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, αποδίδεται η σχετική προσκύνηση και όχι η λατρευτική προσκύνηση που αποδίδεται στον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Εκκλησία μας έναν θησαυρό πανηγυρικών λόγων των πατέρων της Εκκλησίας για τους Αγίους μας, λόγων οι οποίοι παρουσιάζουν και μας δίνουν ένα σωρό πληροφορίες για τον τρόπο λατρείας των πρώτων χριστιανών, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι και σήμερα η Εκκλησία μας εξακολούθησε να την ίδια παράδοση την οποία βρίσκομαι μέσα στα έργα των πατέρων αυτών, την παράδοση της πρώτης Εκκλησίας. Τελικά βλέπουμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, περί της τιμής των Αγίων, περί της τιμής των λειψάνων των Αγίων ή των ιερών εικόνων κτλ. Έρχεται επίσημα να καθοριστεί και από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, μετά όπως γνωρίζουμε από εκείνη τη μεγάλη περιπέτεια του 8ου και 9ου αιώνος, κατά την οποία οι λεγόμενες οικονομαχικές έριδες ετάραξαν την Εκκλησία. Και έτσι ήρθε η 7η Οικουμενική Σύνοδος να καθορίσει πλέον ποια είναι η σωστή τοποθέτησή μας απέναντι στους Αγίους, στα λείψανά τους και στις εικόνες τους, και εδογμάτισε λοιπόν ότι μόνο εις τον Θεό ανήκει, προσήκει όπως λέμε η λατρεία, εις δε τους Αγίους και εις τα λείψανα και στις εικόνες αυτών μόνο η τιμητική προσκύνηση. Και θα λέγαμε ότι αυτή η τιμή αποτελεί και οφειλή, θα λέγαμε, προς τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας, καθώς αυτά είναι εκείνα τα οποία με τη ζωή τους και με τα έργα τους ευαρέστησαν τον Θεό και είναι για μας πρότυπα ζωής. Αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, λειψάνων και εικόνων, εφόσον η Εκκλησία μέχρι το 1054 ήταν μία και δεν ήταν διηρημένη, ήταν και διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας, γι' αυτό πέρασε και στην Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία και άρα όλη αυτή η διδασκαλία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου περί Αγίων, ιερών λειψάνων και εικόνων είναι και διδασκαλία αποδεκτή από την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, παρά βέβαια τις υπερβολές οι οποίες έχουν γίνει μέσα στην Εκκλησία αυτή στο θέμα αυτό. Από αντίδραση προς την Ρωμαιοκαθολική, την Παπική Εκκλησία, ο Προτεσταντισμός απέρριψε όλο το κεφάλαιο αυτό και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, δεν τιμάει τους Αγίους, δεν δέχεται τιμή προς τα λείψανά τους και ασφαλώς δεν τιμά και τις εικόνες τους. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα οποία είπαμε, πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία ισχύει και στη σημερινή εποχή και στην σύγχρονη Εκκλησία μας. Όλες λοιπόν οι αποχρώσεις αυτές της έννοιας που είπαμε για τη λέξη Άγιος και μάλιστα άλλη μια την οποία δεν είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή την ηθική έννοια της λέξεως Άγιος, όλες αυτές οι οι αποχρώσεις της ενίας λέξεως Άγιος μπήκανε και στην ισχύουν, υπάρχουν και στην σημερινή Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς ομιλούμε για Αγία Τριάδα, για Αγία Γραφή, για Παναγία, όπως είναι η πρώτη Αγία και η ψήστη Αγία της μνήσεώς μας, η Μητέρα του Θεού μας. Και από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, χρησιμοποιούμε τη λέξη Άγιον με άλλες λέξεις μαζί, όπως Άγιον Βήμα, Αγία Πύλη, Άγιον Όρος, Άγιοι Τόποι, Άγιος Δίσκος, Άγιο Ποτήριον, Άγια Λείψανα, Αγία Τράπεζα και ούτω καθεξής. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε και σήμερα, γι' αυτό θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος, αγαπητοί μου ακροατές, γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του «Ο Υιός της Βροντής» για τους βίους των Αγίων τα πιο κάτω. «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, και είναι θαυμαστός ο Θεός στο πρόσωπο των Αγίων του, γιατί τα έργα και οι βίοι των Αγίων είναι καρποί της χάριτος και της φωτιστικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Οι βίοι των Αγίων της Εκκλησίας μας αποτελούν πράγματι ανεξάντλητη πηγή δογματικού, θεολογικού και πνευματικού καταρτισμού των χριστιανών, μικρών και μεγάλων, απλοϊκών και μορφωμένων κατά κόσμων, ενάρετων και αμαρτωλών. Δίκαια, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς εχαρακτήρισε τους βίους των Αγίων μας ως την παιδαγωγική της Ορθοδοξίας. Μέσα στους βίους των Αγίων επαναλαμβάνεται έμπραχτα ολόκληρον το Ιερόν Ευαγγέλιο. Είναι η συνέχεια του Ευαγγελίου, τροφή πνευματική, ευπέμπτη για κάθε ηλικία, προσιτή για κάθε άνθρωπο, προσαρμόσιμη για κάθε περίσταση. Στην απέραντη ποικιλία των βίων των Αγίων ανακαλύπτουμε ο καθένας τον εαυτόν του, συνειδητοποιούμε τους αγώνες μας, εντοπίζουμε το θεϊκό προορισμό μας. Μελετώντας τη ζωή των Αγίων, εμβολιαζόμαστε μέρος από την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη τους. Εμπνεόμαστε από το αποστολικό τους πνεύμα, από το ηρωικό μαρτύριο, από την ομολογία, από τη σοφία, από την άσκηση, από την κατάνοιξη, από τους ιδρώτες και τα δάκρυα, από την Αγία Ταπείνωση, από την αρετή και τα χαρίσματά τους. Έτσι οι βίοι των Αγίων αποτελούν έναν από τα πιο πρακτικά, εκφραστικά και αποδοτικά μέσα της ποιμαντικής της Εκκλησίας μας. Ο ευλαβής αναγνώστης των βίων των Αγίων, όσο μελετά με προθυμία, με ζήλον και με αγάπη τη ζωή και τα υπεράνθρωπα κατορθώματα, θαύματα και θαυμάσια έργα, την υπέροχη διδαχήν και το χαριτόβρι των λόγων τους, γίνεται ένας άλλος ζωγράφος. Γιατί όπως οι ζωγράφοι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν θέλουν να αντιγράψουν μια εικόνα από άλλη εικόνα, βλέπουν συχνά το πρωτότυπο, έτσι και οι χριστιανοί, όσοι θέλουν να μιμηθούν τις αρετές των Αγίων, μελετούν συχνά τον βίον τους. Και συνεχίζει: «Αδελφέ μου, κράτα στο ένα χέρι σου το Ιερόν Ευαγγέλιο και στο άλλο χέρι τους βίους των Αγίων. Κοινή η πορεία, κοινή η γραμμή, κοινή η χάρις, κοινή η ζωή, κοινόν το πνεύμα. Και μελέτησε και προχώρησε σαν με δυο δυνατά και ακαταμάχητα όπλα, μαζί με την αδιάλειπτη προσευχή στον αόρατον πνευματικό πόλεμο κατά των παθών, κατά των δαιμόνων. Ύψωσε τα μέσα στην καρδιά σου μαζί με τον Τίμιο Σταυρόν, σαν σημαίες ιερές και άγιες, στη μάχη της πίστεως με την απιστία, της ορθοδοξίας με τον ορθολογισμό και την αθεία. Το ακίνητο, το αστήρευτο ποτάμι της Θείας Χάριτος δεν σταμάτησε μόνον μέσα στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Ρέει και ποτίζει και αρδεύει το ίδιο Θείο ποτάμι τους βίους των Αγίων μέχρι σήμερα. Γι' αυτό δίκαια μπορούμε να ονομάσουμε τους βίους των Αγίων δεύτερον Ευαγγέλιον και κήπων πνευματικών, κατά την εύστοχη έκφραση του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, όπου αληθινός κύπουρος είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, που εφύτευσε με την παντοδύναμη δεξιάν του τα πολυειδή και παντοδαπά και πολυπίκυλα δέντρα των Αγίων Απάντων». «Οι βίοι των Αγίων», γράφει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, «δεν είναι άλλον παρά η ζωή του Σωτήρος Χριστού που επαναλαμβάνεται σε κάθε Άγιον. Μέσα στους βίους των Αγίων ξεπηδά η ίδια η θεανθρώπινη ζωή του Ιησού Χριστού,
αφού οι Άγιοι σαν μέλη της Εκκλησίας αποτελούν και αυτοί το σώμα του Χριστού. Οι Άγιοι, όπως και ο Χριστός, πεθαίνουν και ανασταίνονται για να μας χαρίσουν τη βεβαιότητα της Βασιλείας του Θεού. Γίνονται οι εγγυητές της ουράνιας πραγματικότητας, οι μάρτυρες της αληθινής ζωής. Περνώντας οι Άγιοι το Γολγοθάν της εγκατάληψης και των πειρασμών, μπορούν να νιώσουν πολύ βαθιά όποιος ζει παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά μπορούν να βεβαιώσουν εξίσου βαθιά και αληθινά την επίσκεψη της χάριτος και της παρουσίας του Θεού.

για μια από τις πιο φωτεινές μορφές της Εκκλησίας της Κύπρου θα κάνουμε λόγο σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, για έναν μεγάλο θεολόγο, έναν ταπεινό καθοδηγητή, έναν εμπνευσμένο ιεραπόστολο, ένα θαυματουργόν Άγιον, έναν ασκητήν επίσκοπον, για τον Άγιον Επιφάνιον, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 12 Μαΐου. Ο Άγιος Επιφάνιος γεννήθηκε στην Βυσακούνδη της Δυτικής Παλαιστίνης γύρω στο 310 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν Ιουδαίοι. Είχε μια αδελφή η οποία ονομαζόταν Καλλίτροπος. Όταν ήταν 10 χρόνων έμεινε ορφανός από πατέρα. Υιοθετήθηκε τότε από ένα σοφό νομοδιδάσκαλο ονομαζόμενον Τρίφωνα, ο οποίος ανέλαβε την ανατροφή και τη μόρφωσή του. Ένα θαύμα που έκανε ένας Άγιος Χριστιανός όταν ακόμη ο Επιφάνιος ήταν παιδί, τον έκανε να θέλει να γνωρίσει τον χριστιανισμό. Μετά το θάνατο του Τρίφωνα γνώρισε τον ερημίτη Λουκιανόν που τον κατήχησε στο χριστιανισμό. Στο μεταξύ είχε πεθάνει και η μητέρα του. Πριν βαφτιστούν με την αδελφή του, πώλησε την περιουσία που κληρονόμησε από τον Ιουδαίον Τρίφωνα και την πατρική τους κληρονομιά και μοίρασαν τα χρήματα στους φτωχούς. Τακτοποίησε την αδελφή του σε ένα γυναικείο μοναστήρι, ασπάστηκε και ο ίδιος των μοναχισμών και ακολούθησε τον Λουκιανόν. Όπως αναφέρει ο μεγάλος συναξαριστής, όταν μετέβαινε στην εκκλησία για να βαπτιστεί, μόλις ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι, έπεσε το υπόδημα από το αριστερό του πόδι. Πατώντας με το αριστερό για να ανεβάσει και το δεξί του πόδι, έπεσε και το υπόδημα του δεξιού του ποδιού και βρέθηκαν και τα δύο υποδήματα έξω της εκκλησίας. Ο Επιφάνιος δεν θέλησε να σηκώσει τα υποδήματα που έπεσαν έξω από τη σκάλα της εκκλησίας, ούτε άλλα υποδήματα έβαλε σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτό έμεινε γνωστός ως ο Ανυπόδητος Άγιος. Για να γνωρίσει καλύτερα ο Επιφάνιος τα πρότυπα του μοναχικού βίου, μετέβη στην Αίγυπτο. Επισκέφθηκε τη Θηβαΐδα και τα μέρη της Λεοντουπόλεως. Στην Αίγυπτο σπούδαζε και παρακολουθούσε τη ζωή και τη διδασκαλία των μοναχών. Γνώρισε εκεί και τη διδασκαλία των αιρετικών γνωστικών. Για να μην παρασυρθεί από την αίρεση αυτή, εγκατέλειψε την Αίγυπτο και επέστρεψε στην Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη γνωρίστηκε με τους μεγάλους ασκητές Ιλαρίωναν και Ησύχιον. Εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Ιλαρίωνα και τον μιμήθηκεν πιστά. Διακρινόταν για την υπομονή, την εγκράτεια, την αγωνιστικότητα και τη φιλομάθεια. Εκτός των θεολογικών γνώσεων που απέκτησε, εγνώριζε 5 γλώσσες: την ελληνική, την εβραϊκή, τη συριακή, την κοπτική και τη λατινική. Ο Ιερώνυμος με θαυμασμό τον αποκαλεί πεντάγλωσσον. Στην Παλαιστίνη ίδρυσε μονή, στην οποία παρέμεινε 30 περίπου χρόνια, ασχολούμενος με τη διαπίμαση των μοναχών, τη μελέτη και την προσευχή. Η μεγάλη φήμη που απέκτησε λόγω της αυστηρής ασκητικής του ζωής και του θαυματουργικού χαρίσματος που του έδωσε ο Θεός έγινε ένα φορμή να συρρέουν πλήθη λαού για να τον δουν και να τον ακούσουν. Αναγκάστηκε έτσι να φύγει. Ταξίδευσε στην Αίγυπτο και αργότερα στην Κύπρο, όπου είχε εγκατασταθεί πριν από καιρόν ο μεγάλος ασκητής Ιλαρίωνας. Έμεινε κοντά στον Όσιο Γέροντα 2 μήνες. Όταν σκόπευε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Ιλαρίωνας το συμβούλευσε να πάει στη Σαλαμίνα. Ο Επιφάνιος δεν τον άκουσε και θέλησε να γυρίσει στην Παλαιστίνη.
Επιβιβάστηκε σε καράβι που ταξίδευε για τη Γάζα. Μόλις όμως το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Πάφου, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή που κράτησε 3 μέρες και ανάγκασε το πλοίο να λιμενιστεί στη Σαλαμίνα για επισκευές. Όσο διαρκούσαν οι επισκευές, ο Άγιος Επιφάνιος κατέβηκε και πήγε στην αγορά για να αγοράσει στα φύλλα. Τις μέρες εκείνες ήσαν συγκεντρωμένοι σε σύνοδον όλοι οι επίσκοποι της Κύπρου, επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνος είχε αποθάνει και έπρεπε να χειροτονήσουν στη θέση του άλλον. Η Σαλαμίνα, η οποία το 342 είχε μετονομαστεί σε Κωνσταντία από το γιον του μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντιον. Παρακαλούσαν οι επίσκοποι των Θεών να τους αποκαλύψει ποιος είναι εκείνος που έχει τη δύναμη να ποιμάνει θεάρεστα το πίμνιον του Χριστού. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο επίσκοπος Κυθρέας Πάπος, άνθρωπος αγιότατος. Ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία και για 58 χρόνια επίσκοπος. Έτσι όλοι οι επίσκοποι τον είχαν για πατέραν τους, διότι μαζί με τις άλλες αρετές του ήταν ομολογητής και γέροντας ακόμη και προορατικός. Σε αυτόν λοιπόν τον αγιότατον επίσκοπον των Πάπων αποκάλυψε ο Θεός να χειροτονήσουν επίσκοπον Κωνσταντίας τον Επιφάνιον. Ενώ ο Επιφάνιος ετοιμαζόταν να πληρώσει τα σταφύλια που αγόρασε, έφτασε εκεί ο Όσιος Πάπος, υποβασταζόμενος από 2 διακόνους. Ήσαν μαζί και άλλοι 3 επίσκοποι. Είπε προς τον Επιφάνιον ο Πάπος: «Άφησε εκεί η αβάτα σταφύλια και ακολούθησε μας στην εκκλησία». Τότε ο Άγιος, εθυμούμενος των γραφικών λόγιων, εφράθην επί της ηρικόσιμη εισήκων Κυρίου πορευσόμεθα, ακολούθησαν τον Πάπο στην εκκλησία. Εκεί τον οδήγησαν στο Άγιο Βήμα και το χειροτώνησαν παρά τη θέλησή του επίσκοπον Κωνσταντίας. Μετά την απόλυση, ενώ κατευθύνονταν από την εκκλησία προς την επισκοπή, είπε ο Πάπος των Επιφάνιων: «Πρόσταξε να ετοιμάσουν τραπέζι για τους πατέρες να φάγουμε και να εφρανθούμε για την αρχιεροσύνη σου». Εκείνος όμως, συλλογιζόμενος το βάρος της αρχιεροσύνης και λυπούμενος πολύ για τούτο, έκλαιγε απαρηγόρητα. Τότε ο Πάπος, βλέποντας αυτόν να κλαίει, είπε: «Έπρεπε να σιωπήσω εγώ, αλλά εσύ παιδί μου με αναγκάζεις να μιλήσω, να σου αποκαλύψω τα γενόμενα. Μάθε λοιπόν πως όλοι αυτοί οι επίσκοποι που μαζεύτηκαν εδώ με σκοπό να έβρουν τον πιο κατάλληλο για να χειροτονήσουν αρχιεπίσκοπο, ανέθεσα σε μέναν τον αμαρτωλόν αυτό το έργο. Να παρακαλέσω τον Θεό να μου αποκαλύψει τον άξιον. Όταν λοιπόν κλείστηκα στο κελί μου και παρακαλούσα τον Θεό για το ζήτημα αυτό, έλαμψε μια αστραπή μέσα στο κελί μου και άκουσα φωνή να απευθύνεται σε μέναν τον αμαρτωλόν: Πάπε, πάπε, άκουσε. Εγώ πολύ φοβήθηκα και είπα: Τι με προστάζει ο Κύριος? Τότε μου είπε γλυκά η φωνή: Παράλαβε μαζί σου τους διακόνους και κατέβα στην αγορά. Εκεί θα συναντήσεις κάποιον μοναχόν να αγοράζει σταφύλια. Μαζί του θα είναι και άλλοι 2 μοναχοί. Όμως αυτός ξεχωρίζει, γιατί το πρόσωπό του μοιάζει με τον προφήτη Ελισσαίον και ονομάζεται Επιφάνιος. Αυτόν να χειροτονήσεις επίσκοπον. Αλλά πρόσεξε, μην του το φανερώσεις εξ αρχής, για να μην φύγει. Να λοιπόν, σου εφανέρωσα τι έγινε, γιατί με ανάγκασες. Λοιπόν, σκέψου τι κάνεις και πρόσεχε καλά τον εαυτό σου, μην πας αντίθετα στο θέλημα του Θεού. Γιατί εγώ από το Θεό στάλικα και έκανα εκείνο που είχα χρέος να κάνω και καμιάν ευθύνη δεν φέρω προς τούτο. Εσύ είσαι υπεύθυνος για όλα αυτά». Μόλις άκουσε αυτά ο Άγιος, έπεσε κατά γης
προσκύνησε τον όσιον πάπων και είπε: «Μην οργίζεσαι μαζί μου, Πάτερ. Αμαρτωλός άνθρωπος είμαι και δεν θεωρούσα τον εαυτό μου άξιον να ανέλθει στο ύψος της αρχιεροσύνης. Γι' αυτό λυπάμαι». Αφού είπεν αυτά και προσκύνησεν όλους τους επισκόπους, πρόσταξεν και ετοίμασαν τραπέζι για αυτούς. Και αφού έφαγαν και εφράνθησαν, μετέβη ο καθένας στην επισκοπή του. Μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας απέφευγαν το βαρύ αξίωμα της αρχιεροσύνης. Όσον όμως αυτοί το απέφευγαν, τόσον ο Θεός τους κατεδίωκε. Αυτό συνέβη και με τον Επιφάνιον. Όταν ο Επιφάνιος διαπίστωσε ότι ήταν θέλημα του Θεού η άνοδος του στον επισκοπικό θρόνο, έσκυψε το κεφάλι και παρέδωσε τον εαυτόν του στο Θεό και στην υπηρεσία του λαού του Θεού. Ο λαός του νησιού βρήκε στο πρόσωπό του ένα στοργικό πατέρα, έναν ακούραστον προστάτην και οδηγόν, ένα φωτεινόν καθοδηγητήν. Η ασκητική του ζωή, η αγιότητά του, η θεολογική του μόρφωση και ο ιεραποστολικός του ζήλος έγιναν αφορμή να εξαπλωθεί ο χριστιανισμός και να επικρατήσει σ' ολόκληρη την Κύπρο. Θείας πίστευ

Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Παύλος Εγκλεζάκης, σε μια συγγραφική εργασία του με τον τίτλο «Επιφάνιος Σαλαμίνος, πατήρ του Κυπριακού Αυτοκεφάλου», γράφει για τον Άγιον Επιφάνιο τα πιο κάτω. Σας τα μεταφέρω χωρίς καμιάν επέμβαση στην γλώσσα. Ολίγοι εκκλησιαστικοί άντρες απείλαυσαν εν ζωή τη αύτης φήμης και το σου του Κύρους, ίον ο Επιφάνιος Κύπρου, αντιπροσωπεύσας κατά το δεύτερον ήμιση του τετάρτου αιώνος τον αυστηρό βίον, την ηρωικήν αυταπάρνησιν, τη φλογεράν πίστην, αλλά και την ασυμβίβαστο γραμμήν της πρώτου Κωνσταντίνου Εκκλησίας των Μαρτύρων και Ομολογητών. Γεννηθείς εν Παλαιστίνη περί το 315 ο Επιφάνιος, μέχρι της κοιμήσεως αυτού κατά τον Μάιον του 402, ηρνήθη να αποδεχθεί την νοοτροπία του 4ου αιώνος, απαιτούσαν τη συνδιαλλαγή του χριστιανισμού μετά της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητος. Ο κυκερονικός ιερώνυμος, ο οποίος εις παλαιότεραν εποχή διετίνετο ότι εν τη Ανατολή δύο μόνον Ορθόδοξοι είχαν εναπομείνει πλην του Αθανασίου, ο Κύπρου Επιφάνιος και ο Παυλίνος Αντιοχίας, το 397 δεν εδίστασε να αποκαλέσει δικαίως τον Λέοντα της Κύπρου, κατάλοιπον της αρχαίας αγιότητος και πατέρα σχεδόν πάντων των επισκόπων. Το αξιοπρόσεχτον είναι ότι τη φήμην ταύτην φαίνεται να απέκτησε ο Επιφάνιος εκ νεαράς ηλικίας. Ο υπερφύαλος αυτοκράτορ Κωνσταντίος ο δεύτερος δεν ετόλμησε να διώξει τον Επιφάνιον, μοναχόν αιτιόντα εν Παλαιστίνη και υποστηρίζοντα τα θύματα αυτού Αθανάσιον, Ευσέβιον, Μαρκέλλον και άλλους. Μετά το 366, ο αυτοκράτορ Ουάλης, ο οποίος δεν εδίστασε να διώξει τον Αθανάσιον ή τον Βασίλειον, απέφυγεν επίσης να συγκρουστεί μετά του Επιφανίου, φοβούμενος μη βλάψει την υπόθεση αυτού, διώκων άνθρωπων απολάβοντα καθολικού σεβασμού και του οποίου την αγιότητα εμαρτύρει και ετοίμα πάσα η γη. Εδημόσιε και μόνον εμφανίσεις του Επιφανίου απαιτέλουν κατά των ιερώνυμων και άφθης γεγονός. Οπουδήποτε και αν ούτως σε βρίσκετο, πλήθη λαού συνοθούν το για να τον είδωσει, προσέφερον μικρά παιδιά ή να ευλογήσει αυτά, εισπάζοντο τους αείποτε γυμνούς αυτού πόδας, ηγονίζοντο να ψάφσωσιν το κράσπεδον του ηματίου αυτού, δεν εγκατέλειπον των ναών, εωσού αποδεχτεί να κηρύξει το θείο λόγον. Ο δυσφημίσας των ιερώνυμων ως βάσκανον, και πάντα λόγον έχων ή να δυσφημίσει και τον Επιφάνιον, Παλλάδιος Ελενουπόλεως, ονόμασεν αυτόν Άγιον. Ο μετά του Επιφανίου διαφωνών ως προς τον οργένην ιστορικός Σοκράτης, απεκάλεσεν αυτόν επευλαβία περιβόητον. Ο βλάψας αυτόν Αλεξανδρίας Θεόφιλος, εθεώρει ως τον επιφανέστερον επίσκοπον της εποχής αυτού, του οποίου πολλοί ως κάφχη συνήχων τον ακολουθώσει τη γνώμη. Κατά την 400ετία της αρχιερατείας του Επιφανίου, η Κύπρος κατέστη δια πρώτη φοράν εν τη ιστορία αυτής εν εκ των νευραλγικότερων κέντρων της χριστιανικής οικουμένης. Περιβεβλημένος στο στέφανον του φίλου του θρυλόδους Αθανασίου και του μαθητού του μεγάλου Ιλαρίωνος, ήτινες φαίνεται υπήρξαν οι προατέτοι της προσκλήσεως αυτού στο θρόνο της Κύπρου, εξοπλισμένος δια της γνώσεως πέντε γλωσσών, υποστηριζόμενος υπό σιδηράς υγείας, η οποία θα του επέτρεπε να ταξιδεύει αδιαλείπτως μέχρι βαθυγύρου ηλικίας, γνωστός ήδη εν Αιγύπτο και Παλαιστίνη,
ο επιφάνειος άματι αφήξη αυτού εις Κύπρον ήρχισε να εξασκεί επίδραση να πάκρου εις άκρον του χριστιανικού κόσμου, διαδραματίζον αποφασιστικό ρόλο εις πάσαν εκκλησιαστικήν υπόθεση από Αραβίας και Περσίας έως Αφρικής και Ρώμης. Περί το τέλος του βίου αυτού, η αυθεντία του επιφανείου υπουδενός άλλου ιδύνατον να αντισταθμιστεί. Έγκριση στην όσυπο του γέροντος Κύπρου εσήμενε συμφωνία προς την αρχαίαν αλήθεια. Απόρριψης υπό του Κύπρου εσήμενε τουλάχιστον υποψίαν παρεκκλήσεως. Το όνομα του επιφανείου διήγηρεν τη φαντασία των συγχρόνων αυτού ως του τελευταίου των παλαιών γιγάντων. Την έστων νεωτέρων κατηγόρησαν τον επιφάνειον ως αφιλάνθρωπον ή φανατικών και αντιδραστικών. Τι αυτή όμως δεν ήταν η γνώμη του χριστιανικού λαού της εποχής, υπό του οποίου εθεωρείται ως θαύμα αγάπης. Ό,τι οι νεότεροι εκάλεσαν φανατισμόν, οι σύγχρονοι του επιφανείου εκάλουν θείων ζήλων και πίστην τεθραμμένην υπό τον ήλιον της ερήμου. Ο επιφάνειος δύναται να νεωηθεί μόνον ως πρώτος και κυρίως μοναχός. Η δημοτικότης του επιφανείου, ο ρόλος αυτού ως εκκλησιαστικού πολιτικού, η φήμη αυτού ως κριτηρίου της Ορθοδοξίας, οφείλεται όχι τόσο εις τα αντιαιρετικά συγγράμματα αυτού, αλλά εις την απλή, αφελή και αγνή αγιότητα αυτού. Ουδής θα ισχυρίζεται ασφαλώς ότι ο επιφάνειος εκέκτητο το θεολογικό τάλαντον, την νομοθετική ιδιοφυΐα ή το ευρύ πνεύμα του βασιλείου επί παραδείγματι, έναντι όμως των συγχρόνων αυτών πιστών, ο επιφάνειος υπερτέρη του βασιλείου εις ποιμαντικό χάρισμα και εις αγιότητα, αφού εκοσμήτω διαθαυματουργικής δυνάμεως. Ευρισκόμεθα ενώπιος μιας εις έτη περιπτώσεως συναντήσεως της επιστημονικής θεολογίας και της λαϊκής ευσέβειας εν τη αρχαία εκκλησία. Αποδημία του επιφανείου δεν είναι ο λιγότερον εκπληκτικέ εξ απόψεως των σκοπών και αποστάσεων τας οποίας εκάλυψαν, μαρτυρούσι δε επίσης περί του παχριστιανικού κύρους του ανδρός. Αίγυπτος, Μικρά Ασία, Συρία, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολης και Ρώμη εδέχθησαν τας επισκέψεις του επιφανείου ενίοτε επανειλημμένος. Ελαχίστους φαίνεται εκ των διακεκριμένων συγχρόνων αυτού να μην εγνώριζεν προσωπικώς. Τον είδομεν ήδη συνδεόμενο με τα τεσσάρων ανδρών οι οποίοι εκ της ιστορίας έλαβαν το επίθετο Μέγας, του Αθανασίου, του Ιλαρίωνος, του Βασιλείου και του Θεοδοσίου. Εκ των δυτικών εγνώριζεν τον Ιερώνυμον και υπό του Αυγουστίνου εθαυμάζεται ως καθολικός διδάσκαλος.

Ο Άγιος Επιφάνιος, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Κύπρου και ο πολυγραφότερος πατέρας της. Τα έργα του καταλαμβάνουν τρεις ογκώδεις τόμους της ελληνικής πατρολογίας του Μην, τους τόμους 41, 42 και 43. Τα σπουδαιότερα από τα έργα αυτά είναι, πρώτον, ο Αγκυρωτός, σύγγραμμα δογματικών που αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στο πρόσωπο του Χριστού. Δεύτερον, το Πανάριον ή κατά πασών των αιρέσεων, στο οποίο αντικρούει όλες τις αιρέσεις και αιρετικές διδασκαλίες της εποχής του. Τρίτον, περιμέτρων και σταθμών. Στο έργο αυτών εκθέτει

μέρος του Λόγου του Αγίου Επιφανίου εις την Αγία του Χριστού Ανάσταση. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο τριήμερος ανέτειλε σήμερα και ολόκληρη νεφώτισεν την πλάση. Αναστήθηκε ο Χριστός που αναστένει τους πεσμένους και ανέστησε μαζί του τον Αδάμ. Αναστήθηκε ο Χριστός, αυτός που αναστένει όλους και ελευθέρωσε την Εύαν από την κατάραν. Σηκώθηκε ο Κύριος, όπως αυτός που κοιμάται και ντρόπιασε όλους τους εχθρούς του. Αναστήθηκε και άνοιξε τη φυλακή του Άδη. Αναστήθηκε και είναι η χαρά το δώρον του σε όλην τη χτίση. Αυτή είναι η μέρα που βγήκε από τα χέρια του Κυρίου. Αυτή είναι η πιο γιορτινή από όλες τις εορτές. Αυτή είναι όλου του κόσμου η εορτή που τον ανακαινίζει και τον σώζει. Αυτή η εορτή είναι των εορτών η κορυφή και η Ακρόπολη. Αυτή είναι η μέρα που την ευλόγησε ο Θεός και την αγίασε. Κατά το Πάσχα μας, το Πάσχα του αληθινών, θυσιάστηκε ο Χριστός και ειδού η καινούργια πίστη του Χριστού. Η καινούργια πίστη, η καινούργια νόμη, ο καινούργιος λαός του Θεού. Σήμερα ανανεωθείτε και νέο φρόνημα εγκαταστήστε στις καρδιές σας. Δεχτείτε τις νέες και αληθινής γιορτής τα μυστικά. Δοκιμάστε σήμερα τρυφήν ουράνια. Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου, συνεχίζει ο Άγιος Επιφάνιος, είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε και να βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι αρκετό να γιορτάζουμε μόνον, αλλά να φροντίζουμε και για τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι αρκετό να πανηγυρίζουμε μόνον, χρειάζεται να μιλήσουμε και για τους άλλους. Είναι ανάγκη με τη δική μας γιορτή να ακουστεί ένας θεάρεστος και καλόδεχτος και κοινός στεναγμός της Εκκλησίας προς το Θεό. Να θυμηθούμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκες, όσους βασανίζονται από στερήσεις. Να αποδεχτούμε τον πόνο όσο πονούν, γιατί αν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρουν μαζί όλα τα μέλη. Να συμμεριστούμε λοιπόν το πάθος των συνανθρώπων μας, των ιδίων των μελών μας, άλλοι με χρήματα, άλλοι με λόγους, άλλοι με ευεργεσίες. Όλοι με τις ηκεσίες μας για αυτούς το Θεόν. Ας γίνουμε πρεσβευτές όλοι από κοινού προς το Θεόν, γιατί κοινή είναι η αιχμαλωσία μας, κοινή είναι η δέησή μας, γιατί κοινή είναι και η τιμωρία. Ας ακούσουμε αυτόν που λέει: προσευχηθείτε ο ένας για τον άλλον για να σωθείτε. Ας ακούσουμε τον Χριστό που λέει: αν δύο ή τρεις συμφωνήσουν στην προσευχή, κάθε αίτημα που θα ζητήσουν θα τους δοθεί. Μεγάλων όπλων είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Μεγάλων τείχος η σύμφωνη προσευχή όλων προς τον Θεό. Κανείς ας μην τολμήσει να πει ότι ο Θεός δεν ακούει. Ο Θεός δέχεται τη δέηση των ταπεινών και μάλιστα εκείνων που καταπονούνται και υποφέρουν για το όνομά Του και μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Όλους αυτούς τους λογαριάζει ο Χριστός για τους κινδύνους που καθημερινά διατρέχουν. Μεγάλων όπλων είναι η ευχή τους. Ενθαρρυμένοι και εμείς από τις προσευχές τους και βλέποντας το θάρρος που έχουν μπροστά στο Θεό, ας προσευχηθούμε για τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκες. Ας προσευχηθούμε και ας πούμε στο Χριστόν: «Σύ ο μόνος και τότε και τώρα αγαθός Θεός που έσωσες τους Ισραηλίτες από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και τους χάρισες την ελευθερία, σύ και την ώραν τούτην δώρισες τον κόσμο σου ελευθερία. Σύ που δέχτηκες τα κλάματα της αμαρτωλής γυναίκας, δέξου σήμερα και της εκκλησίας σου το στεναγμόν. Σύ που δέχτηκες την παράκληση του πιστού ληστή, δέξου και του πιστού λαού σου τη δέηση. Σύ που δέχτηκες την μετάνοια και τους στεναγμούς του Πέτρου,
Δέξου

και μας το φτωχόν το κλάμα. Σύ που δεν έστρεψες το πρόσωπό σου στα δάκρυα της Χαναναίας, δέξου και την εκκλησία σου να πρεσβεύει και κραυγάζοντας σε σέναν το Θεό να λέει: Θεέ μου, που σε τρεις ημέρες αναστήθηκες από τους νεκρούς, σήκωσε τον πιστό λαό σου από τα χτυπήματα του εχθρού. Σύ που ανέστησες από τους νεκρούς τον Αδάμ, τόνωσε το φρόνημα των χριστιανών. Σύ που πήρες τη μορφή ανθρώπου, λύτρωσε τον ταπεινό λαό σου. Σύ που έγινες παιδί για μας, σώσε το πλήθος των παιδιών μας. Σύ που ξενιτεύτηκες με τη μητέρα σου στην Αίγυπτον, φέρε πίσω από τη ξενιτιά τις μάνες και τα παιδιά τους. Σύ που δέχτηκες για μας το μαστίγο μας στην πλάτη, τις φοβέρες του Πιλάτου, σύ που κοπίασες για μας με οδηπορίες, πάυσε τις ταλαιπωρίες και τα βάσανα του λαού σου. Σύ που φώναξες το σταυρό διψώ, δρόσισε ψυχές που διψούν και πεινούν φοβερά. Σύ που μαζί με τους ανόμους καταδικάστηκες από ανόμους, σώσε και εμάς από το συνέδριο των ανόμων. Σύ που φυλακίστηκες από ανόμους, ελευθέρωσε τους ρηγμένους άδικα στις φυλακείς στα δεσμά. Ας μας προσφθάσει γρήγορα η ευσπλαχνία σου, Κύριε, γιατί είμαστε πολύ φτωχοί και ταπεινοί. Ας φτάσει ως εσέναν ο στεναγμός των δεωμένων. Θα σε μαλακώσουν τα δάκρυα των άκακων νηπίων. Θα σε συγκινήσει ο θρήνος των μητέρων που χάνουν τα παιδιά τους. Είναι παρακλήσεις τα όσα λέμε, Κύριε, και όχι αντιλογίες. Είμαστε αμαρτωλοί, αλλά είμαστε και χριστιανοί. Είμαστε τυποτένιοι, αλλά οπαδοί της δικής σου πίστης. Δεν αξίζουμε τη φιλανθρωπία σου, αλλά είμαστε μέλη της εκκλησίας σου. Αυτήν την ηκεσία σε σέναν, οι φτωχοί προσφέρουμε για τον λαό σου. Προσφέρουμε στην τριήμερη Ανάστασή σου, κλήρος και λαός, νέοι και νέες, γέροντες με νεοτέρους, τα παιδιά με τις μητέρες τους. Κάθε ψυχή όσων πιστεύουν σε σέναν, αυτούς όλους λύτρωσέ τους από τη φοβέρα που σημώνει και κάνε τους άξιους της βασιλείας σου. Αμήν.

Ο Άγιος Επιφάνιος, αγαπητοί μου ακροατές, συγκαταλέγεται στη χωρία των εκκλησιαστικών πατέρων, οι οποίοι με τη ζωή και το έργο τους επηρέασαν την πορεία της Εκκλησίας. Κατά κοινή ομολογία, υπήρξε ένα άνθρωπος αρετής και αγιότητας, αφοσιωμένος στο Θεό και στο ποιμνιόν του, συγγραφέας και μελετητής, πολυμαθής και φιλόπονος. Όρθωσεν το ανάστημά του μπροστά στους αδυσόπιτους εχθρούς της Εκκλησίας. Με το πνευματικό του κύρος στήριξε όχι μόνο την Εκκλησία της Κύπρου, αλλά και την Οικουμενική Εκκλησία. Η μνήμη του Αγίου Επιφανίου διατηρήθηκε ζωντανή στην Κύπρο. Δύο χωριά, 22 ναοί και πλήθος τοπονύμια φέρουν το όνομά του. Η μορφή του εκόσμησε τις φραγίδες πολλών αρχιεπισκόπων της Βυζαντινής περίοδου. Στο κέντρο της αψίδας του ιερού, σχεδόν όλων των ναών της Κύπρου της Βυζαντινής περίοδου, εζωγραφίζεται δεξιά του Αποστόλου Βαρνάβα, γιατί οι δύο αυτοί Άγιοι αποτελούν τις βάσεις της Εκκλησίας της Κύπρου. Σε έναν μακαρισμό συνοδικού της Εκκλησίας της Κύπρου του 12ου αιώνα αναφέρεται: «Βαρνάβα του Πανεφήμου Αποστόλου και Γενναιομάρτυρος και Επιφανίου του Σοφωτάτου, των Μακαριωτά των Αρχιεπισκόπων Κύπρου, αιωνία η μνήμη». Ο Βαρνάβας ίδρυσε την Εκκλησία της Κύπρου. Ο Επιφάνιος προάσπισε την ελευθερία και ανεξαρτησία της. Πατέραν του αυτοκεφάλου της Κυπριακής Εκκλησίας το χαρακτήρισε ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Παύλος Εγκλεζάκης. Μεταξύ των ετών 1920 και 1930 ανασκαφή έφερε σε φως τη Βασιλική του Αγίου Επιφανίου ή της Κωνσταντίας, όπως ονομάζεται διαφορετικά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και ολόκληρου του πρωτοχριστιανικού κόσμου. Η βασιλική έχει μήκος 63 μέτρα και πλάτος 42, χωρίς τον Νάρθηκαν και το Έθριο. Μαζί με αυτά ξεπερνά τα 120 μέτρα. Η βασιλική που χρονολογείται από το τέλος του 4ου αιώνα ήταν πεντάκλητη και κατά άλλους επτάκλητη. Πιθανόν να χτίστηκε από τον ίδιο τον Επιφάνιο, φυσικά όχι επωνόματι του, και αργότερα από τους μαθητές του και κυρίως από τον Σαβίνον, ο οποίος τον διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντίας, αφιερώθηκε στον Άγιον Επιφάνιο. Στο διακονικό του ναού ανεβρέθηκε μαρμαροεπένδυτος τάφος, ο οποίος χτίστηκε για την ταφή του Λειψάνου του Αγίου Επιφανίου από το διάδοχο του Σαβίνο. Επί του αυτοκράτορος λέοντος του Σοφού, τα λείψανα του Αγίου μετακομίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Της Ορθοδόξου πίστεως δια την πνευματική σοφία διδάσκαλος όφθης Επιφάνιε Μακάριε και Χριστόν Ευρών Ποδηγέτην τας βουλάς των κακοδόξων αιρετικών διεσκέδασας. Διό ετούμεσε Άγιε πρεσβεύειν άχρη τέλους την υποσού βεβαιωθήσαν ορθήν πίστην ασάλευτον φυλαχθήν ειμήν και το μέγα έλεος παραυτού του σωτήρος των όλων δωρηθήνε τες ψυχές ημών. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Χριστός Ανέστη. Η χαρά της Αναστάσεως, όλες αυτές τις ευλογημένες και επίσημες ημέρες μας συντροφεύει, δεν μας αφήνει καθόλου, μας συμπαρίσταται, μας εμψυχώνει, μας γεμίζει αισιοδοξία και μας δίνει χαρά. Και έτσι μπορούμε και διαβαίνουμε τις δυσκολίες όλες. Τον ευχαριστούμε τον Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Τον ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα για όλα τα καλά, για αυτά που βλέπουμε και για αυτά που δεν βλέπουμε, για αυτά που είναι φανερά, για αυτά που είναι αφανή. Τον ευχαριστούμε για όλες τις ευεργεσίες Του και να προσπαθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε να βλέπουμε τα ελέη και τους ικτυρμούς Του, τη στοργή και την αγάπη Του. Κάνουμε τόσα όλοι, άλλα ξέρουμε και άλλα δεν ξέρουμε, τα περισσότερα δεν τα ξέρουμε και ξεφεύγουμε πολύ. Και Εκείνος τι κάνει? Συνεχίζει να μας αγαπάει, συνεχίζει να μας συγχωρεί, συνεχίζει να είναι μαζί μας. Ας κάτσουμε έτσι μια στιγμή να σκεφτούμε μερικά πράγματα που κάνουμε μόνο σε μια μέρα. Και αυτά που κάνουμε και δεν ξέρουμε, αφήστε τα στην εσπλαχνία Του. Και να δείτε πόσο τον πικραίνουμε, πόσο αγνώμονες είμαστε, πόσο μικροί και μικροπρεπείς και πόσο αδύνατοι. Και παρά τα αυτά, αυτά τώρα από τον εαυτό μου κρίνοντας, και παρά τα αυτά, εσείς είστε καλοί, και παρά τα αυτά, Εκείνος συνεχίζει να μας αγαπάει, να μας πιστώνει χρόνο, να μας δίνει τα καλά Του και να μας παιδαγωγεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αγάπη. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσω? Να τον ευχαριστούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όσο μπορούμε τουλάχιστον. Γλιτώνουμε την γλαψοφαγούρα αφενός και αφετέρου γεμίζουμε με χαρά και δεν ξέρω από πού μας έρχεται. Είναι η χαρά του Χριστού που δίνει στους ευγνώμονες και στους ευχαριστούντες. Είναι η χάρη η ίδια. Είναι το αθάνατο νερό. Είναι το πνεύμα του Άγιου. Είναι ο άλλος παράκλητος, ο αγαθός, το πνεύμα της αληθείας. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται και πέμπεται δια του Υιού. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να συνεχίσουμε, επιμένω, παραλαμβάνω. Μπορώ να σας κουράζω, αλλά επιμένω επάνω σε αυτό, γιατί επιμένει η Αγία μας Εκκλησία και αυτή μας δίνει το θάρρος να ευχαριστούμε το φιλάνθρωπο λυτρωτή μας για όλα του τα καλά. Ακούσαμε από την Κυριακή στο Άγιο Ευαγγέλιο τον Ιησού Χριστό μας να συνομιλεί με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, με εκείνη την αμαρτωλή και ταπεινή αλλά και ευγνώμονα γυναίκα της Σαμάριας, και να της αποκαλύπτει ό,τι δεν αποκάλυψε στους γραμματείς και φαρισαίους που επέμεναν να τους πει αν είναι ο Μεσσίας. Δεν τους το είπε, γιατί αυτοί θα το χρησιμοποιούσαν στραβά και εις βάρος του Ιησού Χριστού, δηλαδή εις βάρος δικό τους. Και σε εκείνη αποκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα, ότι είναι ο έσπλαχνος, ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου και Υιός της Παρθένου. Και εκείνη συγκλονίστηκε και συγκινήθηκε και της αποκάλυψε στη συνέχεια τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Εδώ είναι όλη η θρησκεία μας, όλη η ορθοδοξία μας, όλο το μεγαλείο μας, η λατρεία στο Θεό μας, στον τριαδικό μας Θεό. Είναι το ύψιστο μέλημα της υπάρξεώς μας. Έχουμε φτιαχτεί για να λατρεύουμε, έχουμε φτιαχτεί για να δινόμαστε,
Έχουμε φτιαχτεί για να προσφερόμεθα. Έχουμε φτιαχτεί για να γινόμεθα παρανάλωμα στο βωμό της θυσίας, της αγάπης του Χριστού μας. Και τότε πετυχαίνουμε το στόχο μας και δεν αμαρτάνουμε, δεν σφάλουμε περί των σκοπών, γιατί έχουμε βρει το σκοπό μας, που είναι ο φιλάνθρωπος Κύριος, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εκείνος ο οποίος μας πήρε πάνω του, μας ανέλαβε γιατί μας αγαπούσε και μας συμπονούσε, γιατί μας αγαπά και μας συμπονεί. Και τέλος αποκάλυψε σε εκείνη τη γυναίκα τη δύναμη της Θείας του Χάριτος, τη δροσιστική και σωστική δύναμη της Θείας του Ενεργίας, της αμέριστης και πολύτροπης και ανίποτης αγάπης του. Όλα τα αποκάλυψε σε αυτή την ψυχή, η οποία είχε τέτοια τάση λατρείας προς το Θεό, αλλά είχε πάρει λάθος δρόμο. Νόμιζε ότι μέσα από τους ανθρώπους θα μπορέσει να ικανοποιήσει αυτή τη δίψα και την πείνα του Θεού, αυτή τη δίψα της λατρείας, αυτή τη δίψα της αφιέρωσης. Γι' αυτό και με τα μανίας ανοίχτηκε σε όλα τα μεγέθη των ειδωνών. Αλλά κατάλαβε ότι αυτά και τα νόμιμα και τα μη ήταν ένα τίποτε μπροστά στη θεϊκή αγάπη και λατρεία. Γι' αυτό και επέμενε να ψάχνει στις γραφές, να ερευνά τα σημεία, να μελετά τους καιρούς και να κοιτάζει με μάτια άγρυπνα και ανοιχτά μήπως φανεί από κάποιο δρόμο ο Μεσσίας και Λυτρωτής, ο Χριστός μας, ο Σωτήρ του κόσμου. Και κοίταζε και ξανακοίταζε. Και το καταμεσήμερο που πήγαινε στο πηγάδι για την ντροπή των ανθρώπων ένεκα των ανομιμάτων της, και τότε έψαχνε και τότε αναζητούσε και τότε γύρευε. Δεν την έφτανε τίποτα, δεν μπόρεσε καμία επίγεια ειδονή, κανένας μισθός νόμιμος και μη, όπως προείπα, να την κρατήσει δεμένη στα μουράγια αυτής της πλάσης και αυτού του κόσμου. Ψυχή της πετούσε, θέλω να πετάξει σαν πουλί, να φτάσει στον ουρανό, να φτάσει στη Θεία Βασιλεία.

και να την κάνει να ζητήσει αυτή το αθάνατο νερό, τη δροσιστική θεία του χάρη, το πνεύμα του Άγιο. Δεν βιάζεται ο Χριστός και είναι άμετρα ευγενικός και διακριτικός. Και αυτό μας σκλαβώνει, και αυτό μας κάνει να πέφτουμε στο Φιλότιμο, και αυτό μας κάνει να πέφτουμε στα πόδια του και να του λέμε: κάνε μας ό,τι θες Χριστέ μου, αφού εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών σε παραθέτουμε. Και την έφερε λοιπόν με την ωραία μεευτική του που τη βλέπουμε στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Την έφερε τη γυναίκα αυτή εις αναζήτηση του αιωνίου ύδατος. Και αυτή ακολούθησε, μαγεύτηκε από το Χριστό μας και ακολούθησε. Και θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο κάποια φορά, όταν ζούσε εκεί στο ταπεινό κελάκι το πρώτο το μικρό, και έβγαινε την άνοιξη στα χωράφια με τα λουλούδια, έτυχε να είμαστε εκεί και βγήκαμε βόλτα. Και ήταν αυτές οι μέρες της Κυριακής και της Εβδομάδος της Σαμαρίτιδες. Και μίλαγε ο γέροντας, μίλαγε για αυτή τη γυναικάρα, για αυτή τη σπουδαία γυναίκα, για αυτή τη σοφή γυναίκα. Και τι έκανε στη συνέχεια, καθώς ανέλυε επί ώρα, ζωγράφιζε με λόγια σε μας τις κινήσεις της ψυχής της. Είχε πάει εκεί. Πως γίνεται, μην τα ρωτάτε, είναι χάρισμα θείων. Πως αλλοιωνόταν η γυναίκα, πως μετεβάλλεται επί τα βελτίο, πως μέσα της άναβε η φωτιά του θεϊκού έρωτος, και στο τέλος έγινε με τη θεία χάρη μια φλόγα. Μια μεγάλη φλόγα, μια μεγάλη λαμπάδα. Και από σκοτεινή που ήταν η γυναίκα με τα άνομα έργα της, και από Μιχαλής και ό,τι άλλο, έγινε φωτεινή, έγινε θαυμασία, έγινε τέκλον φωτόμορφο της Εκκλησίας. Φως στο χέρι, φως στο μάτι, και όλα γύρω της ήταν φως. Εφωτίστη. Του είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια του διαλόγου, και καθώς ανέβαινε το κοντέρ της αγάπης και λατρείας και αυτοπαραδόσεώς της στο Χριστό μας, στο φιλάνθρωπο, του είχε ζητήσει και του είχε πει, αφού εκείνος της περιέγραψε το δικό του αθάνατο νερό και επέμενε πάνω σε αυτό, του είπε: Κύριε, τον προσφωνεί Κύριο. Διαισθάνθηκε τη θεανδρική του προσωπικότητα σίγουρα, αλλά συνάμα με αυτόν τον τρόπο εξέφραζε και την ευγένεια της ψυχής της. Σήμερα σπάνια ακούς να λέει τον άλλο Κύριο. Το λέμε οι περισσότεροι με τη λέξη με τα πολλά αλφα. Βεβαίως, ενώ είναι ευγενέστατη προσφώνηση. Ακόμα και ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων. Θα ακούσουμε την Κυριακή στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που ήταν ο Απόστολος Παύλος με το Σίλας στους Φιλίππους, σημερινή Καβάλα, στην φυλακή, καθώς έγινε τη νύχτα σεισμός, ενώ προσήφιο το Παύλος και ο Σίλας κυρνούσαν το Θεό και άνοιξαν όλες οι πόρτες της φυλακής αυτομάτως. Ο δεσμοφύλακας, ο αγαθός αυτός άνθρωπος κατά τα άλλα. Θέλησε να βγάλει μαχαίρι και να αυτοκτονήσει, νομίζοντας πως έχουν φύγει οι φυλακισμένοι του. Και είχε τρομερές ευθύνες και Φιλότιμο. Και Φιλότιμο, σήμερα δεν υπάρχει Φιλότιμο. Κάνουμε τόσα και κανείς μας δεν έχει Φιλότιμο. Θέλησε λοιπόν εαυτόν ανερήν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Θεηγόρος Λουκάς, θέλησε να φωνεύσει τον εαυτό του.

Και τότε ο Μέγας Παύλος έτρεξε και τον πρόλαβε. Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, άπαντες γάρες μεν ενθάδε, γιατί όλοι είμαστε εδώ. Και εκείνος συγκλονίστηκε, συγκινήθηκε και φωτίστηκε από τη χάρη των Αγίων Αποστόλων, των φυλακισμένων δια το όνομα του Ιησού Χριστού Αποστόλων. Και τι του λέει? Κύριε, τι ωραία προσφώνηση, τι με διποιήν να σωθώ, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και του είπαν: πίστευσον επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και τους ανέβασε στο σπίτι του, τους έπινε από τις πληγές γιατί τους είχαν ραβδίσει, τους καθάρισε τα αίματα. Τους ζήτησε συγγνώμη. Και στη συνέχεια οι θεηγόροι Απόστολοι Παύλος και Σίλας τους εβάπτισαν. Τους εβάπτισαν. Και η Γαλλιά σαν το πανική, έτσι τελείνει η περικοπή, και χάρηκε με όλο το σπίτι του ο δεσμοφύλαξ πεπιστευκός στο Θεό, καθώς επίστευσε στο Θεό και έγινε μέλος της Αγίας του Εκκλησίας. Παρερχόμεθα όμως στην Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα, του είπε: Κύριε, Κύριε, και άλλη φορά παρακάτω και άλλη ακόμα, τρεις φορές στην περικοπή, διαβάστε τη, Κύριε, τι ωραία, ξενέπισε σεβασμό και τον αποκάλεσε Κύριο. Τι καλή ψυχή που είχε. Αν θέλετε ησυχάστε, παιδιά. Δώσ' μη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ. Μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν, για να μη διψάω και να μην έρχομαι εδώ να αντλώ. Δώσ' μη τούτο το είδωρ, δώσ' μη τούτον των ξένων. Ακούμε στο ωραίο εκείνο εξοδιαστικό του επιταφείου θρήνου: δώσ' μου αυτό το νερό. Η γυναίκα έμπαινε στα βαθιά της Αγίας μας Εκκλησίας και πίστεως, την εμισταγώγησε ο Χριστός μας και της πρόσφερε το αθάνατο νερό. Και εδώ είναι η Θεία του Χάρης, το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως το νερό όταν βγει από την πηγή ή από όπου αλλού γίνεται πίδακας και πετάει προς το ύψος μέχρι να φτάσει το ύψος της πηγής του. Γι' αυτό κανονίζονται ότι θέλουν να κάνουν, να φέρουν νερά από ένα βουνό σε μια πόλη ή σε ένα χωριό, το κανονίζουν έτσι που λένε στο ύψος της πηγής του, γιατί άμα παραπάνω δεν πάει. Πηγή μας ποια είναι εδώ? Ο φιλάνθρωπος, πηγή της οαρχίας, ο ποιητής και λυτρωτής μας, εκείνος ο οποίος μας έφτιαξε και μας ξανάφτιαξε, ο δημιουργός και αναδημιουργός. Και το βλέπουμε αυτό και στην περικοπή του θαύματος του εκγενετής τυφλού που θα ακούσουμε την Κυριακή. Σημαίνει εκγενετής τυφλός? Γεννήθηκε χωρίς μάτια, χωρίς βολβούς. Κι άλλοι σαν τυφλοί και θεραπεύσαν, αλλά είχαν μάτια. Αυτός και μόνο τις κόνχες, τα κόκαλα και τις θήκες. Δεν είχε μάτια. Και όλο αυτό έγινε όχι ένεκα αμαρτιών του, γιατί υπάρχουν και ψυχούλες στην πλάση αυτή που παιδεύονται χωρίς να φταίνε. Κι άλλες φταίνε. Γι' αυτό ρώτησαν οι Απόστολοι: τι σήμαρτε Κύριε, διδάσκαλε, όπως του είπα, ραβή, ούτως ήγονης αυτού, είναι τυφλός γεννηθεί. Είχαν ακούσει τον παράλυτο που του είπε: μη και τι αμάρτανε. Και αμαρτία γονέων παιδεύει στέκρεμπε, δεν το λέει παλά διαθήκη, αλλά είναι έτσι μια λαϊκή δοξασία που κυκλοφορούσε και τότε. Και ρώτησαν λοιπόν: ποιος αμάρτησε?
Και λέει ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλή να φανεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Τι να φανεί τα έργα του Θεού εν αυτό? Να φανεί ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, είναι ο ίδιος που μας έπλασε και στην πρώτη δημιουργία, που πήρε χώμα από τη γη και μας έπλασε και μας φύσηξε και μας έδωσε την ψυχή, που δεν είναι αποτέλεσμα ουσίας του Θεού, θα μας το μούσει με εκείνον, αλλά αποτέλεσμα ενεργίας του Θεού. Είναι ο ίδιος λοιπόν εκείνος ο οποίος μας έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τον Αδάμ πρωτίστως, η Εύα βγαίνει από τον Αδάμ, με χώμα. Έτσι και εδώ φτύνει κάτω ο Χριστός μας και παίρνει χώμα και το βάζει το όλον υγρανθέν χώμα με το θείον πτύσμα στα μάτια αυτού του ταλέπορου ανθρώπου, ο οποίος υπήρξε αξιοθαύμαστος. Και απέβη ο πρώτος ομολογητής της Εκκλησίας μας, όπως και ο πρώτος μάρτυρας της Καινής Διαθήκης. Ποιος είναι? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Χριστός μας λοιπόν μας έφτιαξε και μας ξαναφτιάξε και μας ξαναφτιάχνει και περιμένει ένα πράγμα. Ένα πράγμα περιμένει: να τα φτιάξουμε κι εμείς μαζί του και να τα έχουμε πάντα καλά με εκείνον, για τη δική μας σωτηρία, για τη δική μας ευτυχία, γιατί αυτός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη των αγαθών μας. Τον αγαθό σου χρίαν έχω, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχω ανάγκη από τα αγαθά σας. Από τίποτα δεν έχω ανάγκη. Έχετε όμως εσείς ανάγκη. Και αφού εγώ σας πήρα επάνω με την ενανθρώπιση, ό,τι καλό κάνετε σε μένα, στην ουσία σε εσάς, εγώ το εκλαμβάνω ως δικό μου, ό,τι το κάνετε σε μένα, και σας δίνω και μισθό. Επίνα σαγάρ και δοκατέμ φαγήν. Εδίψα και ποτίσατέ με κλπ. Μας πήρε λοιπόν ο Χριστός μας επάνω του. Μας προσφέρει το αθάνατο νερό, το είδωρ της πίστεως και της κολυμβήθρας τα ανάματα, το είδωρ της πίστεως. Πίστη ελθούσα η Σαμαρίτσεν το φρέατι, λέει ο Άγιος Ρωμανός ο μελωδός στον υπέροχο ύμνο του Σαμαρίτιδα. Όσοι έχει το βιβλίο διαβάστε το. Ήθε με πίστη, με εμπιστοσύνη. Στα βάθη της κάτι της έλεγε θεία φωνή, αλλά και η ίδια η ψυχή της, ότι θα ανταμώσει το Μεσσία, το ζωοδότη, το σωτήρα το δικό της και το σωτήρα όλου του κόσμου. Γι' αυτό και πήγε με πίστη. Η πίστη είναι σχέση Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και Θεού, και είναι το μεγαλύτερο δώρο. Στον επίγειο παράδεισο ο αρχαίος κακοσόφης χτύπησε την εμπιστοσύνη, δηλαδή την πίστη των πρωτοπλάστων στο Θεό. Σας είπε ο Θεός, δεν φάτε από το δέντρο? Ψέματα σας είπε, για να μην του φάτε τη θέση. Ο πρώτος κακός ειδικαλιστής, υπάρχουν και καλοί, να μην του φάτε τη θέση. Και εκείνοι τον πίστεψαν και έδειξαν απιστία στο Θεό τους και αχαριστία, και διέκοψαν τη σχέση αυτή της πίστεως και ακολούθησαν τον ολετήρα, τον καταστροφέα, τον αρχαίκακο, τον αιωσφόρο. Ας σκεφτούμε λίγο εδώ, αδελφοί και πατέρες μου, τον πόνο του τριαδικού μας Θεού. Για την πτώση των πρωτοπλάστων που τον άφησαν
το έστρεψαν τα νότα και ακολούθησαν το σατανά. Πόσο επώνεσαι, αμέτρητα και ανίποτα. Εμείς είμαστε ένα πολλοστιμόριο, ένα τίποτε, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο του Θεού μας για τη δική μας απώλεια. Αν χάσουμε κάτι αγαπημένο, ένα πρόσωπο πολύ αγαπημένο, τότε νιώθουμε και έχουμε στην ψυχή μας αβάστακτο πόνο. Μας έρχεται να τρελαθούμε. Δεν θέλουμε να υπάρξουμε. Δεν θέλουμε να φάμε. Δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Και φωνάζουμε στο Θεού γιατί και γιατί και γιατί και το ένα και το άλλο. Ας πάρουμε αυτό το ανθρώπινο παράδειγμα εκ των καθημάς και ας σκεφτούμε λίγο, λιγάκι, τον πόνο του Τριαδικού Θεού μας για την απώλεια του ανθρώπου του, του βασιλείου πλάσματος, του τρισαγαπημένου του Αδάμ και της Αγίας Εύας. Αφού γράφει στη Γένεση ο Μωυσής, φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο, και λέγει πως ο Θεός μετενόησε ότι επίησε τον άνθρωπο. Είναι ένα ανθρωπομορφική έκφραση αυτή και δείχνει το πόσο λυπήθηκε και στενοχωρήθηκε με αυτό που έγινε. Θα μου πείτε, δεν μπορούσε να το εμποδίσει. Φυσικά μπορούσε, παντοδύναμος είναι, και το βουλήματι αυτού της ανθέστηκε. Αλλά τότε θα καταργούσε το δώρο που ο ίδιος έδωκε στον άνθρωπο, το αυτεξούσιο, την ελευθερία. Σε αυτό μοιάζει προς τον Κύριον. Είναι το καθομοίωση, η ελευθερία και η ψυχή μας. Ψυχή μας, το πνεύμα μας. Και προτίμησε να σταυρωθεί ο ενανθρωπής ασιός και λόγος του Θεού, να σταυρωθεί ως άνθρωπος στο λόφο του Γολγοθά, παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ και της Εύας στον επίγειο παράδεισο. Αυτό είναι σημαντικό. Και τι δηλώνει και τι δείχνει και τη δική μας ευθύνη. Και τη δική μας ευθύνη. Όποιος έχει ελευθερία έχει και ευθύνη των πράξεών του, των λεγόμενων του, των πάντων. Έχει ευθύνη. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια τρελή κατάσταση. Να είμαστε ασίδωτοι, υπάρχει η ασιδοσία, που είναι ό,τι χειρότερο, και είναι επικάλυμα της κακίας εδώ αυτό, και συνάμα και ανεύθυνοι. Για να επανέλθουμε. Εζήτησε λοιπόν η Σαμαρείτης να της δώσει ο Κύριος το δικό του νερό, για να μην διψάει, για να μην έρχεται εκεί στο πηγάδι να αντλεί, να βγάζει δηλαδή νερό. Και της έδωσε τη θεία του χάρη και έγινε ουρανομίκης, φωτεινή, και πέταξε σαν μπουλάκι. Πέταξε σαν μπουλάκι και πήγε στους συμπατριώτες της, στη Σιχάρ, την πρωτεύουσα της Σαμαρίας, και τους είπε: ελάτε να ειδείτε άνθρωπον ο οποίος μου είπε όλα όσα επίησα. Αυτά που ξέρετε εσείς και αυτά που δεν ξέρετε. Μου τα πει όλα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Ερωτηματικά της το είπε και ταπεινά. Τι ωραία. Δεν θα τους ξαφνιάσει. Να φτάσει στην άλλη άκρη και να μην την πιστέψουν. Γίνεται αυτό προφορές από εμάς. Φτάνουμε από τον άκρο στ' άλλο και γινόμαστε και γελί. Και έχει και πλάκα. Ο Θεός μας φυλάει βέβαια.
Και εκείνοι, καθώς είδαν τη γυναίκα που άλλοτε κρύπτεται και πήγε στο καταμεσήμερο να πάρει νεράκι, ένα κατανομιών της, και δεν άντεχε την κατακραυγή του κόσμου. Όταν την είδα να τους λέει πως κάποιος στο πηγάδι της είπε όλο της το βίο, και καθώς την είδα να λάμπει προπαντός αυτό, σου λέει κάτι συγκλονιστικό τι συνέβη. Κάτι έγινε μεγάλο σε αυτήν. Και τι κάνουν? Πάμε. Μην καθόμαστε. Πάμε. Και έφτασαν στη ζωή στο πηγάδι, όπου εκεί είχε κατασκηνώσει και καταλύσει πηγή της ζωαρχίας. Η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η ανάσταση. Και πίστεψαν πολλοί, το λέει το Ευαγγέλιο, διαβάστε 4 κεφάλαιο του Ιωάννου. Επίστευσαν πολλοί δια των λόγων της γυναικός. Πήγαν και πίστευσαν. Τώρα σκεφτείτε και βάλτε με νου σας πόσες ειδικές νεκραναστάσεις συνετελέσαν εκεί στο πηγάδι του Ιακώβου, και πόσο μεγάλη θα ήταν η χαρά του Πατριάρχου Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που σε εκείνο το πηγάδι το δικό τους ήλθε το σπέρμα του Αβραάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, για να ψαρέψει, για να θυρεύσει, και το ψάρεμα είναι στη θάλασσα, αλλά και εδώ νερό έχουμε, την πολεμουμένη υπό του εχθρού γυναίκα, αλλά και το λαό της Σαμάριας. Σαμαρείτε, παρότι ήταν μπασταρδεμένοι Ισραηλίτε, παρότι είχαν μόνο τον νόμο του Μωυσή, είχαν καλύτερες διαθέσεις και ανέμεναν περισσότερο την έλευση του προφήτου εκείνου για τον οποίο ανέφερε ο Μωυσής, ότι θα σας στείλει ο Κύριος προφήτηνος εμέ, και αυτός θα στα πει όλα, θα σας φέρει στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Και τι κάνανε μετά? Ενθουσιάστηκαν όλοι τόσο πολύ, πανηγύρισαν, μυσταγωγήθηκαν από τον Κύριο, και τι κάνανε? Τον σήκωσαν στα χέρια, τον αποθέωσαν. Ήταν θρίαμβος αυτός της Θείας Χάριτος, θρίαμβος του λυτρωτού μας. Και τι κάνανε? Και για να τελειώσουμε, τον παρεκάλεσαν να πάει στην πόλη τους και να μείνει μαζί τους. Δεν θέλανε τίποτα πια, αφού βρήκαν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Δεν θέλανε ούτε φαΐ ούτε τίποτα, θέλανε εκείνον και μόνον. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτης ο Θεοφόρος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, δεν θέλω τίποτα άλλο, λέει, θέλω το Χριστό μου. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Θέλω τη σάρκα του Χριστού μου. Θέλω τον Κύριό μου. Θέλω Αυτόν και τίποτα άλλο. Αφού στο τέλος, γι' Αυτόν επλάστημεν. Και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε Αυτόν. Ο Χριστός μας με τις πρεσβείες της Αγίας Γυναικός, της Αμαρίτιδος, της Αγίας Φωτεινής, της Μεγαλομάρτυρος και της Αποστόλου, ας φέρνει κοντά του κάθε ψυχή που διψά την αλήθεια, που διψά το φως, που διψά εκείνον, που διψά τον Παράδεισο και την αιώνια ζωή. Και εκείνος με την ολόδρωση και δραστική χάρη του ας ξεδιψά την κάθε ψυχή και τις δικές μας και όλο τον κόσμο. Και ας μας φάει στο τέλος, όπως έλεγε ο πατήρ Κλεόπας της Ρουμανίας, των Καρπαθίων, ας μας φάει όλους ο Παράδεισός του. Αμήν.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

tô nas pás montes marinhas. Εσκύρθησε το βρέφος εν δικιλία αυτής και πλείς την πνεύματο.

γεννήσει έγινε εξήν και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.